0: Φόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σε ο Θεός ημών, δόξα Σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Έρθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σημερών, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να έγκυσαι εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίστα εμάς από το πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσβεπτωμέν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της το τόπου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγέρασμα, Κύριε, το όνομα φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

αθρώνω κριτής επελεύσετε και εκάστε πράξεις γυμνοθήσονται, ελαφόβο κράξομαν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Εκ του ύπαιναξεν εις τάμενος ο Χριστός Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ο κοργίστε σε μη το ρουθήμα και αμαρτωλό, ο δέστην από λεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απαούνος εν κειμένων γυράσμε, εις το ρουθρίσε και το ξελογίσε το κράτος σου. Και νυν φωτισόν μου το όματι της Διονίας, άνοιξόν μου το στόμα το μελετάν τα λογιά σου, και συνιένεται σαν το λά σου και πήγαινε το θέλημά σου, και ψάλλην στην εξομολογήση καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και το Υιού και το Αγίο Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Πατοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπα προνοία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήν και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οικού. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της θεήσεώς μου, ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξον με καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την ευθύνεση την νυχτωρή παρόχη λέων μου ένεσιν, όπως καγώ και νονός γέναμε των φρονήμων παρθένων, εν φεδρό λεπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξεζόμενον Θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σε μόνο ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Είδου γάρην ανομίες εν ελήφθην και να μαρτύρησε και σε σέμα η μήτρη μου. Είδω αρελήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δηλωσάς μη. Ραντεείς μου η σόφη και καθαριστή.

0: Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα τα ανομία με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον τον εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εκάθης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημανικό στερηξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε τη σε επιστρέψουσι. Ρίστε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεσαι θυσίων εδωκάν, όλο παυτώματα απευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός που εξοδενώσει. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και λαπαυτώματα. Τότε ενίσουσεν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος. Σύ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ υποδοθήσε τα ευχήν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέπασας άρξήξη. Λόγια νομούν υπερεδυνάμωσαν ημάς και τα σασεβίες ημώς η λάση. Μα πάρουσαν εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσαν τις αυλές σου. Πληστησόμαθεν της αγαθής του οίκου σου. Άγιος ανώσου θα μας δώσαν δικαιοσύνη. Επάκουσαν ημών ο Θεός ο σωτηριμών και ελεπείς πάντοτε περάτων της γης και τον εμφελάσσε μακράν. Ετοιμάζουν όριν τη ισχύ αυτού, περιζωσμένος εν την αστεία. Όσοι ενταράσσουν το κήτος της θαλάσσης, ήχος κυμάτων αυτής της υποστήσατε, ταραχθήσατε τα έθνη και φοβηθήσατε οι κατοικούντες στα πέρατα από τον σημείο σου. Εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρυψης, επισκέψου την γη και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα στο πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων. Ετοίμασε στην τροφήν αυτών ετ' ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησουν, πλήθυνουν τα γεννήματα αυτής. Εν τες σταγώσεν αυτής εφρανθήσε τα ανατέλωσα. Ευλογήσεις τον στέφανον την εαυτού της χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου και αιωλίασεν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσονται οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούς εσύ τον και τράψετε και γαρεμνήσουσιν. Αλλαλάξετε το Κύριο πάσα γη, ψάλετε δί το ονόματι αυτού, δότε δόξεν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σφοβερά τα έργα σου, εν το πλήφτης εν αμεώσου ψεύσοντες οι εχθροί σου. Πάσα γη προσκυνησά του σάνς και ψαλά του σάνσι, ψαλά του σαν δί το ονοματί σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, όσο βαρός αμβουλάς υπέρ του Υιού των ανθρώπων. Οματαστρέφαν τη θάλασσα εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί φρανθεί σώματα από αυτόν. Τα δεσφώσονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνους. Η οφελμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπωση, η παραπεκρέντος μου υψίστασαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μη δόντας εις άλλον τους φόβους μου. Ότι εδοκίμασες ημάς ο Θεός, υπήρωσες ημάς ως πυρούτο το οργύριο. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έθω θλίψε επί των όπτων ημών. Επιβίβασες ανθρώπους επί της κεφαλάς ημών, δήλθομαι διαπυρός και υδατός και εξήγαγες ημάς εις αναψυχή. Εισελεύσομαι εις τον οίκος εν ολοκαυτώμαση, αποδώστα σε χάς άσε έσυλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα με τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωσε με τα θυμιώματα σχετριών, ανίσωσε βάος με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσετε και διηγήσω με ημίν, πάντησε φοβουμένη των Θεών, όσα επίσης τη ψυχή μου. Προς αυτόν το σταματήμα και έκραξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδική είναι η εθεώρωνε καρδία μου, μη είσαι ακουσάτομα, Κύριος. Δια τούτο εισηκουσέ μου ο Θεός, προσέσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσο καθέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτό απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνω το πρόσωπο αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε τη γη την οδό σου, εν πάσην έθνεση το σωτηριόν σου. Εξομολογησάς το σαν σε λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σαν σε λαϊ πάντες. Εφερανθήτωσαν και δολιάσωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν σε λαϊ ο Θεός, εξομολογησάς το σαν σε λαϊ πάντες, η έδω και το καρπόν αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτω σαν Αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν το προσώπο αυτού οι μισούντες αυτών. Όσοι πλήπη καπνός εκλυπέτωσαν, αστήκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάσωσαν ενώπιον του Θεού, τερευθήτωσαν εν ευφροσύνη. Άστητο το Θεό ψάλλεται το ονόματι αυτού, οδοποιήσετε το επιβεβικό τυπητισμό, Κύριος όνομα αυτού, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, τερευθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικήσει μονοτρόπους ανήκουν. Εξάγουν πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντες κατοικούντες εν τάφης. Ο Θεός εν τεχπορευεστές ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ρήμου. Γης δίστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν επούσαν ο φορείς ο Θεός την κληρονομία σου, και εις στένιες εσύ δικατηρτή σου αυτή. Τα ζώα σου κατοικούσαν εν αυτή, ετοίμασες εν την Χριστοτητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της επεκκλησωμένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμων του αγαπητού, τεραιότητα του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων το πλήρου, τέργες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφραν αυτής αγλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλεν των επωράνιων βασιλείς, επ' αυτής και νοθήσετε σολμών. Όρος ορθό, όρος βίων, όρος ετηρωμένων, όρος βίων. Είναι τύπο λαμάνε το όρι τετηρωμένα, το όρο σου ευδόξεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρι ο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μεριοπλάσιο, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής ασυνάει το Αγίο. Ανέβησες ύψος ηχμαλώτευσες ηχμαλωσίων, έλαβες δώματα ανθρώπης και γάρι απειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος σε μέρα καθημέρων, κατεβαδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζει και του Κυρίου Κυρίου διέξεται του θανάτου. Πλην ο Θεός εν φλάσει και φαλάσει εχθρών αυτού, κορυφήν τριγός τριχός διαπαραβαμένων εμπλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εν βασάν επιστρέψου, επιστρέψου εν βυθείς θαλάσσης. Από σαν βαφιοπούς ανέματι, η γλώσσα του κοινού σε εξεχθρών παρά αυτού. Εθωρήθη στην επορία σου ο Θεός, η πορεία του Θεού μου, το βασιλέως μου, το εν το Αγίου. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλότου, εν μέσω νεονίδων και πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογήτου των Θεών, κύρων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζεβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλο Θεός η δυνάμη σου, δυνάμεσον ο Θεός τούτο κατηργάσον ημίν. Από τον ναό σου επί Ιερουσαλήμ σύσσωσε βασιλείς δώρα, επιτίμησον τη στηρίζη σου καλά μου, η συναγωγή των τάβρων της δαμάλης του τολών, το μη αποκλειστήνε τους αδοκιμασμένους του αργυρίου, Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ήξωση πρέσεις εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφτάσει χείρα αυτής του Θεού, η βασιλεία θρησκείς άσθετου του Θεού, ψάλλεται του Κυρίου, ψάλλεται του Θεού το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού, φωνή δυνάμεως, δότε δόξαν του Θεού επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτούν της νεφέλες. Θεαμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λόγο αυτού, ευλογητός ο Θεός, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Νυν και αήθει στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Σώσε μου ο Θεό, επί εισήλθω σαν είδατε ω ψυχή μου. Εν επάγεινε συλληνβηθού και ουκάει στην υπόστασή. Ήλθον ει τα βάφτη θαλάσση και καταιγεί κατά ποτισέ με. Εκοπία ακράζων, ευρεχία ο λάριξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου που το ελπίσαμε επί του Θεού μου. Επληθύνθη στην υπέρ τα στρίδα τη κεφαλή μου. Οι μισούτε μου δωρεάν. Εκρατεώθες εν εχθροί μου, εκδιώκοντες μου αδίκως, αχ, ήρπασον τότε απαιτήνιο μου. Ο Θεός έγνωσε την αφροσύνη μου και η πλημελία μου που σε καπεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ, επομενοντέσαι, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Με δεν τρεπήσαν επ' εμέ, ζητούντεσαι, ο Θεός του Ισραήλ, ότι εν εκάσω επίνε κονιδισμού, επάλυψαν την τροπή του πρόσωπών μου. Απελευθεριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ο νηδισμοί των νηδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ και συνεκάλυψε νηστεία τη ψυχή μου και γεννήθη ο νηδισμός σε μη και θέμε το ενδυμά μου σάκου και γενόμενο αυτής της παραβολή. Κατ' εμού οι δολές σου νεκαθήμοι εμπύλες και σε με εύσαλον επίνονται σύνουν. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθος του ελέους σου, επάκους όμων αληθεί της σωτηρίας σου. Σώσε με επιπηλούει να μην υπαγώ, Χριστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά το καταγείς ύδατος, μη δε καταπία το με βυθός, μη δε σε σχέτω απ' εμέ φραέρ το στόμα αυτού. Εισάγουσόν μου, Κύριε, τη Χριστόν το ελαιό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου τη θλίβομαι. Ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχεσαι τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των οχθρών μου ρίσαμε. Σίγαρη γινώσχεσαι τον ηλισμό μου και την εσκήνη μου και την ατροπή μου. Εναντίον σε πάντες οι θλίβοντές μου, τον ειδισμό προσεδόξησε η ψυχή μου και ταλαιπωρία. Και υπέμενα σε λεπόμενο και όχι επήρυξε. Και παρακαλούντας και όχι έβρουν, και έδωκαν εις το βρώμο μου χωλή, και εις τη δίψα μου επότισαν με όξους. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών, ενώπιον αυτών, εις παυγίδα και εις ανταπόδοσα και εις χάνδελου. Σκοτιστήτω η οφθαλμή αυτών το μη βλέπει, και τον ότον αυτόν διαπαντός έγαψου. Έχει ον επ' αυτούς την οργή σου, και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλη σε αυτόν ερημωμένη, και εν της κοινόμασεν αυτόν μοιές το απατικό μου. Ότι όσοι επάταξα σε αυτή κατεδίωξαν, και επί το άλλον σου τερμάτων προσέθηκαν. Πρόσθεσαι ανομίαν επί την ανομίαν αυτόν, και εμείς αρφέτουσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξελευθήτουσαν εκ βίβλων ζώντων και με τα δικαίων με γραφήτουσαν. Τα φως και αλγών ημι εγώ, η σωτηρία σου Θεός αντιλάβητό μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλεινό αυτόν εν ενέσαι. Κεραίσαι το Θεό υπερμός γονέων, κέρατα εκφέρατο και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχή και φρανθήτουσαν, εξετίσατε το Θεό και ζήσατε η ψυχή μου. Ότι εισήκουσε τον πανίτο ο Κύριος και τους πεδημένους αυτού που εξοδένωσε. Ενεστάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και οι γη, θάλασσα και πάντα τα έρπονταν αυτή, ότι ο Θεός σώσε την Σιόν και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτή και τα σπέρματα βέλων σπαθέξουσιν αυτή και αγαπώντας το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε σε βοηθήσε με σπέψουν. Εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούτες στη ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν εις τα οπίσου και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες με ευγεύγη. Αγαλιάσουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντες οι ζητούτες ο Θεός και λαγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλευθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτυχώσαι με και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστες μου, εσύ Κύριε με χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ Φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ποιηθέντα, ομούσαντα Πατρίδιο τα πάντα γένετου. Τον διημάσους ανθρώπους και δι' την Μητέρα Σωτηρία, κατελθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώτε και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα με τα τεσσαρφάς και ανελθούντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης τρίνε ζώντας και νεκρούς του της Βασιλείας σου πες το τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο το Κύριον των Σοφιών και εκ του Πατρός ευπορευόμενο και στην Πατρή και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίων, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφης των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και εις ζωή του μέλλοντος αιώνους των ύλη.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε κοίησε. Τας ασθενείας ημών έρεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστία το όνομά σου. Έλθε επί βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρθρων ημών των επιούσεων. Δώσε μεν σήμερον και αν θυσιμήν τα οφειλήματα ημών. Ως και είμαι σαφή ημέν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέλθει μας πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Εν τη γέννηση την παρθενία ενεφύλαξα σε δική μίση των κόσμων, που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς τη ζωή εν μήτρη υπάρχουσα της ζωής, και της πρεσβείας της εστιτλουμένη θανάδου τας ψυχάς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέξυπνος, ο του δικαίου αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας του μελλόντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδειξε και ημών και ορατά της συνδέξης και ήθελε την ζωή ημών προς εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγγισον, φλογιμούς διόρθουσον, τα σημείας κάθαρον και ρίξε ημάς αποφάσεις λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγγίσου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φορούμε ή και οδηγούμε ή καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρνη του Χερουβίου και δοξοτέρνη συγκρήτω του Σεραφείου, την αδιαφθόρουσα ο λόγο τεκούσαν, την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.

0: αμαρτωλών και εις επίσταση κρίμασης όσων με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Μεγαλύνω, μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί ταπείνωσή μου και συνέκλεισάς με ισχύρες εχθρών, αλέσουσε εκ των αγκών την ψυχή μου, και ειν δέσποτα σκεπασά το μηχύρι σου και έλθε επί με το έλεό σου τετάρακτη η ψυχή μου και κατόδυνο σε στιέν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρηπαρού σώματος τούτου. Μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν. Διέτας εν αρνία και γνώση εν το βίο τούτου γενωμένας με αμαρτίας. Ήλιος γενούμι δέσποτα και μη δέτε η ψυχή μου τον ζωφεράν και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτουσαν αυτήν άγγελη σου φέδρη και φωτεινή, δόξαν το όνομα της το Αγίο, και τη σύ δυνάμει ανάγκα και έμε εις το Θεό σου βήμα. Εν το κρίνεσθέ με, μη καταλάβουμε είχε το άχοντο του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσιμο των αμαρτωλών εις βυθών άγου, αλλά παράστη φήμη και γινούμε σωτήρ και αντιλήπτων, κυβερνών, ελέησον με, Κύριε, την υποθήσα της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν, δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου στα όρια, θενήξη βοήθειά μου, βοήθειά μου παρακυρίου, του ποιήσεντος των ουρανών και την γη, εν μη δω εις άλλο το πόδο σου, μη δεν εις τάξου φυλάσσον σε, ειδούν εις τάξου δε υπνώσου φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρας ο ήλιος σου εγκάφησε, ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε, παντός κακού φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την έξοδόν σου από την ίν και έως του αιώνους. Ιδού διευλογή των Κύριων πάντες η δουλή Κυρίου, η αστότη συνήκου Κυρίου, εν ευλέσει οικου Θεού ημών, εν τες συγξήνε πάρτε τα σχήρας ημών στα Άγια. Και ευλογή των Κύριων, ευλογήσε Κύριος εξιών, ο πίσης των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός,

ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κυνήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κυριλάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και Ιέσσε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κυνήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανίες, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ επί βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα. Και άφησε μη το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήγεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την επρεσβείασε και με τον Θεοτόκον και προστασίασε μετά την ελπίδα. Τάφος και νέφρος σου κακράτησε, ενός γάρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβή και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πανθλημένη δημιουργούσεόντε και ακούσεον λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φέρνει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρη σε αυτή στη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ενίων σου αγαθών, γιατί σε απεράντω και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση, των και κοιμημένων δουλών σου Χριστέ ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να πέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρίκη το Παναγίο και αγαθό Δουλειοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Περένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγει την ημετέρα προσοχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διασώτες ψυχάς ημών η ελπίζω μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και επί μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξα σύν την πάσα νηδίδα μου εις ανατίθιμη μήτρα του Θεού φιλεξών υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίων και δοξωτέρα να συγκρίτω στους σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων του ακούσα και όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε λαυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε Κύριε.

δώρεσε Κύριος τα της καρδίας της επάνσης του βουλού σου πληρώσε. Αγαλία σώματα του στο Κύριο σου και ανώμα του Κύριο θερμό αγαλία σώματα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, ενέργοτε σου Κύριος ο Χριστώνα σου. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγιώ και αγγελαστείς και κυρία της δεξιάς αυτού, ούτε ένα άρμα

Κύριε, τη δυνάμω στο χαρτί σου το βασιλεύσω και το θυμίω στο αγαλιά στο σχέδιο με την τιμία της καρδίας αυτό εδώ πως αυτό και την θέση στο σημείο αυτό και θέλησε σε αυτό ότι προέφτασε αυτό

προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σελεχθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντας μισούντας σε. Ότι θέλεις αυτού του σκλήβων ο πυρός, χαιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συντεράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύει και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλεινε σε κακά, διολύσει το βουλάσει σου, μην την οντιστήνε. Ότι θέλεις αυτούς λότων, να τις περιλείψει, ετοιμάσει το πρόσωπο αυτών. Υψώθηκε, Κύριε, τη δυνάμει σου, να ζούμε και ψαλούμε τα δυναστεία σου.

Σιμών, δέσποτα συμφόρουσαν τους ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε κυρίασε της ασθενείας ημών, έρεκεν το ονοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και

0: την πολιτεία του και θυμού του δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμει σου και στους βασιλείς ημών, είχας χορηγόν αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ενέχει εν την σύν, όπλων ειρήνης εκ των τρόπεων, και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας εκκλησίας ημών πανήμνητε Θεοτόκε, στήριξον το δόξον πολιτείαν σώζουσε και έλευσες βασιλεύειν και χορήγει αυτή εις ουρανώτην την νίκη, διότι έτηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επιθύν τις ενθλίβοντές με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ουκές τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτερ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντα σε θρένοντάς μου ματέως, οδότες αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε πε με την χείρα σου. Ουκ έσχυνίες εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκ έσχυν ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ως υπορτίον βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπτυνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι η εψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκ έστην ίεσεν της αρκή μου. Εκακόφην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίες μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζω του ιστούτε στην ψυχή μου και ζητούτε στα κακά μια λάλης ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου

Σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, τι είπων. Μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν τους αληθήν επόδες μου επί με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήν της εν μισούντες με αδίκως. Η αντεποδιδότης μη κακά αντιεγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθουσίνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου. Εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο αυτήν σύ, του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσουσίσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματίσω ερωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσου εν έσου το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθης εμιλέτων εισαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας με τη δεσελοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φραγτήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτε πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα τη νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσε στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστη με τον καταπαινό των εισλάκων, εγεννήθη ως άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Ουσί τραυματίε καθεύοντας εν τάφο, όνου καμής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με εν λάκου κατ' οτάκτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχτη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαινες επεμέ. Εμάχνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ούξε ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέθεσα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσεις και εξομολογήσουν δέση. Μη διήγησε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου, και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστείς την εντοσκότητα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθετή ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε κοινότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επεμέδε ήλθουν εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φύρων και πλησίων τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσης τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης τα ανομία σου, τον ιόμενον πάσης τα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεώστη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς από το Μωυσή, τις Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκιν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όν απέκουσε να το λέει από δυσμών, εμάκρυνα θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατηριούς, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μέρη αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύματι ήλθε

Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού επί όντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού επί όντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε την δεησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε νοποιών σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσουν νεκρούς αιώνους, και η κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμέ ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, ψυχή μου ως γέννη δρόση. Τα χείς άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσεν εις λάχουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τη σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξενοδεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους τύποντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Σον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κύριε και Αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είπεν ο Κυρίος του Κυρίου μου κάθε καταξιών μου, ως ανθός τους εχθρούς σου υπό πόδεν των ποδό σου. Ράβδο δυνάμεις εξ αποστελήσει Κύριος εξ Υιών, κατά Κυρίε εν μέσου των εχθρός σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν της λαμπρότης των Αγίων σου. Εγαστρός προσφόρο γέννησά σε, όμως η Κύριος και ου μεταμεληθήσεται. Συ ερεύσεις τον αιώνα κατά εντάξει με Χρυσεδέκ. Κύριος εκαταξιώσου σημαία κλάση εν ημέρα οργής αυτού βασιλείς. Κυρινία της έρθει να συμπληρώσει πτώματα σε θλάση και καλά σε επικής πολλών. Έχει πάρει εν οδό πίεται δια τούτο υψώσει και ασθαλή. Συμολογήσω αμέσως η Κύριε εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξειδικευμένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια του έργων αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα αιώνος. Νέα ανεποιήσεων των θαυμασίων αυτού, ελεήμου και κτήρμων ο Κύριος, τροφήν έδω και της φοβουμένης αυτών, νηστήσεται εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργων αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού, του δούνε αυτής κληρονομία αθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης, πιστέ πάση εντολέ αυτού. Εστηριγμένη εις τον αιώνα του αιώνος, πεποιημένη εν αληθεία και ευθύτητη. Ρήτρος συναπέστειλε τον λαόν αυτού, ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού, άγιον και φοβερό το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεση δε αγαπή πάση της ποιούσιν αυτή, η ένσης αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελής εις φόδρα, δυνατόν εν τη γη έστει το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε, δόξα και πλούτος εν το οίκου αυτού, και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλε να σκότει φως εις ευθέση, ελεήμων και κτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρμων και χρών, οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούς αληθήσετε, εις γνημόσιον αιώνων έστε δίκαιος. Από ακοής πονηράς φοβηθήσετε, ετοίμη καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήριχτη καρδία αυτού ουμή φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρφη συνέδω και της πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργιστήσετε, τους οδόντες αυτού βρίξτε και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν είτε πέθες Κύριον, εν είτε το όνομα Κυρίου. Ή το όνομα Κύριου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι ειδισμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τέθνε ο Κύριος επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Πίσως Κύριος ο Θεός ημών, εν υψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρων από γης πτωχών και από κοπρίας εν υψών πένιτα. Που καθίσει αυτών μεταρχών των λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήρα ενίκο, μητέρα επιτέκτης εφαινομένη, εν εξόδου Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, εγεννήθη ουδέ αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφησε στα πίσω, τα όρια σκύρτησαν ως η κρίκη, που νύω σ' αρνία προβάτων, τι είσαι στην θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησε στα πίσω, τα όρια της κερδίσατε ως η κρύη και η βουνή ως αρνία προβάτων, ο προσώπου

0: Δίνας έχουσι και ως φαθήσονται, χείρας έχουσι και ο ψηλαθήσουσι, πόδας έχουσι και ο περιπατήσουσι, ου φωνήσουσιν το λάρικι αυτό. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούντες αυτά, και πάντες επιπιθώντες επ' αυτοίς. Οίκος Ισραήλ ήλπισιν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οίκος Αρών ήλπισιν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισιν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστίν. Κύριος μισθής ημών ευλόγησιν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προσθεί Κύριος εφημάς και επί τους Υιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κύριο, το ποιήσαρι των ουρανών και την γη. Ο ουρανός του ουρανού το Κύριο, διδεγήν έδωκεν της Υιής των ανθρώπων. Ούχι νεκροί ενέσουσι σε Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσουμε τον Κύριον από τον ίν και ως του αιώνος. Η γάπης ότι σ' ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ούσο αυτού εμεί και εν τες ημέρες με επικαλέσομε. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνε άδε βροσάμε. Θλίψη και οδύνη εύρων και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Ελεήμων ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεή. Φυλάσσον τα νύπη ο Κύριος, εταπεινώθην και έσουσέ με. Επίστρεψαν ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευεργέτησέ σε. Ότι εξήλωγε την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από λυσθήματος. Ευαρεστήσου ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίστευσα δύο λάλησα, εγώ δεν ταπεινώθεις φόδρα. Εγώ δεν επαντεξτάσει μου πάσα άνθρωπος ψεύτης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήρων σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κύριο επικαλέσομε. Τα σεφάσμα το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των ασίων αυτού. Ω Κύριε εγώ δούλωσος, εγώ δούλωσος και ως της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς σου. Σύθις ο θυσίαν ενέσιος και εν ονόματι Κύριο επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουμε το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλέσει υπό Κύριο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Εν είσαι τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσονται αυτόν πάντες οι λαοί. Ότι κρατεώθη το έλος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ξομολογήσει το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Η πάντα δε οίκος Ισραήλ, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Η πάντα δε οίκος Αρών, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλος αυτού. Η πάντως αντί πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, ό,τι αγαθώσου ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, εκθλίψιος επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμόν. Κύριος ημί βοηθός και ο φοβηθήσω με τη ποιήση μη άνθρωπος. Κύριος ημί βοηθός και εγώ επόψω με τους εχθρούς μου, αγαθών πεπιθένε επί Κύριων ή πεπιθένε επάνθρωπο. Αγαθών ελπίζει επί Κύριων ή ελπίζει επάρχουση. Πάντα τα έθνη κυκλωσάμε και το ονόματι Κύριου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες κυκλωσάμε και το ονόματι Κύριου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντες όσοι μέλησε Κυρίων και ξεκάπτησαν ως πήρε να κάνθες και το ονόματι Κύριου ημινάμιν αυτούς. Ως θύσανε τράπη του πεσίν και ο Κύριος αντιλάβει το όμου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και γένετο μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρία στις σκηνές δικαίων. Δεξιά Κύριο επίησεν δύναμην, δεξιά Κύριο ύψωσέ με, δεξιά Κύριο επίησεν δύναμην. Ουκ αποθανούμε αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ου παρέδωκέ με. Ανοίξατε με πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο. Αυτή η πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή. Ξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και γένετο μη σωτηρία. Λίθον όνα παιδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως εγενήθης κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμασίαν οφθαλμής ημών. Αύτη ημέρα είναι επίσην ο Κύριος, γαλιασόμεθα και πραθόμενεν αυτή. Ο Κύριε σώσον δι, ο Κύριε βόδωσον δι.

Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξ οίκω Κυρίου. Θεός Κύριος και πέφανεν ημίν, συστήσασε ορθήν της πικάζουσιν όσον κερά του θησαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσουσε, εξομολογήσω μέση ο τύπου κουσάς μου και γεννού μη σωτηρίαν. Εξομολογήσε το Κυριώτη αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύματι, κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακάρι η άμον οδό, η πορευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξετήσουσιν αυτόν. Ουγάρι εργαζόμενη την ανομία, εν της οδής αυτού επορεύτησαν, εσύ εν ετήλωτες εντολάς σου, του φυλάξε τες φόδρας. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου, του φυλάξε δικαιωματά σου. Τότε μία συνθότητα επιβλέπαινε πάσα εντολά σου, εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη τη καρδία, εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταλήψε ως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος των οδών αυτού, εν το φυλάξε τους λόγους σου, εν όλη η καρδία με εξεζήτησα σε μία πόση με των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρισε τα λόγια σου όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξό με δικαιωματά σου, εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα το χρήμα του στόματός σου. Εν τη οδό το μαρτυρίου σου ετέρθην ως επαντή πλούτο, εν τις εντολές σου δολεσχή σου και κατανέσου το σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου κοπηλήσω με το λόγο σου, ανταπόδοσο δούλου σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψε οφθαλμούς μου και κατανοήσει θαυμάσαι εκ του νόμου σου. Πάρεκος εγώ εμεί εν τη γη μη αποκρύψε από μου της εντολάς σου. Ευεπόρθεν ψυχή μου του επιθυμείς τα κρυματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησε περηφάνηση που κατάρατε εκκλίνωση από των εντολών σου. Περίλεπ μόνιδος εξουδένος τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρεκάτησαν άργοντες υπετεμού κατελάλουν ο δεδούλος εντολές εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτου με στή και συμβουλή από τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επικουσάς μου, δίδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου είναι τη σόρμα και αδολεσχίζω τη σταμασή σου. Ένισταξε η ψυχή μου από ακηδίας, βέω σόρμα τη λόγη σου. Οδόν αδικίας απόσαν επέμου και τον νόμο σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ερετησάμε και τα κρυματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρία σου, Κύριε, με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου έδραγω να τον επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διάπαντος. Συνέτησό με και εξερεύνησε τον νόμο σου και φυλάξω τον όλη καρδία μου. Οδήγησό με τρίβο των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόσελθω θαλμούς μου του μη την ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλος των λογιών στον φόβον σου, περίλυτον ηλισμόν υπόπτευσα ότι τα κρυματά σου Χριστά. Ιδού επιθύμησε τη εντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με και έλθευε με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσουμε τους ονειδείς σου με λόγον ότι λείπεις επί της λόγης σου. Και μη περιέλθεις εκ του στόματός μου λόγω αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρυμασίας σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου ότι απαντώ στον αιώνα και εις τον αιώνα το αιώνος και πορευώ πλατισμό της εντολάς σου εξεζήτησα και λάρτος μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων του και συνόμην και μελέτης εντολές σου σιγάπησα σφόδρα και ήρετα σύρων σου εντολάς σου σιγάπησα και δολές μου τη δικαιωμασή σου. Νήσιδη το λόγο σου δούλος όν επιλπισάς με αυτή με παρεκάλεσε εν ταπεινώσω με το λογιό σου ζησέ με. Περήφανη παρενόμενη ως φόδρα από το νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνής των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με απομαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ίσα με τα δικαιωματά σου εν τόπο αρικίας μου. Εμνής την νυχτή των ονοματός σου Κύριε και φύλαξε των νόμων σου. Αυτή και νύχτα δικαιωματά σου εξεζήτησα. Μερίζω μου Κύριε είπα του φυλάξω των νόμων σου. Εδέχθη το προσώπου σου εν όλη καρδία μου, λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διαλογισά μου τα σοδού σου και επέστρεψε του πόδου στα μαρτύρια σου. Η τιμά σου καταράχνει το φράξι τη εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιπλάκησά με και τον νόμο σου καπελαθώ μη. Μεσονύκτο εξαγερόμενη, το εξομολογήσετε επί τα χρήματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ μη πάντων φωμένων σε και των φυλασσόντων εντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρη εισαγή, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότε επίσημα του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότε και παιδεία και γνώση διδαξών με, ότι σ' εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, διό το λογιό σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε, και εν τη χρησιτητή σου διδαξών δικαιωματά σου, επληνθήθε επί με αδικία περιφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία με ξεδένισε της εντολάς σου, ετηρώθω ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ τον νόμο σου μελέτησα, αγαθόν μου ατεπεινωσάς με όπως αν μάθω δικαιωματά σου, αγαθός μου νόμος, το ματός υπέ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επίησαν με και έπλασαν με, συνετισόν με και μαθήσουμε τις εντολάς σου. Η φόμενη είσαι και οψοντέ με και φρανθήσω, διότι σου λόγο επίλθησα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία τα ποινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όσο το δούλο σου. Ελέτω σαν με εκτιμή σου και ζήσει με τον νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκω συνόμηση είσαι με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τι εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με φοβούμενη εσύ γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου, άμωσα τη δικαιωμασή σου, πως αν μη ασχυνθώ. Εκλείπη σωτηριό σου, ψυχή μου, σου λόγους επίλπτησα. Εξέλθουν οι οφθαλμίες σε λογιών σου, λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότε γεννήθη να σας κόσα, εν πάχνει τα δικαιωματά σου, καπελαθόμην. Πόσε εσύ είναι η μέρα του δούλου σου, πότε επίσημη κατά των καρδιακόντων μικρήσιν. Διηγήσα τον παράντολε ισχύα σε λόγους ο νόμος σου, Κύριε. Πάσο το λέω αλήθεια, δίκως κατά δύο ξάνω, βοήθησόν με. Παραπραχήσαν τελεσάν με τη γη, εγώ δέου κατέλειπαν τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρα του σωματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωση και διαμένει. Τη διατάξου διαμένει μέρο τα σήματα δούλασα. Η μία το νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε να απολόγουν ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα με επιλάθω το δικαίωμα των σου, ότι εν αυτής εζησάς με. Σώση μη εγώ σώσον με, ότι δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ υπέμεινε να μαρτωλεί το απολέσαι με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάς την τελεία σου τον πέρας, πλατή εντολή σου σφόδρα, ως ηγάπησε τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη με εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με δελή σου, ότι στον αιώνα μη εστίν. Υπερπάντας, διδάσκοντας με συνήκω τα μαρτυριά σου μελέτη με εστίν. Πρέπει τέρω συνήκω της εντολάς σου εξεζήτησα. Εκ πάσω του πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το χρημάτο σου που εξέκλεινα τη ομοθετησάς με. Ως λυκία το λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλεια το στοματί μου. Από τον εντολό συνήκα δια το εμείς απάσανο των αδικίας. Λίχνος πως είμαι ο νόμος και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστω του φυλάξω τα χρήματα δικαιοσύνη σου, εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά το λόγο σου, τα εκούσα τα σωματός μου δόκησον, δι Κύριε, και τα κρήματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες σχέσεις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην, εθέντα αμαρτωλή παγίδα μήκτε, έκανε εντολό σου και πλανήθην. Εκληρονόμης τα μαρτυριά σου στον αιώνα, το αγαλίωμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πίστη δικαιωματά σου στον αιώνα την αντάμυψη, παρανόμουσε μίστο εν τον νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, σου λόγους επίλπησα. Εκλείνα τα επί μου πονηρευόμενη, εξερεμήσω τους εντολάς του Θεού μου, αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσαμε και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησό με και σωθήσω με και μελετήσω τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένεσας πάντα σου, αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμεν πάντως αμαρτωλούς της γης, διέτωτε ηγάπησε τα μαρτυριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου φοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσα αδικούσι με, έκδεξε δούλου αγαθών, μη συκοφαντήσα το σαν με περήφανη. Οι οφθαλμοί μου εξέλιπαν σωτηριών σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω με το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνετή σώμα και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό το πίσω το κυρίω διασκέδασαν τον όγκον σου. Δια τούτη γάψα τη εντολά σου, το χρυσίο και το πάζιο. Δια το προσπάσω το λάσο κατορθούμε, πάσο να τον άδικον εμίσα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, διότι εξαιρένησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση το λόγο φωτή και συντήνη πίου. Το στόμα ανοίξε κήρυκη σαν πνεύμα, τη εντολά σου ευεπόθουν. Δόξα πατρική ιό και γιο πνεύματι.
2: Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

πάσα ανομία. Λύτρωσέ με τους προφαντίας ανθρώπων και φυλάξου της εντολάς σου. Το πρόσωπό σου επίφανε επί των δούλων σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσε ο οφθαλμοί μου, επί ούκο φύλαξε των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ως ύλος πελά το λόγο σου εχθρί μου, το πυρωμέ το λογιό σου σφόδρα και δούλου σου γάψε εν αυτό. Νεότρος εγώ είμαι και εξουδενωμένος σε δικαιωματά σου καπελαθώμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη μπροστά με δουλές μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, πακουσόν μου, Κύριε, δικαιωματά σου εξητήσου. Εκέκραξαν στις όσων και φυλάξαν τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αιώρια και εκέκραξα εις σου λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί προς όρθων του μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι κατεδιώκοντές με ονομία, από τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύστη, Κύριε, και πάσε οδείς αλήθεια. Καταρχάς έγραν τα μαρτυρίου σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δε τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μαρτωλών σωτηρία, ότι δικαιωματά σου καξεζήτησαν. Η εκτιρμία σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλιβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου εξέθυνα. Είδαν ασυνεθούντας σε δικό μην το λογιά σου προφυλάξαντο. Είδε ότι τη σοντολά σου γάφησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά διωξάν με δωρεάν και από το λόγο σου δηλίας είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ με τα λογιά σου, σου βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσαι και βδελιξάμεν τον δανόν σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σαν σε επί τα κρίματα δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς σε τον νόμο σου και έσυνα αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκοντα ο τυριών σου, Κύριε, και της εντολάς σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα εντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάσα οδή μου εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσά το ιδέησεις με ενωπιόν σου, Κύριε, κατ' το λόγιον σου μητυσόν με. Εισέλθε το αξιωμά μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατ' το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύσε τα χείλη μου ύμνο τα διδάξαν δικαιώματά σου. Φθέγξε το γλώσσα μου τα λόγια σου, την πάσα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστε το χείρ σου του σώσμου τη εντολά σου ρετισάμι. Πόσο τριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέστησε και τα κρυματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνε ως πρόβατον απολωλό, ζήτησαν τον δούλον σου, ότι σε εντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρική Υιό και Υγείο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Ελέησον μου ο Θεός, κατά το μέγα ελαιώσου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνω από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη φλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε, ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμοι ημίτηρ μου, ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάς μη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, άκου του εις μη αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως τέρ ταπεινωμένα, απόστεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίνησον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης επέ μου, απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσία έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντεθειμένων, καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που προδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης να φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέβη το θυσίαστη.

0: Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τι κλείσιν αγαθήν και εκτιμένος Θεόδων, αδρό του πονηρών απεστράφεις το σέβας, μη πτύξες κολάσεων, είδος πάν αγαθών εκείωθεν γέγονας των αγαθών κληρονόμος και απείλη φάσιν της συνάδρης αξίες των άφθαρτων στέφανων. Των αγαθών και φιλάνθρωπων καθηκέται δε αγαθών και πάνσοφε, το αγαθήν την κάκωσιν της εμείς καρδίας και δωρίζεται λόγον μη, το αξίως υμνήσε σου τους αγώνας σου σύγκλησας υπερ της πίσεως του Χριστού και Θεού ημών. Πως πανταχώθων περιεσκόπης ή απερπιμήν μάρτης και τους λύκους εκδιώκων εποδηγήσου τη πίμην προς γήν αληθείας, βόδιν παρησία, ως πρόβατα εγνώστην ασφαγής, διότι θα νόμε ή να κομισώ μετά των άφθαρτων στέφανων.

αλλήλους και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί

μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και των σύναυτο ζωτικού ζήνονος Θεοπρεπίου Ακινδύνου και Σιβεριανού Αγαθονίκου κλήσης αψευδεστάθη Χριστήν βόσα του δενίκην εξήφους εις των ζωτικών ιδού παροιμή

τας μηχανάς λίουσι του παμηχάνου εις των Σεβυριανών εν μάρτιση τμηθήσει να φχένα ξύφη Σεβυριανός τάτεται τμηθής ξύφη έκτανε δευτερή ξύφουσικά διαγαθώνικον τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ανθούσης Αθανασίου Επισκόπου του βαπτίσαντος αυτήν και των οικετών αυτής, χαρισίμου και νεοφύτου, ανθίσαν εγγύς της ελευγίας ρόδων, ανθούσαν εντρέψαντο χείρες αγγέλων, Αθανάσιος καν τεθνίξομε ξύφη, της ζώση Χριστού ζων τετάξομε φίλοι. Δούλοι δύο τμηθέντες, εύρονοι δύο, την ευγένεια ειν απόλεσαν πάλε, οι Άγιοι Μάρτυρες, Ειρηναίος, Ορ και Όροψης, ξύφοι τελειούνται, ξύφοι τριάς τμηθήσα τριστάτας πλάνης, βυθό καλύπτει τον εαυτής αιμάτων, μνήμη της Αγίας ενδόξου, Παρθένο Μάρτυρος Ευλαλίας, της εν Βαρκελόνια της Άσης επί Διοκλητιανού, εύλαλον στόμα, ουσθένη ανυμνήσε, την συναντρίαν Παρθένε Ευλαλία, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, Συμφοριανού αθλήσαντος εν οτέντης Βουργουνδίας κατά τους χρόνους του Βαλεριανού, που συμφοράν κρίνων υπέρ Χριστού θνίξε, Συμφοριανός το ξύφι χαίρο θνίσκει, μνήμη του Αγίου Μάρτυρου

Αγίας Βασιλίσσης Αριάχνης, συζύγου του Βασιλέως Ζήνωνος, δόξαν ουρανού ποθούσα Αριάχνη, σοφός πατήφθαρτης Βασιλείας δόξαν, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου

Τι αυτή η μέρα την σύναξην επιτελούμεν της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνος, της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της εν πυρσώ, της ευρυτανίας ευρισκομένης, προύσιθεν εικόν της αγνής τη Ελλάδη, ποταμός ίκτε θαυμάτων αενάων, τες της Παναχράς.

0: Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψίστης, εσύ πρέπει ύμνος το Θεό. Ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείτε Αυτόν πάσα οι δυνάμεις Αυτού, εσύ πρέπει ύμνος το Θεό. Ενείτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρτο υπεράνω των ουρανών, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου. Ότι Αυτός είπε και γεννήθησαν, Αυτός ανετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετου και ουπαρέλευσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάστε άβυση, πυρ, χάλας δαχειών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, ταπειώντα το λόγον αυτού, τα όρη και πάντε στη βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάστε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, έρπετα και πετεινά τερωτά, βασίλες της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθει το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κεράς λαού αυτού, ύμνος πάσα της ουσίης αυτού της εις Ισραήλ λαού οικίζονται αυτό. Άστατε το Κύριο άσμα και νόν, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαν δι' αυτόν και ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασίλειο αυτόν. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό με την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράις εν σωτηρία, καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ροφέει δίστομοι εν της χυρσήν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση με τις έθνες συνελεγμούς εν της λαής, του δίσε τους βασίλες αυτών εν παιδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες σίδηρες. Του ποιήσε εν αύτης κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστεπασε της ουσίης αυτού. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε Αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε Αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε Αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε Αυτόν εν ηχούς άλπιγγος, ενείτε Αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα, ενείτε Αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε Αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε Αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Πάσα πνοή ενεσάτων των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί της τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίω Πνεύματι νυν και αεί της τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέθε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού,

Και αυτός εκατέστηκον δίδαξόν με του πίντος εν ημάσου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ τη γη ζωής εν το ποτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεγχο.

Επιδεξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι δες που θα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιοι εφώτησον με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιόπτος των αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, και πρέπει ένος, και πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: Αγαθόν το εξομολογήσει το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα τη σου ύψιστε, το Αγγέλιν το πρωί, το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάστε, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ενίκαιν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανού και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών δώσιμη σήμερα και άφηση μην τα οφείληματα ημών ως και εμείς αφιέμην τους οφειλάτες ημών και μη εις ενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

άρθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Επιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Επιδεόμεθα υπέρ της Μητρός και Καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής. Επιδεόμεθα υπέρ ελαίων ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντυκόμοι και ιεράμονοι ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού Μαρίας και Στεφάνου, υπερηγίας και σωτηρίας.

Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Δήμητρας, Ιωάννου Αργυρής Ευτυχίας Ιωάννου, Κωνσταντίνου Παράσκου Ταμάμας Παναγιώτου Μαρηγός και Ιωάννου Πρωτοψάλτου, υπερά

Εύχεστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ του κατηχουμένων δεηθόμεν, ή να ο Κύριος αυτούς ελέησει, κατηχήσει αυτών των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού.

και αυτής είναι ημίν δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, οι κατοικουμένοι προέλθετε, όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, μήκης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί

Πάλιν και πολλά εξή προσκυθούμε και το πούμε κατά θεκή φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψω και την δέηση μου καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα μου παντός μουλίσμου σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίναν έχουν και ακατάκριτον η παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρη σε δε ο Θεός και τη συνευχομένη μου προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσα της πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύους εσύ, αν ενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων, και έδισε που ουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συνδόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Σε ευλογήσε, σε ευχαριστή, σε προσκυνεί εν παντή τόπου τη δεσποτεία σου. Σιγαρή Θεό ανέκπληστο, απερινόητο, αόρατο, ακατάληπτο, αίωνο, άφθοσον. Σύ και ο μονογενή σου ιό και το πνεύμα σου το άγιο, σύ εκμειώντο ει το είναι ημά παρήγαγε και παραπεσώντα ανέκτησα πάλι και ούκα πέστη πάντα ποιόν έω ημά ει τον ουρανό ανήγαγε και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτου να πάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο. Υπέρ πάντων όν ίσμεν και όν ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως σας και έδεις υπαρεστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση ευτερωτά.

Άγιος και Παναγιος της οίκου και της Υιός και το Πνεύμα του το Άγιο. Άγιος και Παναγιος και μεγαλοπρεπήσε δόξα μου. Πώς τον κόσμο σου το σιγάζεις, ας πώς σε τον Υιό του Μονογεννήτου. Ή να πάσω πιστεύω σε αυτόν μια απόλυτη αλέγχη ζωή νεότητα. Πώς ευθόν και πάσα την υπερημών οικονομία πληρώσα στη νυχτή παραδίδε το μάλλον δε αυτόν παραδίδε πέρα της του κόσμου ζωής. Λάβων άρτων εν της Αγίης αυτού και αχράνης και αμομήτης χερσίν ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας. Έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπών.

Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, εν θέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον, και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ευχαριστούμε εσύ, Βασιλεία Φαρότη, με τρίτο σου δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του ελαίου σου εξοικόντων ει τα πάντα παραγών. Αυτό δέσποτα ουρανό θενέ επιδέει που του υποκυκλικότε τα σε αυτόν κεφαλά. Ούγαρε έκλειναν σε αυτή και αίμα διέλασή το φοβερό Θεό. Σύμου δέσποτα προκειμένα πάση ει αγαθών εξομάλυσου θα είναι κάστο ιδίαν θρίαν. Τη πλέωση ύπλευσαν τη οδηπορού συνόδου του νοσούντα ίαση ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Άρη και εκτιρμή και φιλανθρωπή.

Πρόσεις Κυρίες του Χριστού Θεός μόνο εξαγίου κατά Κυρίους και αποθρόν του εξπασιλίους και ελθέης του Αγιάσι μας, ο άνω το Πατρί συγκαθήμινος και ο δεμήνα ουράτος ενώ και κατά εξίσον η κρατεά σου Κυρίε μετά δεν εμείν του αχράνου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων πανεί του λαού ο Θεός ελάχιστην το μας δούλου κλείσον. Ο Θεός ελάχιστην το μας δούλου κλείσον. Ο Θεός ελάχιστην το μας δούλου κλείσον. Υψώσου σε ο Θεός μου βασιλεύει.

πρώτο θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαίος σας και Χαναναίαν ελέης σας και του ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και πτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρων. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου, αυσαμένη ευχηρός τιμία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόλους κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο Ελληνός, όλων το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθήρια. Καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρους θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, ο αμαρτωλούς σώσεων, πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο

0: και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, η σάφης των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέμαι φλέξη με την εκουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρν κφάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίου στο μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος ολισθής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεό το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, το δαίμον τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλα της αμαρτίας μου. Και η μπληστήνε της ενσύτρεφης καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου, πόσο σε λεύσουμε ανάξιος, εάν γαρτολμήσω, συνεισελθύνεις τον υφώνα, ποχητών με ελέγχει ότι πιέστη του γάμου, και δέσμιους εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε του ρήπον της ψυχής μου, και σώσον ενός φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμω μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιές μου, ψυχής τη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσχολάστε του Θεού αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνους του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίου στο μυστήριον ύπο, που φίλε μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος ολισθής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις την εορτήν της σχοινής Θεός της υπερευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Με αυτή τη φράση καταλήγει το απολυτίκιο της εορτής της σχοινήσεως της Θεοτόκου που ψάλαμε όλες αυτές τις ευλογημένες ημέρες και με αυτή ο Ιερός Υμνογράφος και όλοι εμείς παρακαλούμε την Παναγία μας να λυτρώσει από το θάνατο τις ψυχές μας. Δεν την παρακαλούμε να λυτρώσει τα σώματά μας από το θάνατο, γιατί ο θάνατος είναι η αναπόφευκτη συνέπεια της πτώσεως του ανθρώπου, η οποία όμως μετά την Ανάσταση του Χριστού δεν είναι ανίκητη και ανυπέρβλητη, εφόσον οι άνθρωποι θα αναστηθούμε και πάλι κατά την ημέρα της μελούσης κρίσεως. Δεν την παρακαλούμε να μας λυτρώσει από το φυσικό θάνατο, γιατί αυτός, όσο οδυνηρός και δυσάρεστος κι αν φαίνεται στα ανθρώπινα μάτια, δεν είναι τόσο επικίνδυνος όσο ο ψυχικός θάνατος, γιατί ο πρώτος είναι προσωρινός, ενώ ο δεύτερος αιώνιος. Υπέμεινε και η Παναγία μας τον θάνατο, αλλά ο θάνατος δεν την εμπόδισε να μεταστεί στους ουρανούς. Ο θάνατος δεν κατόρθωσε να κρατήσει στον τάφο τη μητέρα της ζωής. Ο θάνατος δεν χώρισε την Παναγία μας ούτε από τον ουρανό, ούτε από τη γη, ούτε από το Θεό, ούτε από τους ανθρώπους. Αυτός που μπορεί όμως να βλάψει εμάς και μάλιστα ανεπανόρθωτα είναι, όπως προείπαμε, ο θάνατος της ψυχής. Και ο θάνατος της ψυχής είναι αυτός που προκαλείται από την αμαρτία, από την απιστία, από την ακηδεία, από την αδιαφορία για το Θεό και τις εντολές Του, για την πνευματική ζωή και τον αγώνα για την απόκτηση των αρετών. Είναι ο θάνατος που προκαλεί νέκρωση, την οποία δημιουργεί εξάρτηση από την ύλη, τα χρήματα, την περιουσία, τη δόξα, τη φήμη, την καινοδοξία, είναι ο θάνατος, τον οποίο προκαλεί ο εγωισμός και η αδιαφορία για τον συνάνθρωπό μας. Είναι ο θάνατος που προκαλεί η απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό και την Εκκλησία. Και ο θάνατος αυτός της ψυχής επέρχεται προοδευτικά, ώστε συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο που διατρέχουμε. Η ψυχή μας νεκρώνεται σιγά σιγά και εμείς νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι στιγμιαίες παρεκκλήσεις από το δρόμο του Θεού και πτώσεις από τις οποίες μπορούμε να επανέλθουμε χωρίς συνέπειες. Ξεχνούμε όμως ότι η επανάληψη της αμαρτίας γίνεται συνήθεια, από την οποία δεν μπορούμε εύκολα να απαλλαγούμε. Ξεχνούμε ότι η ζωή μας δεν είναι ατελείωτη, ώστε να μπορούμε να μεταθέτουμε το χρόνο της μετανοίας στο άδειλο μέλλον και να αφήνουμε την αμαρτία να προχωρεί και να επεκτείνεται, νεκρώνοντας την ψυχή μας μέχρι να μας θανατώσει ολοκληρωτικά. Και μπορεί να ζούμε σωματικά, αλλά να είμαστε νεκροί ψυχικά και πνευματικά, ώστε να ισχύει και για μας αυτό που λέγει ο Θεός στο βιβλίο της Αποκαλύψεως: «Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρόσι». Τόσο ύπουλος και τόσο επικίνδυνος είναι, αδελφοί μου, ο θάνατος της ψυχής και τόσο εύκολο είναι να παρασυρθεί ο καθένας μας και να μην το συνειδητοποιήσει εγκαίρως, αλλά να οδηγηθεί στην αιώνια απώλεια. Γι' αυτό και είναι φυσικό και δικαιολογημένο ο Ιερός Υμνογράφος να ζητά και εκ μέρους μας από την Παναγία μας να λυτρώσει εκ θανάτου τις ψυχές μας. Γι' αυτό και είναι ανάγκη και εμείς, μαζί με τον προσωπικό μας καθημερινό αγώνα, να παρακαλούμε την Παναγία να μας λυτρώσει με τις πρεσβείες και τη μεσητεία της από τον ψυχικό θάνατο, επαναλαμβάνοντας συνεχώς την τελευταία δέηση του απολυτικίου της κοιμήσεώς της: «Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τες ψυχάς ημών». Τες αυτής Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ευχαριστούμε συνδέστατα φιλάνθρωποι Ευεργία των Ψυχών Ημωνιών και την παρούση μέρα κατά τη εξίσωση μα των ουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοδόμησον ημών την οδόν, στηρίξον ημάς τον φόβο στους πάντας, φρούρησον ημών την οδόν ασφάλιση, ημών την ασφάλιση, ημών τα διαβήματα. Ευχαίσχε και εσείς εν δόξω του Θεού και η Παρθένη Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι σύ, ο Αγίας,

διάλογο του επισημεπιθώντα, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξε να γύρω σου από την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύρθουσα τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάνου σου ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τη Εκκλησία σου, τη ιερεύση τη άρχουσα ημών του στρατό και φαντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάνω δόρημα τέλειων άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρό των φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουν.

Θεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και χειμημένων δουλών του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Τάφτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφιερο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Πιστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δουλών του Θεού, Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Μαρίνης Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Δήμητρας, Ιωάννου Αρχιερείς Ευτυχίας Ιωάννου, έτι δε και των δούλων του Θεού Κωνσταντίνου Παράσκου τα μάμας Παναγιώτου και Μαρηγός και πάντων των μνημονευθένων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτής πάμπλη μέλημα εκουσιώνται και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών ένθα

0: αμαρτιών, παρά Χριστό του Αθανάτου, Βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Κυρίου, δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώς σου τον θάνατο καταπατήσει τον διάβολο καταργήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τα ψυχά στο μακαρίο και τόρνο της Αγίας Μονής Ταύτης. Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσα Φιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναζουσών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων σου Γεωργίου Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μαρίνης Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Δήμητρας Ιωάννου Αργυρής Ευτυχίας Ιωάννου, έτη δε και των Δούλων σου Κωνσταντίνου Παράσκου Ταμά μας Παναγιώτου και Μαρηγός, και πάνω των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών, και τάξουν αυτά εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνω μάτιμα το παραυτόν παραφθένεν λόγο, έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Κυρίου δεηθώμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου των μακαριών κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσα Φιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναζουσών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Γεωργίου Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μαρίνης Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Δήμητρας, Ιωάννου Αργυρής Ευτυχίας Ιωάννου, έτη δε και των δούλων σου Κωνσταντίνου Παράσκου Ταμά μας Παναγιώτου και Μαρηγός, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αη και

τες πρεσβείες της Παναχράμ και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, εις την κοιμήσιν και την εις ουρανούς μετάστασιν χαρμοσύνος εορτάζομεν, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγιστών Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Εφουρανίων Νοερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμου κατ' τον Αγιώτου, των Αγίων Πάντων, των Εν Τυρά Μητροπόλη, Τάφ, Διαλαμψάν των Αγίων, Οσίων Μαρτύρων και Νέων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Αγαθονίκου και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ζωτικού Ζήνωνος Θεοπρεπίου Ακινδύνου Σεβυριανού, Ιουλιανού και Ευλαλίας, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αθανασίου Επισκόπου Ταρσού και των Συναυτό Χαρισίμου και Νεοφύτου και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών Αλεξίου Ιερέως και Ανθούσης, όν την ιερά μνήμη επιτελούμεν του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, ούτην θείαν ιερουργίαν

0: Η Αγία Τριάδη φυλάξει πάντες μας, ο Θεός να τους αναπαύει.
1: Επάντε τύχης καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστα των αγιασμάτων σου κατηξίωσα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξεων μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα, υπερημών αποθανόνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώς γενέστε ταύτα καμή, ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντεώς εναντίον, εις φωτοσμών των οφθαλμών της καρδίας μας, ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχεδον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της θείας σου χάρτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρητος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ του ημετέρω δεσπότη και βεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, στην αίδιον καταντή σου ανάπαυσιν εν θεώ των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάρος το άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέφραστος εφροσύνη των αγαπώντος εφεστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ, ο Θεός Βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσης της παρέσκομαι αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι μου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό μου που την σκέπη σου και την πτερίγω σου σκιά και δόρισε μη μέχρι σε σκάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδού στροφή μη σάρκα είναι κουσίω, ο πύρη υπάρχουν και φλέγων αναξίω, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου. Μάλλον διέλθε προ μελών μου στη θέση, στι πάντα αρμού τη νεφρού τη καρδία. Φλέξον τα κάθα των όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένα, στα σημεία στήριξον ω θέη άμα. Εστίσον φώτισον απλή πεντάδα, όλο με το σώση καθήλωσον φόβο, αεί και πεφρούρητε και φύλατε με εκ παντό έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμίζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με, δείξω με σον σκήνουμα πνεύματος μόνου και μικέ της σκήνουμα της αμαρτίας. Ενώ σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ο σπίρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρος οι πάντες υγειασμένους, τα σταξιαρχίας δε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστής δε στην άχρα τον αγνή μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σπεύουμεν καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, γέννη το όμοι ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον ει άφηση αμαρτιών. Γέννη το δέμι ευχαριστή αύτη, χαράν υγεία και φροσύνη και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίω όν με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών τη δόξη. Πρεσβείε τη Παναχράντου σου Μητρό και πάντω των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσμηνα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίσης και επί καταφυγή παραμυθία το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει, ότι ηξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε, του αχράντου σώματος και τριμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησό με του τεθανατωμένων τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτηρε, λέει σώμα και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου. Και ανάκληση είναι της εχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίως σώμα μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίας, ψυχήστε και σώματος. Και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνήν και δοξάζησε πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Είναι απολύτω το μούρνο του δέσποτα κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη, κύριο, νύχτα, μου, του σωτηριό σου. Όλοι είμαστε κατά πρόσωπο πάνω από τον λαό, φως αποκάλυψε με τον και δόξα λόγου του Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν και εν το ονοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίκες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματός σου καθάπερ πυρσός, εκλάμψα σα χάρη στην οικουμένη νεφώτιση, να φιλεργυρία στο κόσμο θησαυρού σε να πέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύαν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, με πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών, εκ των ουρανών εδέξω τη Θείαν χάριν και δια τωσών χιλέων πάντας διδάσκες προσκυνήν, εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής σωστα Θεία σαφών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μας είναι αυτές της αναφωνών, Μιχαήλ, και τη γήν θεία νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύουν υπερ πάντων ημών. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκων, τη σύν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτίρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκες στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
0: Δια πρεσβειών της Παναχράντους Μητρός και πάντων σου των Αγίων Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
3: Μοναχική Διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

Σήμερα 22 του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και των συναθλητών του Ζωτικού, Ζήνωνος, Θεοπρεπίου, Ακινδύνου και Σεβεριανού, της Οσίας Ανθούσης, του Αγίου Μάρτυρος Αθανασίου, ο οποίος την βάπτισε, και των δύο οικετών της Χαρισίμου και Νεοφύτου, των Αγίων Μαρτύρων Ειρηναίου, Ορ και Ορόψιδος, και επιτελείται η σύναξη της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου εις των προυσών της Ευρυτανίας.

για την Αγία εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας υπάρχει παλιά παράδοση ότι είναι από εκείνες τις οποίες ζωγράφησε ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Αν και δεν είναι από τις τρεις εκείνες εικόνες τις οποίες πήγε ο Ευαγγελιστής μπρος στην Παναγία πριν από την κοίμησή της, λέγεται όμως ότι είναι μία από εκείνες τις οποίες ζωγράφησε ο Άγιος μετά την κοίμηση της Θεοτόκου. Διότι όχι μόνο τρεις σε όλη του τη ζωή ο Θείος αυτός Απόστολος ζωγράφησε, αλλά τρεις ζωγράφησε ενώ ζούσε η Θεοτόκος και τις πήγε να τις δει αν τις αρέσουν, τις δε άλλες κατόπιν, καθώς αναφέρει ο βίος του. Τον καιρό που βασίλευε ο οικονομάχος Θεόφιλος, κίνησε μεγάλο διωγμό κατά των Αγίων εικόνων και έστειλε βασιλικές διαταγές σε όλη την αυτοκρατορία, προστάζοντας τους Ορθοδόξους με πολλούς φοβερισμούς, βασάνων και εξορίες να κατεβάσουν τις Άγιες εικόνες και να τις κατακάψουν. Κατά τον καιρό εκείνο, δηλαδή κατά το 829 μετά Χριστόν, η θαυματουργή αυτή η εικόνα της Θεοτόκου βρισκόταν σε μια εκκλησία της περίφημης πόλεως Προύσης και επιτελούσε άπειρα θαύματα. Αμέσως λοιπόν, καθώς έφτασε η προσταγή του βασιλέα εκεί στην Προύσα, ένας θεοσεβέστατος νέος, γιος μεγάλου άρχοντα της βασιλικής αυλής, κινούμενος από ζήλο θεϊκό, βλέποντας τα θαύματα που καθημερινά γίνονταν από τη θεομητεωρική αυτή εικόνα, δεν θέλησε να υπακούσει στο βασιλικό πρόσταγμα και να καταφρονήσει τις Άγιες εικόνες. Αυτός λοιπόν ο καλός νέος πήρε αυτή τη σεβάσμια εικόνα της Θεοτόκου και ξεκίνησε για τα μέρη της Ελλάδος, όπου τα πράγματα ήταν πιο ήσυχα από τα σκάνδαλα των αιρεσιαρχών. Κατεβαίνοντας λοιπόν ο εν λόγω νέος με τη Θεία εικόνα μέχρι την Γαλλίπολη, πώς έγινε και την έχασε? Γι' αυτό ο ευλογημένος εκείνος άρχισε να θρηνεί και να οδύρεται. Έτσι θρηνώντας έμεινε εκεί ο νέος αυτός αρκετές μέρες, αποφάσισε δε να μην γυρίσει στον τόπο του. Έτσι αναχώρησε από εκεί και πήγε και κατοίκησε στη Νέα Πάτρα, η οποία μάλλον ήταν η Ιπάτη της Φθιώτιδος, στην οποία και έκτισε εκκλησία της Αγίας Σοφίας κατά απομίμηση εκείνης της Κωνσταντινούπολεως για να παρηγοριέται εκεί στην ξενιτιά. Το μέρος όπου τώρα βρίσκεται το μοναστήρι του Προυσού ήταν προηγουμένως δύσβατο και σχεδόν έρημο. Εκεί ένα παιδί φύλαγε τα γίδια του πατέρα του κάποια δε νύχτα που κοιμόταν απέναντι από το μεγάλο σπήλαιο εκεί όπου σήμερα είναι το μοναστήρι. Ξαφνικά άκουσε πίσω του στο σπήλαιο γλυκές φωνές και ψαλμούς.

μονοδίες. Ξύπνησε και κοιτώντας τριγύρω είδε ένα φως ως στήλο φωτεινό που ανέβαινε από το ιερό σπήλαιο μέχρι τον ουρανό. Πρώτα σκέφτηκε μήπως ήταν ουράνιο τόξο. Αλλά αυτό δεν ήταν καμαρωτό, αλλά στεκόταν ίσιο, όρθιο. Ήταν ακόμη πολύ φωτεινό και δεν ήταν μέρα, αλλά νύχτα. Έτσι λοιπόν το παιδί έφυγε τρομαγμένο από εκεί, πήγε στον πατέρα του και του είπε εκείνο που είδε. Ο πατέρας όμως το θεώρησε γέννημα του φόβου του, του είπε δε ότι δεν ήταν τίποτε και να μη φοβάται. Όμως το παιδί επέμενε. Την επόμενη νύχτα πήρε ο Χριστιανός εκείνος το παιδί του και πήγε στον ίδιο τόπο να δει αν ήταν αληθινά τα όσα έλεγε εκείνο. Είδε δε και αυτός με τα μάτια του ό,τι είδε προηγουμένως το παιδί, αλλά δίλιασε και αυτός και δεν πήγε αμέσως να δει τι ήταν εκεί στο σπήλαιο, αλλά πήρε το παιδί και έφυγε γρήγορα. Την άλλη μέρα πήρε και μερικούς άλλους και αφού όλοι είδαν το θαυμαστό όραμα, πλησίασαν και είδαν την Αγία εικόνα σε ένα μέρος του σπηλαίου να φεγκοβολά και να απαστράπτει. Αφού την προσκύνησαν και χάρηκαν για το θησαυρό, πήραν εργαλεία και άνοιξαν τον τόπο εκείνο με σκοπό να έχουν την εικόνα εκεί πάντα για παρηγοριά τους. Έφεραν δε εκεί στη Θεοτόκο κεριά και θυμιάματα και προσκυνούσαν την εικόνα της με πολύ ευλάβεια. Με ποιο τρόπο δε πήγε αυτή εκεί, αυτό μόνο εκείνος το γνωρίζει, ο οποίος είχε πάει σε μια στιγμή τον προφήτη Αβακούμ από τα Ιεροσόλυμα στη Βαβυλώνα, όπου ήταν ο Δανιήλ, και πάλι τον έφερε πίσω. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο και μέγιστο θαύμα το οποίο έδειξε η κυρία Θεοτόκος και φανερώθηκε η Αγία εικόνα. Από το θαύμα δε τούτο ονομάζεται το μοναστήρι αυτό και Πυρσός, για το φως τον πύρινο στήλο που φάνηκε. Ονομάζεται δε κυρίως Προυσός από το ότι η εικόνα ήταν προηγουμένως στην Προύσα και ήλθε από εκεί. Σε λίγο καιρό διαδόθηκε το γεγονός και έτσι έφτασε και στα αυτιά του άρχοντα που προαναφέρθηκε, από τον οποίο είχε χαθεί η εικόνα. Εκείνος, καθώς άκουσε ότι με θαυμαστό τρόπο βρέθηκε μια εικόνα της Θεοτόκου, δεν έχασε καιρό, αλλά αμέσως πήρε τους δούλους του και έτρεξε προς εκείνα τα μέρη, ζητώντας να βρει το ποθούμενο. Μετά δύο μέρες έφτασε εκεί και καθώς είδε την εικόνα, αμέσως την αναγνώρισε. Έπεσε, την προσκύνησε και με πολλή αγαλίαση την κατασπαζόταν. Μετά φιλοδόρησε τους χωρικούς εκείνους για την έβρεση και αφού τους ευχαρίστησε πήρε την εικόνα και αναχώρησε για την Ιπάτη. Στο δρόμο, καθώς όλοι κουράστηκαν, έβαλαν την εικόνα σε ένα παρεκκλήσι της Θεοτόκου που ήταν εκεί κοντά και κάθισαν λίγο να ξεκουραστούν. Αποκοιμήθηκαν όμως και όταν σηκώθηκαν δεν βρήκαν την εικόνα. Ο άρχοντας υπέθεσε ότι οι χωρικοί εκείνοι τους παρακολούθησαν και την έκλεψαν. Γι' αυτό αμέσως ξεκίνησαν να γυρίσουν πίσω. Καθώς δε έφτασε σε ένα τόπο στενό κοντά στο ποτάμι, άκουσε φωνή που του έλεγε «Ναι, είπα γεν ειρήνη και μη κοπιάζεις, διότι εγώ καλύτερα αναπαύομαι εδώ, στους στενούς αυτούς τόπους, με ανθρώπους χωρικούς και ποιμένες, παρά με πολιτικούς αιρεσιάρχες. Εάν δε και θέλεις να μείνεις μαζί μου, έλα εκεί που με βρήκες και αυτό θα σου είναι καλό και ωφέλιμο». Αυτή τη φωνή δεν την άκουσε κανένας άλλος παρά μόνο αυτός. Και έτσι τους μεν δούλους του ελευθέρωσε, αυτός δε αφού εγκατέλειψε τα του κόσμου όλα, πήρε ένα δούλο που με τη θέλησή του τον ακολούθησε και επέστρεψε στο σπήλαιο όπου βρήκε την Αγία εικόνα και γνώρισε ότι εκεί ήταν το θέλημα της κυρίας Θεοτόκου να κατοικήσει και αυτός.
Έτσι έκτισε το παρεκκλήσι της Αγίας Εικόνος μέσα στο σπήλαιο, εκεί δε κοντά ησύχασε και αυτός μαζί με το δούλο του, έγιναν μοναχοί και μετονομάστηκαν ο μεν άρχοντας Διονύσιος, ο δε δούλος του Τιμόθεος. Έτσι λοιπόν, θεάρεστα αφού έζησε ο ευλογημένος εκείνος άρχοντας, αναπαύτηκε εν Κυρίω και το σώμα του ενταφίασε ο μαθητής του Τιμόθεος μέσα στο ναό τον οποίο ο ίδιος είχε κτίσει. Αλλά ας αναφέρουμε λίγα από τα θαύματα που ακολούθησαν. Μια φορά, από αμέλεια του Κανδυλανάπτη, πήρε φωτιά η εκκλησία της μονής αυτής του προσού, χωρίς να το καταλάβουν οι πατέρες και να μπορέσουν να βγάλουν κάτι από μέσα, ούτε και αυτή την Αγία εικόνα της Θεοτόκου. Όταν δε είδαν την πυρκαγιά, δεν μπόρεσαν να μπουν, διότι η φωτιά περικύκλωσε όλο το ναό και οι πατέρες θρηνούσαν περισσότερο για την Αγία εικόνα και τη βιβλιοθήκη. Τόσο κάηκε η εκκλησία που έμειναν μόνο πέτρες. Όταν όμως τέλειωσε η φωτιά το καταστρεπτικό της έργο, ό του θαύματος είδαν την Αγία εικόνα να στέκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα του παρεκκλησίου που ήταν μέσα στο ναό, χωρίς να έχει βλαφτεί από τη φωτιά. Δόξασαν το Θεό και τη Θεοτόκο, διότι φύλαξε την Αγία εικόνα και το παρεκκλήσι της. Την πυρκαγιά δε αυτή μαρτυρεί και το σπήλαιο, το οποίο παραμένει μαυρισμένο. Ας αναφέρουμε και άλλο. Πάνω από τον τρούλο της εκκλησίας ήταν μεγάλος βράχος που ήταν ένα σώμα με το σπήλαιο. Μετά από ένα σεισμό άνοιξε ο βράχος εκείνος και ήταν έτοιμος να πέσει και να χαλάσει όλη την εκκλησία. Βλέποντας δε οι πατέρες του μοναστηριού το μεγάλο εκείνο κίνδυνο και μην μπορώντας να κάνουν κάτι άλλο, έψαλαν παράκληση στην Παναγία με πίστη και θέρμη και άφησαν όλοι τους την ελπίδα στη Θεοτόκο. Την επομένη είδαν, ό του θαύματος, το βράχο εκείνο ριγμένο κάτω από την εκκλησία, χωρίς να έχει αγγίξει το ναό, δόξασαν δε το Θεό και την Πανάχραντη για το θαύμα, το οποίο μέχρι σήμερα κηρύττει ο τόπος εκείνος του σπηλαίου, στον οποίο ήταν προηγουμένος ο βράχος. Αλλά ας έλθουμε και σε ένα άλλο. Στο δεξιό μέρος της εκκλησίας υπάρχει μεγάλος και φοβερός γκρεμός. Μια φορά λοιπόν που ήταν το πανηγύρι του μοναστηριού, συνέβη να στέκεται εκεί κοντά κάποια γυναίκα, σύζυγος ιερέα, που βαστούσε στα χέρια και το μικρό της βρέφος. Από το πλήθος του κόσμου μπερδεύτηκε και έπεσε στο βάθος εκείνο μαζί με το βρέφος. Όλοι λυπήθηκαν και οι συγγενείς της γυναίκας έτρεξαν από άλλο μέρος για να περιμαζέψουν εκείνους που νόμιζαν νεκρούς. Αλλά του θαύματος βρήκαν εκεί κάτω και τους δυο χωρίς να έχουν πάθει την παραμικρή βλάβη. Όταν δε ρώτησαν τη γυναίκα πώς φυλάχτηκε αυλαβής, είπε «Καθώς έπεσα κάτω στον γκρεμό, άλλο δεν πρόφτασα να πω, παρά μόνο «Παναγιά μου, προυσιώτησα, βοήθησέ με». Η δε κυρία Θεοτόκος με φύλαξε, καθώς βλέπετε, και μένα και το παιδί μου». Αλλά και πάρα πολλά ακόμη, ποικίλα και καταπληκτικά, είναι τα θαύματα τα οποία έκανε και εξακολουθεί να κάνει η Παναγία η Προυσιώτισσα σε όσους με πίστη και ευλάβεια προστρέχουν να την προσκυνήσουν και να ζητήσουν τη χάρη της, διότι ως Μητέρα του Θεού μπορεί όσα

η εικόνα μέσα στην εκκλησία μας κατέχει σημαντική θέση. Δεν είναι μια απλή αναπαράσταση ή διακόσμηση. Η εικόνα δεν στέκεται στα εξωτερικά, αλλά παρουσιάζει, φέρνει σε κοινωνία δια των αισθητών, τα οποία πολλές φορές είναι αλόκοτα, με τα υπεραισθητά, τα πνευματικά, τα θεία. Η φωτογραφία ξεκινά από τη γη και τελειώνει στη γη. Η εικόνα ξεκινά από τη γη, αλλά τελειώνει στον ουρανό. Είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό και από τον ουρανό. Ανεβάζει το νου και την καρδιά του ανθρώπου στην ουράνια τη θεία πραγματικότητα και ακόμη κατεβάζει η χάρη Θεού στη γη. Με βάση τα λίγα αυτά που προαναφέρθηκαν, νομίζουμε ότι μπορούν να υπογραμμιστούν τα εξής. Πρώτον, όπως έναν Άγιο μπορεί να τον καταλάβει και να τον ερμηνεύσει σωστά μόνο ένας που έχει παρόμοια με αυτόν εμπειρία, έτσι και η αγιογραφία ως δημιουργία και όχι σαν απλή αντιγραφή δεν είναι έργο του καθενός, αλλά εκείνου που έχει γνώση και μάλιστα εμπειρική γνώση των θείων. Γι' αυτό και η αγιογράφηση γινόταν και πρέπει να γίνεται με προσευχή και νηστεία. Δεύτερον, σημαντικά τα ωφέλη από τη χρήση των ιερών εικόνων. Και πρώτο, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι ότι η εικόνα είναι ένα υπόμνημα. Και όπως είναι το βιβλίο σε αυτούς που γνωρίζουν γράμματα, έτσι είναι στους αγράμματους η εικόνα. Γι' αυτό πρόσταξε ο Θεός να γίνει οικιβωτός από άσυπτα ξύλα και να βάλουν μέσα τις πλάκες και τη ράβδο και τη χρυσή στάμνα που είχε το μάνα για να θυμίζουν όσα είχαν γίνει και να προτυπώνουν τα μέλλοντα. Διότι είχαν τοποθετηθεί ως εικόνες για να θυμίζουν, όχι ως θεοί, αλλά για να θυμίζουν τις ενέργειες του Θεού. Πώς λοιπόν, ερωτά ο Άγιος, δεν θα εικονογραφήσουμε τα σωτήρια πάθη και θαύματα Χριστού του Θεού, ώστε όταν με ρωτά ο γιος μου τι είναι αυτό, να του πω ότι ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και δι' αυτού όλη η φύση επανήλθε στην αρχαία μακαριότητα. Όφελος δεύτερο, με τις Άγιες εικόνες αναπαριστούμε τα πάθη και τα έπαθλα εκείνων που πολιτεύτηκαν κατά το πρότυπο του Κυρίου για να τους μιμηθούμε με ζήλο. Τρίτο όφελος προκύπτει από το ότι οι εικόνες είναι αγωγή χάριτος στους πιστούς. Εάν η σκιά των Αποστόλων, λέγει ο ίδιος Άγιος, τα καλύματα της κεφαλής και τα μαντήλια απάλασαν από αρρώστιες, φυγάδευαν δαίμονες, πώς η σκιά και η εικόνα των Αγίων δεν θα δοξαστεί? Δίδεται θεία χάρη στις ύλες για τα εικονιζόμενα. Οι ύλες αυτές καθεαυτές είναι απροσκύνητες. Εάν δε ο εικονιζόμενος είναι γεμάτος χάρη και οι ύλες μετέχουν χάριτος, κατά την αναλογία της πίστεως. Έτσι, κάθε εικόνα, εάν την προσεγγίζουμε με πίστη και ευλάβεια, μπορεί να γίνει θαυματουργή, ικανή να μας χαρίσει την υγεία του σώματος και της ψυχής, το θαύμα της μετανοίας, που είναι το μεγαλύτερο και αναγκαιότερο.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Η 22 Αυγούστου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και των συναθλητών αυτού, Ζωτικού, Ζήνωνος, Θεοπρεπίου, Ακινδίνου και Σεβυριανού. Της Αγίας Μάρτυρος Ανθούσης της Ενσελευκία και των οικείων αυτής Χαρίσμου και Νεοφύτου και του βαπτίσαντος αυτούς Αθανασίου Επισκόπου Τερσού. Της Αγίας Βασιλίσσης Αριάδνης, σύζυγου του Ζήνωνος. Του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού του Ενηλιουπόλη της Συρίας. Της Αγίας Μάρτυρος Ευλαλίας της Αποβαρκελόνης Ισπανίας. Του Αγίου Αλεξίου Μετβένκοφ του Ενουζίν Ρωσίας Πρωτοπρεσβυτέρου και του Αγίου Μάρτυρος Συμφοριανού του Εξωτάν Γαλλίας. Ο Άγιος Αγαθόνικος και η Σύναυτο. Ένα από τα πολλά βασανιστήρια είναι και οι εξαντλητικές οδηπορίες. Σε αυτό το μαρτύριο υποβλήθηκε ο Άγιος Αγαθόνικος και οι γύρω από αυτόν χριστιανοί της Νικομίδιας. Μόλις είχε επιστρέψει ο ηγεμόνας της πόλης Ευτόλμιος από μια περιοδία στον Πόντο κατά των χριστιανών, κατά την οποία φώνευσε τον Ζωτικό και τους μαθητές του. Με την άφηξή του έμαθε ότι ο πρίγκιπας Ασκληπιάδης, γιος του επάρχου καταγόμενος από βασιλικό γένος, διαμέσου κάποιου αγαθόνικου είχε γίνει χριστιανός. Οργίστηκε πολύ και συνέλαβε τους δύο αυτούς και μαζί με άλλους χριστιανούς τους υποχρέωσε σε οδηπορίαν μακρά. Έπρεπε να βαδίσουν μέχρι την Θράκη, όπου βρισκόταν προσωρινά ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός για να απολογηθούν σε αυτόν. Η οδηπορία ήταν τόσο εξαντλητική, ώστε ο ένας μετά τον άλλον έπεφταν κάτω από την κούραση. Ο Ευτόλμιος, για να μην μπορέσουν να διαφύγουν εκείνη την ώρα, τους αποκεφάλιζε. Έτσι στο χωριό Ποταμός θανάτωσε 3 αξιωματικούς που από τον Άγιο Αγαθόνικο είχαν γίνει χριστιανοί, τον Ζήνωνα, τον Θεοπρέπιο και τον Ακίνδυνο. Αυτοί στα πόδια τους είχαν βγάλει πληγές και δεν μπορούσαν άλλο να περπατήσουν. Στη Χαλκιδόνα φώνευσε τον Σεβυριανό για τον ίδιο λόγο. Τέλος, ενώπιον του Μαξιμιανού έφτασε ο Αγαθόνικος, ο πρίγκιπας Ασκληπιάδης και μερικοί άλλοι όλοι σε άθλια κατάσταση ευρισκόμενοι. Μόλις τους είδε ο αυτοκράτορας, έδωσε εντολή να αποκεφαλιστούν δίχως καν να απολογηθούν. Έτσι όπως τονίζει ο υμνογράφος, όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες αυτοί, δια της σκληρής οδηπορίας εισήλθαν σαν νικητές αθλητές κατευθείαν στον ουρανό, όπου έλαβαν τον στέφανον της αιώνιας δόξας.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που αποβλέπει στην επίτευξη της ευαγγελικής τελειότητος. «Η θέλης τέλειος είναι, δεύρω ακολούθημη», προτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούν όμως όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν όπως εκείνος έζησε επί της γης. «Ου πάντες χωρούσιν των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε». Ο Χριστός τον επίγειο βίο του έζησε ενός μοναχός. Αποσυρώτας τις ερήμους, προσευχόταν, αγρυπνούσε, ήταν αχτίμων, διαφύλατε την Παρθενία, ήταν υπήκος και στους υποτιθεμένους γονείς του, αλλά και στον ουράνιο πατέρα του. Αν και δεν όφιλε να ζήσει εν υπακουή και μετανία, αφού ήταν ομότιμος και σύνθρωρος με τον πατέρα, τούτο όμως το έπραξε για να γίνει υπόδειγμα σε μας. Οι μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θεία Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός μοναχός είναι πιο κοινωνικός από αυτούς που ζουν μέσα στην κοινωνία, γιατί κοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δια της εν Χριστώ αγάπης και της προσευχής συμμετέχει στις θλίψεις του κόσμου και οικετεύει τον Θεό να εχύσει το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ας δούμε όμως πως βλέπουν τον μοναχισμό μερικοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο μοναχός δια της ασκήσεως και της εν Χριστώ στρατεύσεώς του γίνεται μάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και τις ασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπαν τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτη όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής Περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στο ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιά Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην ταβέννηση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ηγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικράς Ασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίτες. Στον Ιερότατο Άθωνα μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής ως του διτών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιώνυμο Όρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιοτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες σωσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους οικουμενικούς που με τον φωτεινό βίο τους και την κεχαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται. Όσιος γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένος εκκυλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών είδε σε όραμα ότι ο επουράνιος βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την αιώνια βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος, ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας, με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρε λίγο ύπνος. Αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου. Αυτή η νοερά εργασία τον οδήγησε σε αυτομεμψία και αυτογνωσία, σε έντονη φλογερή προσευχή μετανοίας και σε συχνές αρπαγές του νου μέσα στην θεωρία του αχτίστου φωτός του Θεού. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμον, αλλά έγινε θεοδίδακτος και σοφός κατά Θεόν. Βίωσε την Θείαν Χάρη την πρώτη επίσκεψή της, τη συστολή της, την θεοεγκατάληψη κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, αλλά και την ανάκλησή της με μόνιμη και αισθητή παρουσία κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων, τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζα, τον ευλογούσαν και έψαλαν εν ενή στόματι «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του γεροντάν μας Ιωσήφ Βατοπετινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και εκεί περιστάσεις οστενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί έκβαση αυτού του πειρασμού. Χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος, λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφωβα το παιδινός να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με το μεγάλο ντορβά του, και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άνης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια. Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα, τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια: «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη Θεοτόκος και είπε εις τον γέροντα: «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του τρεις φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει: «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα». Και όπως αναφέρει ο ίδιος, όλες οι θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος αείμνηστος Σωτήρης Χινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από τον Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε: «Αύριο Σωτήρη αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και είπε «Εις εφόδιο ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησαν από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολυάσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσιού Γέροντος, αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση. Την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε: «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ, γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?» Και της απάντησε: «Ναι, και πέρασα να σε χαιρετήσω». Στο μαθητή του γέροντα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη που κοιμήθηκε το 1998, που δεν μπόρεσε εννοείται να παρευρεθεί στην κοίμηση του γέροντος, είχε προείπει ότι θα τον επισκεφτόταν μετά το θάνατό του. Μετά από 40 μέρες από την κοίμησή του και ενώ ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης έκανε το εργόχειρό του, αισθάνθηκε μια άρρητη ευωδία και κατάλαβε πνευματικό το τρόπο ότι τον είχε επισκεφθεί ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Ο γέροντας Εφραίμ Καντουνακιώτης τον έβλεπε πολλές φορές σε μορφή οραμάτων, στα οποία ο μακάριος γέροντας τον καθοδηγούσε σε διάφορα πνευματικά θέματα. Μάλιστα, όταν έκανε συνοδεία ο γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του είπε: «Τώρα που έκανες συνοδεία να έχεις πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο γέροντα Αρσένιο που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρου ζωής συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού. Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ δεν ευτύχησε να είναι κάτοικος της κατακός μορφώσεως όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δει ένα αντίγραφο από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος, κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει υψηλωτά την κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώς σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γράφει σχετικός ο Μακάριος Γέροντας. Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα ανακινησία παθών εις όλον το σώμα. Γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει, έστω και εν εσόπτρο, τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Σιώτατος Γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο Γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προανεφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. Εξ ώρας καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την νηπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, εσχρούς και ακαθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή. Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγει συνεχώς με το στόμα, κατόπιν τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νουν ασχημάτιστον καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάριτη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και στην αγάπη του Σωτήρος Χριστού. Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής, πρότασε την παναρετή της υπακοής έναντι των οποιονδήποτε άλλων αρετών και ασκήσεων. Σε μια επιστολή του προς τη συνοδεία ενός γυναικείου κοινοβίου αποφαίνεται: «Της υπακοής το φορτίο λογίζεται σύνοψη των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήλθε εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκοι έξω της βασιλείας». Γνωρίζοντας ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα, έγραφε σχετικώς: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθήσεις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχήσεις εις την νοεράν προσευχήν». Θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός καθώς προανεφέρθηκε. «Δεν είδα», τονίζει ο μακάριος γέροντας, «ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφεως, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση». Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντηρημό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και συντετριμένη καρδία είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του. Αυτό είναι το ύψος και η ανάβασης, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα. Ιδού η καταγωγή σου, μη λησμονείς πόθε συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι. Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής και τονίζει ο Οσιότατος γέροντας ένα μοναχό. Έστω λοιπόν η ταπείνωσή σου ως ένδυμαν εις όλες τις κινήσεις σου και γίνους πόγκο στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος. Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου. Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη. Γι' αυτό και ο Τρισόρβιος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία νονούς με το αδιάλειπτο πένθος του ανακτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γεωγράφος του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισον, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίον το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε πλατινθεί τόσο, ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και ευσπλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό τον εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει χιλιαστές με την αρνητική διδασκαλία τους να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη. Και εμφανίζεται ο γέροντας στο σπίτι της και άρχισε να την κατηχεί με την παρουσία και μετά την παρουσία σε ενώπιον του Χριστού. Και αυτή η εμπρεύματι Αγία γνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και του αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Ένας άλλος άγιος της γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γινόταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαριστός γέροντας Χερουβίμ Κτήτορας της Μονής Παρακλήτου στον Οροπό Αττικής, όταν μόναζε στη σκήτη της Αγίας Άνης, έλεγε ότι η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού αποτελούσε τις πνευματικές προφυλακές της σκήτης. Ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος από την Αίγινα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για τον γέροντα μετά από μια συνάντησή τους. Ορθόδοξος μοναχισμός στην πραγματική του διάσταση, ακόμη και στις έσχατες μέρες που ζούμε, αποτελεί έναν οδοδείχτη προς τον ουρανό. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ, με την ευλογημένη από το Θεό βιωτή του, μας άφησε ένα δείγμα ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος, πολλά προσέφερε στον αγιορητικό μοναχισμό και γενικά στον ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον, αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο.

αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά πάθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενίσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή τη μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλαβε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένας σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένας σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μαζί τον προσωπικό του άδει. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε την δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι, ενοιολογική φόρτιση δώσει στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεφεύγει από την, ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες του τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό, αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε άραγε αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από τον θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας, κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός. Ένα σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα την δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια, κατά την παράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας, αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική, ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια, από τις ίδιες αιτήσεις που φέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας
της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που έχετε την υπομονή να μας ακούσετε, να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε.
1: Δόξα τω Θεώ και ευχαριστώ και εγώ για τη σημερινή ευκαιρία που μου δίνετε. Και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλες τις προσπάθειές σας.
0: Να μιλήσουμε για τους 17 αιώνες ζωντανής ιστορίας, σεβασμιότατε, για το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Ένας φάρος που φέγγει και μεταδίδει πολιτισμό και όχι μόνο και πνευματικότητα και την Ορθοδοξία μας. Φάρος επί 17 αιώνες.
1: Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη επέτειος και πολύ σημαντική τα 1700 χρόνια από τότε που το 326, δηλαδή μετά Χριστόν, πραγματοποιήθηκε το τάμα της Αγίας Ελένης, η οποία ταξιδεύοντας για τα Ιεροσόλυμα για την ανέβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, κατά την παράδοση κάποια κακοκαιρία, κάποια θαλασσοταραχή, την οδήγησε το αυτοκρατορικό πλοίο να δέσει στο λιμάνι της Πάρου, πιο ασφαλές λιμάνι στην, κατά τη διάρκεια του πλού, και εκεί η Αγία μας έκανε το τάμα να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό και να, ευχαριστώντας και την Παναγία για την διάσωση, να ανεγείρει ναό μεγάλο εκεί κοντά στο σημείο που προϋπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση του έργου της Αγίας Ελένης στα Ιεροσόλυμα, άφησε αυτή την παρακαταθήκη στον ιό της, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος μετά την κοίμησή της πραγματοποίησε αυτό το τάμα της μητέρας του και ανοίγειρε ναό στην περιοχή αυτή που είναι σήμερα, στην παροικία της Πάρου. Βεβαίως δεν είναι το κτίσμα το μεγάλο πρεπές που υπάρχει σήμερα. Είναι ο παλαιότερος ναός που είναι κατά την άποψη και των αρχαιολόγων και ιστορικά έτσι αποδεικνύεται και αρχαιολογικά, του παρακείμενου ναού που συνδέεται με το ιερό της Παναγίας μας, το παλαιότερο ναό κτίσμα ήταν της Αγίας Ελένης, γιατί ο ναός ο αρχικός υπέστη καταστροφή και έτσι ανηγέρθη επί των ημερών του Ιουστινιανού, δύο αιώνες λοιπόν αργότερα, ο μεγαλοπρεπής ναός, ο Ιουστινιάνιος ναός, το κτίσμα αυτό το μεγαλοπρεπές, το αυτοκρατορικό, με τα πολύ χαρακτηριστικά του στοιχεία που αποδεικνύουν και την παλαιότητα του μεγαλοπρεπούς κτίσματος. Βέβαια το πρώτο και κύριο της, ένα νησί όχι τόσο μεγάλο και σπουδαίο όπως ήταν η Πάρος ακόμη τότε, ανεγέρσει ένας τόσο μεγάλος και μεγαλοπρεπής ναός, δείγμα ότι ήταν ναός αυτοκρατορικός. Δεν υπάρχει άλλος ναός στα νησιά μας γύρω την εποχή εκείνη αυτού του κάλους και αυτού του μεγέθους. Το δεύτερο πολύ βασικό στοιχείο είναι η ύπαρξη του βαπτιστηρίου σταυροσχήμου βαπτιστηρίου, το οποίο ανάγεται στον 4ο αιώνα με σιγά σιγά την καθιέρωση του νηπίου βαπτισμού και δεν έγινε κατασκευή τέτοιων βαπτιστηρίων. Ένα τέταρτο στοιχείο μοναδικότητος είναι το σύνθρονο, το πολύ μεγάλο σύνθρονο στο Ιερό Βήμα, και τέταρτο είναι το βόρειο της Αγίας Τραπέζης, μεγαλοπρεπές, το οποίο στηρίζεται σε ένας τρούλος πάνω σε κίονες, αρχαίους κίονες, οι οποίοι ήλθαν ακριβώς για το σκοπό αυτό και τοποθετήθηκαν από την Κωνσταντινούπολη στην Πάρο. Ο ναός λοιπόν είναι, όπως έχουν βάλει και σαν έτσι τίτλο της επετείου αυτής, ότι είναι 1700 χρόνια αδιαλείπτου λατρείας του Θεού και προσφοράς στον άνθρωπο. Και το έτος αυτό, το 2026, το έχουμε χαρακτηρίσει ως έτος επαιτειακό αφιερωμένο στο πάνσεπτο πρόσωπο της Παναγίας μας, στον ναό της, τον περιώνυμο και σπουδαίο της, το οποίο είναι στο κέντρο του Αιγαίου ως φάρος της Λαυγής, και ασφαλώς την περίπιστη εικόνα της Παναγίας μας, την οποία σειραίουν κατ' έτος εκατοντάδες και χιλιάδες ευλαβών προσκυνητών.
0: Μοναδικό κτίσμα, ένα ναός, έτσι δεν είναι, σεβασμιότατε?
1: Πραγματικά είναι, θα λέγαμε, ίσως από τους καλύτερα σωζόμενους ναούς, όχι μόνο στις Ορθοδοξίες, χριστιανικός ναός γενικότερα, ο οποίος ήλθε στο αρχείο του Κάλλος, τι είχε αλλάξει με την Πάρο Νεών και μετά από κάποιους σεισμούς καταστροφικούς, είχε αλλάξει λίγο μορφή του, ήρθε στο, επαναλαμβάνω, στο αρχαίο του Κάλλος, όταν μεταξύ 1959 και 1965 έγινε η αποκατάστασή του με τον καθηγητή και ακαδημαϊκό τον Ορλάνδο, επικεφαλής. Έτσι πήρε την, έλαβε την μορφή που είχε αρχικός και αποτελεί πράγματι ένα μοναδικό μνημείο της Εκκλησίας μας και της οικουμένης γενικότερα, αλλά συγχρόνως, και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία για μας, ότι δεν έπαψε ποτέ ένας χώρος και ένας ιερός τόπος λατρείας του Θεού και προσευχής και δεήσεως προς την Παναγία μας.
0: Θαυματουργεί και η εικόνα της Παναγίας.
1: Ακριβώς. Έχουμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε κάνει και προσπάθεια καταγραφής των θαυμάτων της Παναγίας μας όσο μπορούμε. Και πιο πολλά είναι άγνωστα ίσως σε εμάς, τα ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει τη θαυματουργική της επέμβαση. Και θα ήθελα να πω επ' ευκαιρία ότι προσπαθούμε έτσι σε μενές και απλές εκδηλώσεις να πραγματοποιούμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, λειτουργικές κυρίως, αλλά και άλλες πνευματικές εκδηλώσεις. Έχουμε ξεκινήσει από την αρχή του έτους και προχωρούμε. Βέβαια, η κατέτος Πανήγυρης είναι το κέντρο των εορτασμών μας, είναι 15 Αυγούστου, 14 και 15 Αυγούστου, αλλά από την 1η Αυγούστου ξεκινούν βέβαια οι παρακλήσεις. Έχουμε πνευματικές εκδηλώσεις, έχουμε και κάποιες μουσικές εκδηλώσεις, βυζαντινής μουσικής δηλαδή, αλλά και άλλες κλασικής στο ανάβλιο χώρο της Παναγίας μας. Έχουμε τον προγραμματισμό συνεδρίου για τον μήνα Οκτώβριο. Έχουμε πανηγυρικές εκδηλώσεις κατά την ύψος τιμή στο βρούμε το δεύτερο πανηγύρι της Παναγίας μας λόγω της ευρέσεως, διότι συνδέεται με την εύρεση τιμή στο βρού η ανέγερση του ναού. Και ασφαλώς προς το τέλος του έτους είναι και το πανηγύρι της Αγίας Θεοκτήτης, η οποία μέσα στο νό αυτό κατά την παράδοση ασκήτευσε, έζησε και τάφη. Εκοιμήθηκε τάφη, είναι ο τάφος της μέσα στο νό της Παναγίας μας, της ουσίας Θεοκτήτης, της Μυθυμναίας.
0: Τα ονόματα είναι δύο και γιατί? Γιατί τα συναντάμε στον 16ο αιώνα, περίπου στα μέσα. Ισχύουν και τα δύο κατά Πολιανή.
1: Ισχύουν και κατά Πολιανή και κατά Πολιανή, κατά την πόλη, στην κάτω πόλη. Αλλά εκείνο που έχει σημασία ότι στη συνείδηση του λαού της Πάρου, των Παριανών, υπάρχει το 100 Πολιανή. Δηλαδή δεν θα ακούσει Παριανό, και εγώ επειδή υπό χρόνια λόγω και της αξιακής καταγωγής είχα σχέση με την Πάρο, πάλι οι γιαγιάδες, οι ηλικιωμένοι, όλοι λέγανε κατά Πολιανή, δεν έλεγε κατά Πολιανή.
0: Δεν έχετε ακούσει ποτέ να το λένε κατά Πολιανή?
1: Όχι, όλοι οι Παριανοί το λένε κατά Πολιανή.
0: Αυτό έχει τώρα ιστορικά στοιχεία, γιατί έχει βρεθεί έτσι η ονομασία, γιατί υπάρχει?
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, λέγονται διάφορες απόψεις ότι είναι κάθε επηρεασμό λογιοτατισμού της εποχής.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές απόψεις. Σημασία βέβαια δεν έχει, νομίζω, τόσο πολύ αυτό όσο η ουσία του πράγματος. Τώρα η παράδοση συνδέεται με το ότι για τις εκατοπύλες, ότι άλλοι λένε με τον Αύγουστο εκατόπυλων των θυμών, άλλοι στις εκατόπύλες που είναι όλα τα ανοίγματα του ναού, δηλαδή πύλες και παράθυρα, ή που η μία αν βρεθεί η εκατοστή υπήρχε ο θρύλος και ο πόθος να πάρουμε πίσω την πόλη. Όλα αυτά πάντως έχουν σημασία. Είναι πολύ ισχυρά τα τοπονύμια για κάποια ονομασία, που υπάρχει ένα ισχυρό.
0: Και κρατάνε ανά τους αιώνες και θα κρατάνε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η σημασία και αυτό που λέτε είναι ο λατρευτικός, έτσι, το σημείο αναφοράς, η λατρεία.
1: Η λατρεία
0: του και του. Τα θαύματα που επιτελούνται από την εικόνα της Παναγίας, σεβασμιότητα.
1: Εγώ, γεννημένος στην Αθήνα, και από είχαν καταστεί οι γονείς μου πριν, δηλαδή παντρευτούν, από παιδιά είχαν και δύο οικογενειακός στην Αθήνα, και έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, αλλά ασφαλώς είχα στενή σχέση και με την Άκρη, κυρίως και με την Πάρο, ότι είχαμε συγγενείς στην Πάρο. Πάρα πολλά ομολογούνται. Νομίζω θα άξιζε κανείς να ασχοληθεί λίγο. Έχουμε βγάλει ήδη δύο εκδόσεις με θαύματα τα τελευταία χρόνια της Παναγίας μας. αλλά θα επιμείνω ότι πρέπει αυτό να κυρίως να τονίζουμε την αξία του ότι σε αυτόν τον χώρο τον ιερό επιτελούνται θαύματα στις ψυχές των ανθρώπων.
0: Σωστά.
1: Στις ψυχές των ανθρώπων που έρχονται και πολύ συγκλονίζονται. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν αφορμή να γνωρίσουν το Θεό περισσότερο, να γνωρίσουν την πρεσβευτική δύναμη της Παναγίας μας, να ζήσουν τη μυστηριακή ζωή. Έχουμε με τη χάρη του Θεού καλούς πατέρες κληρικούς που διακονούν με ανίστακτο ζήλο στην Παναγία μας καθημερινά τελούνται όλες οι ιερές ακολουθίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συγχρόνως και επιτελείται ανελιπώς επίσης καθημερινά και το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Απαραλλήλως στο χώρο της Παναγίας μας, στον χώρο του κτίσματος, του ευρυτέρου κτίσματος της Παναγίας της Κατοπιλιανής, εκτός το ότι λειτουργεί εκκλησιαστικό μουσείο, λειτουργούν κατοικητικά σχολεία για πολύ καλή συμμετοχή παιδιών, αγόρια και κορίτσια όλων των ηλικιών. Μάλιστα πολλές φορές παρατείνουμε τα μαθήματα και η εκτάκτωση συνεχώς και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με πολλές εκδηλώσεις και πολλή δραστηριότητα και επίσης παλότερα στον ίδιο χώρο τα τελευταία χρόνια σε ένα κοντινό χώρο που υπάρχει, που έχουμε δημιουργήσει λειτουργούν τα γεύματα αγάπης του Ιερού Προσκυνήματος και όλες οι άλλες πνευματικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με κέντρο το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Κατοπιανής, το οποίο βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα πνευμένου του μακαριστού προκατόχου μου Μητροπολίτου Παρονοξίας Αμβρουσίου του Δευτέρου το 1992. Ήταν ενοριακός ναός βέβαια το γεγονός ότι ο μακαριστός Επιφάνειος το διέσωσε από την τάση της εποχής να μετατρέπονται σε μουσεία, όπως το Δαφνί και στην Κεσαριανή την ίδια εποχή γίνανε μουσεία οι ναοί και ο ναός του Οσίου Λουκά Λιβαδιά, το μοναστήρι του Αγίου Στοστήρη Βιωτίας, κατόρθωσε ο Επιφάνειος να τα παρέμβει δυναμικά και να παραμείνει ενορία και παρέμεινε ο ενοριακός χαρακτήρας και διέσωσε έτσι την ιερότητά του ο χώρος. Και βέβαια ανυψώθηκε σε προσκύνημα, όπως σας είπα, το 1992. Έπειτα επιτελεί ένα ευρύτερο από μια ενορία έργο βεβαίως και αυτό είναι υποφιλία όχι μόνο κατοίκων του Ισπάρου που ευλαβούνται πολύ την Παναγία μας, αλλά και γενικότερα της Ορθοδόξου Οικουμένης.
0: Έχει χαρακτηριστεί και η Αγία Σοφία της Ελευθέρας Ελλάδος.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Είναι και ένα σε μικρότερο μέγεθος... ένα αντίγραφο της Αγίας Σοφίας ο ναός αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι. Και... δεν είναι τυχαίο βέβαια που είναι στον Ιάνιο του κτίσματος.
0: Καταλαβαίνετε
1: ότι δεν μπορεί να αποκλίνει από το κλίμα της εποχής και την τάση ας πούμε, της εποχής.
0: Και αν σκεφτεί κανείς, Σεβασμιότατε, πόσοι ιερείς, πόσοι Μητροπολίτες έχουν ιερουργήσει εκεί τόσα χρόνια. Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει μπροστά στην εικόνα της Παναγίας.
1: Πόσοι πιστοί έχουν γονατίσει, πόσοι πιστοί έχουν βαπτιστεί, πόσοι έχουν παντρευτεί, πόσοι έχουν ψαλεί εκεί στο ναό της Παναγίας μας. Σας λέω, είναι μια χρυσή αλυσίδα, αδιάκοπη αλυσίδα, 17 αιώνα, 1700 ετών. Είχαν ερωταστεί και το 1996, 17 αιώνες, αλλά κατακρύβεται τότε τα 1670 χρόνια και σου είπα ότι γραφόταν, αλλά διευνοεί τους λόγους βιολογικούς και φυσικούς. Ο Μητροπολίτης τότε που ήταν κάποιες ηλικίες ερωτάστηκε και μπήκε ο πιο γενικός τίτλος 17 αιώνες. 17 αιώνες σημειώνονται φέτος.
0: Φέτος, ναι.
1: 1700 χρόνια.
0: Ζωντανή ιστορία της Παναγίας.
1: Έτσι.
0: Παράλληλα πραγματοποιείται και με τη δική σας έμπνευση και αρρωγή ένα τεράστιο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και ποιμαντικό έργο, έτσι. Λειτουργεί πρότυπος οίκος ευγυρίας, ποιμαντικής μέριμνας και με την ονομασία της Παναγίας.
1: Διότι όλο αυτό ανηγέρθη σε κτήμα, βεβαίως παραχωρήθηκε σε μεγάλο και πολύ προνομιούχο οικόπεδο, περιβαλλόμενο από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Πάρου, που ανήκει στην Ιερά Μονή Χριστού Δάσους Αγίου Αρσενίου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Περχώρησε το οικόπεδο και εκεί η Παναγία μας και το πλένει. Ανοίγειρε ένα πάρα πολύ ωραίο ίδρυμα. Πριν από 20 χρόνια ακριβώς γίνεται εγγένεια το γυροκομείο μας στη Σπάρου. Το 2006 έγινε εγγένεια και λειτουργεί ανελιπώς επί 20 χρόνια. Αρχικώς είχε μικρό αριθμό τροφίμων, φιλοξενουμένο όπως λέμε τα τελευταία χρόνια, και σήμερα έχει περίπου 35. Μέχρι η άδειά μας που επεξετάθη ήταν 25 ατόμων, τώρα ήταν 22 είναι ακρίβεια ατόμων, τώρα είναι 40 ατόμων η άδεια φιλοξενίας. Και πρώτης κρίσεως συνετηρείται αποκλειστικά από την Παναγία. Μετά την κρίση καταλαβαίνετε ήταν πολύ δύσκολο αυτό και έτσι προσπαθήσαμε και μετά το 9-10 δηλαδή και άλλους πόρους συντηρήσεως του Ιδρύματός μας και με τη χάρη του Θεού, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κλείσαν κάποια γεροκομεία, εμείς το κρατήσαμε και συνεχώς το βελτιώνουμε και προσφέρει τις υπηρεσίες του και για τους κατοίκους της Πάρου και της Νάξου όμως, αλλά τώρα εδώ και περίπου ένα δίμηνο ετέθη σε λειτουργία το καινούργιο γυροκομείο της Νάξου, οπότε έχουμε και αυτή τη δυνατότητα πλέον με πολύ κόπο. Μια μικρή μητρόπολη των 36-37.000 κατοίκων είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, θα στείλουν δύο καινούργια και πρότυπα γυροκομεία γιατί είναι με κάθε σύγχρονη προδιαγραφή. Και έτσι θέλουμε να φτιαχτούμε μια ιδιαίτερη ευλογία της Παναγίας μας που ενώ οικονομικά πιεστήκαμε παρά τα αυτά με τη συνδρομή των κατοίκων και του νησιού και από άλλες περιοχές και την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται τα γεροκομεία μας λειτουργούν θεωρώ κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Τι χαρά έχουν τα περήφανα γερατιά μας και τι ανάπαυση σεβασμιότατα.
1: Και μάλιστα τα δύο θα έλεγα ειδηλιακά σημεία, ειδικά της Πάρου, οι γέροντες τις ωραίες βεράντες έχουν θέα όλη την παροικία και το λιμάνι της Πάρου και από την άλλη πλευρά ένα υπέροχο τοπίο με κεντρικά να διακρίνεται ο ναός του Αγίου Αρσενίου.
0: Καλά κάνετε και τιμάτε τους γέροντες, τους ανθρώπους που πρέπει να τους ευεργετούμε.
1: Έτσι.
0: Σεβασμιότατα.
1: Και είναι ένα πολύ μεγάλη εκκλησία, ένα πάρα πολύ σημαντικό κενό της πολιτείας.
0: Βέβαια.
1: Δυστυχώς δεν στον τομέα αυτό.
0: Να τα λέμε αυτά, γιατί αν κάτσουμε και δούμε πόσα γυροκομεία έχει το κράτος η πολιτεία.
1: Είναι άνω των 500 έχει η εκκλησία. Λειτουργεί η γυροκομεία. Αφού σκεφτείτε, εμείς έχουμε δύο που είμαστε μια Μητρόπολη σε συμπόχη, αλλά λόγω νησιωτικότητος έγιναν και στα δύο μεγάλα νησιά.
0: Δύο γυροκομεία έχετε.
1: Δύο γυροκομεία.
0: Ναι.
1: Και ίσως στη Σύρο να έχει τρία-τέσσερα γυροκομεία εκκλησία. Και έτσι και στις άλλες Μητροπόλεις, καλά, υπάρχουν Μητροπόλεις μεγαλύτερες στο τομέα αυτό, του Πελοπόννησου, ξέρουμε, που έχουν και 10 και 12 ιδρύματα γενικώς. Ναι.
0: Τιμή στα γυρατιά, τιμή
1: έτσι,
0: είναι αυτό. Τιμή.
1: Έτσι. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε, αντιπελαργίζοντας και εμείς την προσφορά των προγόνων των γερόντων, οι οποίοι τώρα πρέπει να απολαμβάνουν τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της ζωής κατά τον καλύτερο τρόπο.
0: Βέβαια. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε αυτή, σεβασμιότατε.
1: Έτσι. Το καθήκον μας κάνουμε.
0: Μαζί με τους εθελοντές, βέβαια. Έχετε και εθελοντές πολλούς που πλαισιώνουν αυτή.
1: Ήταν ειδικά στην Πάρο. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικό εθελοντισμό που επλήγει, βέβαια, σημαντικά με τον κορονοϊό. Εκεί είχαμε μια. Λόγω των μέτρων, αλλά τώρα σιγά σιγά πάλι αναλαμβάνουμε πάλι. Αλλά έχουν, σας λέω, οι Παριανοί και οι Παριανές έχουν πάρα πολύ μεγάλη έφεση στον εθελοντισμό. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κλείνοντας, σεβασμιότατε, για τον Άγιο Καλίνικο να πούμε δύο λόγια, τον Άγιο Καλίνικο Εδέσης, τον οποίο ευλαβούμαστε και εμείς πάρα πολύ εδώ στην Πεμπτουσία, να γνωρίζετε.
1: Το ξέρω βεβαίως ότι και γενικά ευλαβήστε τους Αγίους μας.
0: Έτσι.
1: Και τους νεοτέρους Αγίους προβάλλετε πάρα πολύ, το βλέπω με πολύ συγκίνηση. Κοιτάξτε, είχα την ευλογία να γνωρίσω λόγω του γεροντόσματος Επιφανή, ο οποίος δεν είχε απολώς σύνδεσμα, αλλά υπήρχε μια σχέση πάνω από αδελφική μεταξύ τους. Τον είχα γνωρίσει τον Άγιο από κοντά. Και μάλιστα μου είχε ασκήσει μεγάλη ελκυστική πίεση να με χειροτονήσει στην επαρχία του. Εγώ είχα κατενθουσιαστεί μαζί του. Βεβαίως, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας ο Άγιος συσθένησε και κοιμήθη, δεν τελεσφόρησε κάτι. Ο Θεός αλλιώς θέλησε να τον πάρει κοντά του για να τον έχουμε πρεσβευτεί στον ουρανό και τελικά να γίνει και αγιοκατάταξή του. Έτσι είχα πάρει το όνομα του Αγίου με την επιλογή που ήθελε ο πνευματικός μου να μας αρέσει και να θέλουμε το όνομα που παίρνουμε. Ήταν από τα 5-6 ονόματα, ίσως και παραπάνω, που πρότεινε. Και αφορμή τους εγώ και με πολύ χαρά επέλεξα αυτό κατευθείαν. Το όνομα του Αγίου Καλλινίκου, και μου αποκάλυψε και ο μακαριστός πατήρ Φάνης ο Γεροντάς μου ότι αυτό ήταν η δική του επιθυμία. Και έτσι είχα την ευλογία να πάρω το όνομα του Αγίου Καλλινίκου. Μάλιστα τιμητικά με χειροτώνησε, κάλεσε ο πατήρ Φάνης τον αδελφό του, τον μακαριστό Μητροπολίτη Δημοτήχου Κωνσταντίνο. Χειροτώνησε εκείνος, γιατί ο μεγάλος του αδελφός, τον οποίο σέβεται και αγαπούσε πάρα πολύ ο Άγιος Καλλινίκος.
0: Και τον είχε και μαζί του κάμουν πολλά χρόνια στη Μητροπόλη.
1: Έμεινε μέχρι την κοιμησή του.
0: Μέχρι την κοιμησή του ήταν μαζί, ναι.
1: Έμεινε μαζί του. Το 1974 που δυστυχώς απομακρύθηκε της Μητροπόλεως του, μέχρι το 1984, 10 χρόνια δεν έμενε μαζί με τον Άγιο. Ο Άγιος, τι να σας πω, εγώ έχετε πάρα πολύ ασχοληθεί και γνωρίζετε την αρετή του, τα χαρίσματα, την αγιότητα που είχε, την αρετή, όλα αυτά.
0: Το σκητικό του φρόνημα, άσκηση μεγάλη.
1: Το σκητικό του φρόνημα, τη φιλανθρωπία του, την αγάπη και κυρίως και όλα αυτά τα απέδειξε ότι ήταν για εκείνον πραγματικό βίωμα και τρόπο ζωής, και με την υπομονή του, την καρτερία του κατά το διάστημα της ασθενείας του, που ήταν για ένα οκτάμινο περίπου, σε νοσοκομεία νοσηλεύθηκε και τελικά κατέληξε 7 προς 8 Αυγούστου 1984. Ο Άγιος λοιπόν έχει πάρα πολλές και έχει αναδείξει προσωπικότητα του Αγίου με σειρά πολυσέλιδων βιβλίων, το πνευματικό του τέκνο Σεβασμός Μητροπολίτης Ναφάτου Ιερόθεος. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε ίσως αποκριστικά για τον Άγιο Καλλινίκο, αν θα θέλαμε. Είναι πάρα πολλά εκείνα που μπορούμε να πούμε. Και ασφαλώς έδωσε και μια δύναμη, μια ελπίδα μαζί με τους άλλους Αγίους του αιώνος μας, του 20ου αιώνα, δηλαδή, ενώ τώρα εμείς ζούμε τον 21ο, σε μια εποχή που είχε πάρα πολλά προβλήματα και πολλές αντιθέσεις και πολλοί κυριάρχησαν ληστικές και θα έλεγα θεϊκτικές θεωρίες, ανέδειξε τόσους μεγάλους και σπουδαίους Αγίους όπως ο Άγιος Ιεράρχης Εκκλησίας Καλλινίκος.
0: Επίσης και ο γέροντάς σας οσιακό βίο είχε ο πατήρ Επιφάνης. Έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, τι να σας πω εγώ. Τον ζήσαμε τον Άγιο, κοντά στον ζήσαμε. Είχε βίο ανθρώπου αφιερωμένου αποκλειστικά στην εκκλησία μας, και χθες κάπου που χρειάστηκε να δώσω κάποιες απαντήσεις σε κάποια θέματα που τέθησαν σε αφού αυτού του ζητήματος της μισθοδοσίας του αρχιερέων, αποδοχών κτλ. Είπα ότι μας εμπνέει και το παράδειγμα του πατέρα Επιφανή, όπως παρέμεινε όλα τα χρόνια άμυστος και αδιόριστος κληρικός εκκλησίας, την επιλογή του, παρότι είχε τόσα προσόντα και τόσα χαρίσματα, όλα προσφορά, όπως έλεγε, να προσφέρουμε αδαπάνως τη διακονία μας στην εκκλησία. Θα μπορούσαμε να ασχολούμαστε για ώρες και μέρες με την
0: κυρία. Για το γέροντά σας, έτσι, τον Επιφάνιο.
1: Για τον πατέρα Επιφάνιο. Ο Θεός τον πήρε και εκείνον. Είδατε ότι εμείς αλλιώς τα βλέπουμε. Κοντά του, 59 ετών ο γέρος, δεν τα έχει συμπληρώσει ακόμη. 65 ετών ο Άγιος Καλλινίκος, και οι δύο έφυγαν από τον καρκίνο. Και οι δύο και με την υπομονή τους και την καρτερία τους στην επώδυνη αυτή νόσο απέδειξαν ότι αυτά τα οποία μας δίδασκαν όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν λόγια αλλά ήταν βίωμα, τρόπο ζωής.
0: Να έχουμε την ευχή τους, σεβασμιότατε.
1: Αμήν. Και όλων των άλλων Αγίων Πατέρων.
0: Και όλων των Αγίων Πατέρων.
1: Της Εκκλησίας μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Να είστε καλά και ο Θεός να ευλογεί το έργο σας και να σε ενισχύει και να σας δίνει δύναμη να αποτελείτε μια όαση πνευματική και μια, είμαστε και καλοκαίρι τώρα, και μια δρόσο αερμών στην ζωή μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε και για μας, σεβασμιότατε.
1: Να εύχεστε. Καλά. Καλή δύναμη.
0: Την ευχή σας, την ευχή σας. Χαίρετε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
3: Σας καλωσορίζω και σε αυτήν την εκπομπή με τίτλο «Κυριακάτικη μαθητεία», μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στο σχολιασμό των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων αυτής της συγκεκριμένης

την τιμά ιδιαίτερα. Η σχέση των Ελλήνων με την Παναγία είναι ιδιαίτερη. Τόσο ιδιαίτερη που όποιον δεν υπάρχει κανένα χωριό, καλά η πόλη ούτως ή άλλως, το οποίο να μην γιορτάζει την ημέρα αυτή. Μπορεί να μην έχουν κεντρική εκκλησία, κεντρικό ναό οι κοινότητες, αλλά όλοι εορτάζουν γιατί κάποιο εξοκλής θα υπάρχει. Δεν είχαμε την ευκαιρία την περασμένη Κυριακή να μιλήσουμε γι' αυτό γιατί ήταν η 16η, όμως σήμερα μπορούμε να αναφερθούμε στην εορτή αυτή, αφού πρώτα όμως επισκεφθούμε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχους 38 έως 42. Πρόκειται για μια ευαγγελική περικοπή η οποία διαβάζεται σε όλες τις θεομητορικές εορτές, σε όλες τις εορτές της Παναγίας μας. Διαβάζω λοιπόν από μετάφραση. «Καθώς πορευόταν με τους μαθητές του ο Ιησούς, μπήκε σε ένα χωριό και τον υποδέχτηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδελφή που ονομαζόταν Μαρία και η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε μόνη να σε περιποιούμε. Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της αποκρίθηκε «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για τόσα πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανείς». Αυτό είναι το ευαγγελικό ανάγνωσμα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι το έχετε ακούσει και έχετε προβληματιστεί. Έχουμε δύο γυναίκες, δύο αδελφές. Έχουμε τον Ιησού επισκέπτη και έχουμε δύο τελείως διαφορετικές συμπεριφορές. Δεν τις μοιράστηκαν, δεν μοιράστηκαν οι δύο τις δουλειές του σπιτιού ή εν πάση περιπτώσει οι δουλειές του σπιτιού όταν εννοώ να ετοιμάσει κάτι για τον επισκέπτη και βεβαίως να του κάνει και παρέα. Διότι είναι δυνατόν να πάμε σε ένα σπίτι και να δούμε να είναι η νοικοκυρά και ο νοικοκύρης βέβαια και όλη η προσπάθειά τους να αναλώνεται στην κουζίνα για να ετοιμάσουν και να ευχαριστήσουν τον επισκέπτη. Άρα λοιπόν είναι δυνατόν να δούμε να ετοιμάζουν και καθόλου να μην κάνουν, να μην επικοινωνούν με εκείνον. Ενώ εκείνος δεν ήρθε για να φάει, ο επισκέπτης δεν έρχεται πάντοτε για να φάει ή δεν έρχεται για να φάει γενικώς. Έρχεται για να επικοινωνήσει και ιδιαίτερα στην εποχή μας πάρα πολλοί έχουν ανάγκη επειδή αισθάνονται τη μοναξιά, έχουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν και θα πρέπει εκεί να δώσουμε τη βαρύτητα στηριζόμενη και σε όσα συνέβησαν στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς στο σπίτι τους και η Μάρθα με το που πάτησε το πόδι του ο Ιησούς έτρεξε στην κουζίνα. Προσπάθησε να ετοιμάσει για να περιποιηθεί. Βεβαίως όταν βλέπουμε άνθρωπο να αναλώνεται στην κουζίνα δεν πρέπει να βάζουμε κακό στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια υστεροβουλία. Το κάνει από την αγάπη. Θέλει να ευχαριστήσει τον επισκέπτη. Γι' αυτό και κάνει ό,τι μπορεί. Γιατί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, θα το ξέρετε όσες με ακούτε, που κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μας επενέσουν και βεβαίως να επενέσουν και την φιλοξενία την οποία προσφέρουμε στους ξένους. Εφόσον το κάνουμε σε ένα συγκεκριμένο. Βγαίνει μια εικόνα δηλαδή, να βγει μια εικόνα ενός φιλόξενου σπιτιού. Παίρνει λοιπόν ο Ιησούς στο σπίτι και αμέσως η Μάρθα κάνει τις ετοιμασίες. Και επειδή έχει πολλά φαίνεται να κάνει, παραπονιέται στον Ιησού γιατί η αδελφή της παραμένει στα πόδια του Ιησού και δεν τρέχει και εκείνη να την βοηθήσει. Και τότε ακούγεται ο λόγος του Χριστού που είναι πάρα πολύ σημαντικός και δίνει λύση και στο πρόβλημα το οποίο ενσκύπτει, δηλαδή τι προηγείται, η διακονία ή η μαθητεία. Λέει λοιπόν, Μάρθα, Μάρθα, Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για τόσα πολλά πράγματα. Ενώ

Ένα μόνο χρειάζεται και αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να το αφαιρέσει κάποιος. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι προηγείται, η διακονία ή η μαθητεία. Αυτό είναι το ερώτημα εδώ. Με τις παραστάσεις που έχουμε διαμορφώσει από όσα ο Χριστός έχει πει στους μαθητές του και πόσο μεγάλη σημασία έχει αποδώσει ώστε να πάψουν να συμπεριφέρονται ως εξουσίαν έχοντες, αλλά ως υπηρέτες των άλλων, πάρα πολύ εύκολα θα διερωτόμασταν τι συμβαίνει ακριβώς εδώ. Γιατί ο Ιησούς υποβαθμίζει την διακονία και αναβαθμίζει την μαθητεία. Και μάλιστα το ονομάζει αγαθή μερίδα. Γιατί είναι αγαθή μερίδα αυτό το οποίο επέλεξε η Μαρία. Και επαναλαμβάνω αυτά που, την εικόνα που ήδη την έχετε σχηματίσει στο μυαλό μας. Έχουμε τον Ιησού να κάθεται και στα πόδια της να στέκεται η Μαρία και να τον ακούει, να μην χάνει ούτε λέξη από το στόμα του. Αυτό είναι η μαθητεία. Είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει και αυτή η εκπομπή. Να μας μάθει να μαθητεύουμε, να ακούμε, να προβληματιζόμαστε. Αυτή η ακροαματική, θα έλεγα, σχέση της Μαρίας με τον Ιησού μαρτυρεί, μεταφράζεται σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνία με τον Θεό. Ο Λόγος είναι μια μορφή κοινωνία με τον Θεό. Έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι τυχαίο το ότι και ο Θεάνθρωπος ονομάζεται Θεός Λόγος. Άρα ο Λόγος είναι μια μορφή κοινωνίας με τον Θεό. Ακούμε τα λόγια του, μαθητεύουμε στο Ευαγγέλιο, μαθητεύουμε στην διδασκαλία στην οποία η Εκκλησία έχει διατυπώσει σχετικά με την Τριαδική Θεολογία και τη Χριστολογία. Και αυτά τα λόγια δεν τα ακούμε, αυτός που κάθεται, η Μαρία που κάθεται στα πόδια του Ιησού, δεν τα ακούει απλώς. Δεν λέει πόσο ωραία μιλάει ο διδάσκαλος, αλλά τα βάζει στην καρδιά της. Είναι μια, αυτό που θυμηθείτε την παραβολή του σποραίους. Το ανάλαφρο, το καλλιεργημένο έδαφος. Αυτή είναι η καρδιά. Καλλιεργείται επειδή είναι καλλιεργημένη, μαθητεύοντας, δέχεται η ίδια το Λόγο του Θεού. Έχουμε λοιπόν την καρδιακή φυλακή. Τα κρατάω μέσα μου και τα αφήνω αυτά να δουλέψουν εσωτερικά. Άρα δεν είναι μια τυπική επικοινωνία που μπορεί να καταντήσει η περιποίηση του ξένου, αλλά είναι μια διαδικασία όπου ρουφάει κάποιος τα λόγια του Χριστού, κρέμεται από τα χείλη του και αυτά τα λόγια που ακούει, έχει ότα που ακούει δηλαδή, τα βάζει στην καρδιά της. Και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης επικοινωνίας μέσω του Λόγου του Θεού, είναι ότι η καρδιά γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος που είναι και το ζητούμενο. Τα πάντα, λέει, προσευχόμαστε, Βασιλεύ Ουράνια κλπ. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, να κάνει κατασκήνωση μέσα μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της διαδικασίας η οποία επαινείται από τον Χριστό. Ότι και μάλιστα στο τέλος λέει κάτι εντυπωσιακό, ότι αυτό το έχει η Μαρία και δεν πρόκειται κανείς να το αφαιρέσει. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανείς. Γιατί αποκλείεται να το απαρνηθεί αυτό για τον οποιοδήποτε λόγο. Επειδή πάντοτε σκεφτόμαστε και μάλιστα καμιά φορά στα άκρα. Μην το πάρετε έτσι. Δηλαδή ότι θα πρέπει όταν έρχεται κάποιος ξένος να του βάζω το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση και να ακούμε τα αγαθά λόγια και να φύγει ο άνθρωπος απεριποίητος όπως ήρθε. Δεν πρόκειται περί αυτού εδώ. Απλώς επειδή η μία πήρε το ένα άκρο, έμεινε μόνο στην περιποίηση και η άλλη φαίνεται να πήρε το άλλο άκρο, που στο τέλος αποδεικνύεται ότι δεν είναι άκρο αλλά είναι η μεσότης, διότι προέχει να επικοινωνήσεις με τον άλλο και το φαγητό ή η περιποίηση είναι δευτερεύον. Διότι περάσανε εποχές, τουλάχιστον σήμερα, όπου ο ξένος ερχόταν στο σπίτι σου για να φάει, επειδή δεν έχει στο σπίτι του φαγητό. Έρχεται για να επικοινωνήσει. Άρα λοιπόν έχουμε, τι προηγείται, η επικοινωνία με τον ξένο. Το φαγητό, η περιποίηση είναι μια μορφή, είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσεις.
δεν είναι ένας τρόπος ακοινωνισίας, όπως φάνηκε ότι είναι εδώ πέρα, γιατί η Μάρθα κλείστηκε στην κουζίνα, δεν είχε καμία επικοινωνία. Ήρθε να επικοινωνήσει για να διαμαρτυρηθεί για τη συμπεριφορά της Μαρίας. Επομένως λοιπόν, η Μαρία εδώ είναι το πρότυπο, και γι' αυτό και διαβάζεται στις θεομητουργικές εορτές, είναι το πρότυπο με το οποίο λειτουργήσε και η Θεοτόκος Μαρία. Η Μαρία, η Θεοτόκος, η Παναγία μας, άκουε και υπάκουε, γι' αυτό το λόγο καταξιώθηκε κυρίως. Άρα λοιπόν το πιο σημαντικό δεν είναι ότι γέννησε το Θεάνθρωπο Χριστό, αλλά ότι είχε μια σχέση επικοινωνίας, σχέση κοινωνίας με το Θεό. Και αυτό το απέκτησε ακούγοντας και υπακούοντας. Και μου κάνει εντύπωση ότι το ίδιο εφαρμόζει και όταν πάει να παρεκκλίνει λιγάκι, την φέρει στο σωστό δρόμο ο Υιός της, ότι δεν έχεις... Θυμηθείτε την περίπτωση με το γάμο της Κανά, όταν της είπε «Δεν είναι δική σου δουλειά αυτή». Και ο ίδιος είναι εκείνος ο οποίος έκανε το περίφημο τότε θαύμα. Είχε, να το πω διαφορετικά, πάντοτε η Παναγία ήταν εκείνη που άκουε και υπάκουε. Αυτή η πρακτική της Μαρίας να ακούει και να υπακούει υπάρχει και σε αυτό που υπόθηκε από τον Χριστό, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και οι φυλάσσοντες αυτών. Και η Παναγία υπήρξε μια τέλεια μαθήτρια του Χριστού. Το ίδιο έκανε, όπως σας είπα, σε όλες τις συναντήσεις με τον Υιό της. Και πάμε τώρα λίγο στη Μάρθα, να εξηγήσουμε λιγάκι, χωρίς να δαιμονοποιήσουμε τη συμπεριφορά. Το να διακονεί κάποιος τον άλλο είναι ό,τι πιο θεάρρωστο μπορεί να υπάρχει. Αλλά είναι δυνατόν αυτή η διακονία να αποκοπεί από την κοινωνία με τον Θεό, από την πίστη. Όταν διακονούμε τον άλλο, το κίνητρο της διακονίας είναι η αγάπη προς τον Θεό, είναι η πίστη στο Θεό. Διακονία χωρίς τη σχέση κοινωνίας με τον Θεό είναι μία τυπική πράξη, μία αλτρουιστική, όπως θα λέγαμε σήμερα. Άρα λοιπόν, κοινωνώ με τον Θεό, ακούω το λόγο Του, κοινωνώ λοιπόν με Εκείνον, επαναλαμβάνω, και καρπός αυτής της κοινωνίας με τον Θεό είναι η κοινωνία με τον συνάνθρωπο, δηλαδή η διακονία του συνανθρώπου. Άρα, σε καμιά περίπτωση εδώ δεν απορρίπτεται αυτό που κάνει η Μάρθα, μόνο που επισημαίνεται ότι θα μπορούσε να κάνει και κάτι καλύτερο ή να συνδυάσει και τα δύο. Ήρθε ο Ιησούς, κάθονται και οι δύο, ακούνε το Λόγο του Θεού και κάποια στιγμή βεβαίως θα χρειαστεί να κάνει και εκείνα τα υλικά πράγματα, τα τυπικά αν θέλετε πράγματα για να ευχαριστήσει τον επισκέπτη. Άρα λοιπόν, είναι αυτό που έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι πρώτα δίνεις σε κάποιον, κοινωνείς μαζί του και μετά του κάνεις μαθήματα. Άρα λοιπόν, πρώτα μαθητεύεις εσύ ο ίδιος πώς πρέπει να είσαι, ενεργείς και κατόπιν μπορείς να κάνεις μαθήματα στον άλλο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είναι δυνατόν αυτή η διακονία να μεταφραστεί σε μέρημνα, σε δράση, σε καθημερινότητα. Έχω δε υπόψη μου ένα κίνημα το οποίο αναπτύχθηκε κυρίως στη Δύση, πήγε και εδώ να αναπτυχθεί κατά τον 20ο αιώνα, ο περίφημος χριστιανικός κοινωνισμός. Δηλαδή να εξαντληθεί κυρίως υπό την επίρρεια της κοινωνικής κριτικής που έγινε στο χριστιανισμό, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω στη Δύση, είναι δυνατόν να απομονωθεί η κοινωνική παρουσία και δράση του χριστιανισμού έναντι της σωτηριολογικής του αποστολής. Δηλαδή να πάψουμε να μιλάμε για τις δογματικές αλήθειες, να πάψουμε να μιλάμε για τη σωτηρία του ανθρώπου, για το λόγο για τον οποίο σαρκώθηκε ο Θεός Λόγος και να εξαντλήσουμε το χριστιανισμό σε μια τυπική χριστιανική κοινωνική διδασκαλία. Αυτό βεβαίως είναι ένα άκρο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως το απέναντι, αν θέλετε, σημείο
ενός πνευματοκρατούμενου χριστιανισμού, το εξηγώ για να μην το παρεξηγώ, να απομονώσω το κελί, την προσευχή, την αρετολογία, την εκκλησιαστική μου, αν θέλετε, παρουσία και μετοχή και να πάψω να ενδιαφέρομαι για τα κοσμικά, για τα πράγματα, για τον περιφρονημένο, για τον πεινασμένο, για τον διψασμένο και ταλαιπωρημένο συνάνθρωπό μας. Εξάλλου η παραβολή της κρίσεως μας διδάσκει αυτό ακριβώς. Και βεβαίως για να μην πάρουμε αφορμή από εκείνη την παραβολή και εξαντλήσουμε και δώσουμε επιχειρήματα σε αυτόν τον κοινωνισμό για τον οποίο μιλάμε, δείτε ότι εάν στο πρόσωπο του πλησίον δούμε την εικόνα του Θεανθρώπου Χριστού, τότε τα πράγματα διορθώνονται. Δεν είναι μια τυπική κοινωνική σχέση και συμπεριφορά, αλλά είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος που από τη μια μεριά έχει την πίστη, την κοινωνία με το Θεό και το δεύτερο σκέλος, η δεύτερη πλευρά είναι η κοινωνία με το συνάνθρωπο. Άρα λοιπόν, η ορθόδοξη εκκλησιαστική κοινωνική δράση δεν απομονώνεται ποτέ, διότι ο ορθόδοξος χριστιανισμός δεν μετατράπηκε ποτέ σε παράγοντα, οικονομικό παράγοντα ή κοινωνικό παράγοντα. Να εξαντλήσει δηλαδή την αποστολή του στην κοινωνική πραγματικότητα. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε επί της γης για να μας δώσει μια πολύ ωραία κοινωνική θεωρία να λύσουμε τα κοινωνικά προβλήματα. Αυτή την εξουσία την έδωσε σε άλλον, στον πολιτικό άρχοντα. Σκοπός του χριστιανού είναι να κοινωνεί με τον Θεό και να είναι φιλάνθρωπος. Φιλάνθρωπος με την έννοια ότι εφαρμόζω αυτό που έπρεπε πρωτίστως να είμαι, ότι είμαι φιλόθεος. Ο φιλάνθρωπος είναι πρωτίστως φιλόθεος. Και αυτά τα δύο τα εξασφαλίζομαι μέσα από την ιεράρχηση όσων είδαμε και όσων ο Χριστός έκρινε στη συμπεριφορά αυτών των δύο αδελφών. Νομίζω λοιπόν ότι προηγείται η προσευχή, η θέωση, η εσωτερική ζωή και έπεται η κοινωνική μας σχέση. Αυτά λοιπόν σε σχέση με την Ευαγγελική περικοπή και όπως σας είπα στην αρχή η αυριανή μέρα είναι η Κυριακή της απόδοσης της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Λίγα λόγια θα μπορούσα να συμπληρώσω έτσι ώστε να είμαστε στο κλίμα αυτών των ημερών. Με αφορμή την εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου έχουμε την περίφημη Χαρμολύπη. Μας δημιουργείται η περίφημη, η γνωστή ως Χαρμολύπη. Και χαιρόμαστε και λυπούμαστε. Λυπούμαστε μεν διότι όπως συμβαίνει με κάθε έναν αγαπητό ο οποίος μας φεύγει από τη ζωή αυτή, διότι χάνουμε την παρέα του, την παρουσία του, θυμηθείτε και τους μαθητές πόση μεγάλη στενοχώρια είχαν που θα έβγαιγε από κοντά τους ο αναστημένος Ιησούς, γι' αυτό και πρόλαβε να τους παρηγορήσει λέγοντας ότι θα στείλει άμεσα το Άγιο Πνεύμα, κάτι το οποίο και έγινε. Λυπούμαστε λοιπόν για κάποιον ο οποίος φεύγει από κοντά μας, χαιρόμαστε όμως γιατί επίκειται η Ανάστασή Του. Ό,τι συνέβη και με την Θεοτόκο. Κοίμηση της Θεοτόκου είναι στην κοσμική γλώσσα μεταφράζεται ως θάνατος της Θεοτόκου. Άρα κοίμηση δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται, ότι χάνεται η Παναγία και ο καθένας από εμάς, αλλά ότι περνάμε σε μια άλλη μορφή ζωής. Είναι η καινούργια ζωή, η αναστημένη ζωή. Η Θεοτόκος μετέστη που σημαίνει ότι δεν συνέβη κάποιο μαγικό πράγμα, ένα σώμα που είχε κάποια κιλά αρχίζει και παίρνει την ανηφόρα. Πεθαίνει η Θεοτόκος, δεν έφυγε χωρίς να πεθάνει, πεθαίνει Θεοτόκος και βεβαίως αυτό το θεοδόχο σώμα δεν μπορούσε να υποταγεί στην φθορά, αλλά μετέστη. Μετέστη σημαίνει ότι αναστήθηκε προώρος. Προώρος όταν λέμε πριν την γενική Ανάσταση, τη συντέλεια των αιώνων καθώς γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν έτσι μπορεί να εξηγηθεί. Και αυτό είναι το παρήγορο, ότι Θεοτόκος δεν έφυγε από κοντά μας, αλλά μετέστη. Και αυτό είναι προτύπωση του τι θα συμβεί, μακάρι να συμβεί με όλους εμάς. Άρα δεν εγκαταλείπει τον κόσμο, είναι μητέρα όλης της Εκκλησίας, αυτός ο όρος παρέμεινε,
ως η μάνα των μανάδων. Όποιος, δείτε με πόση μεγάλη ευκολία προσφεύγουμε στη μητέρα μας και στη μητέρα Θεοτόκο και με πόση δυσκολία, αν θέλετε, με πόση σπανιότητα θα το λέγα έτσι, πόσο σπάνια είναι η προσφυγή δυστυχώς στον Υιό της. Αλλά δείχνει αυτό το ότι η Παναγία μας εικονίζει το ρόλο και παίζει το ρόλο της μητέρας. Είναι μεσήτρια. Εκείνη μεσητεύει, διαμεσολαβεί μεταξύ ημών και του Υιού του. Και είναι και η παρηγοριά μας. Η παράκληση. Παράκληση σημαίνει παρηγοριά. Δείτε τον 15 Αύγουστο, όλος ο 15 Αύγουστος, όπως και όλος ο μήνας που είναι μήνας της Παναγίας μας, πώς είναι ένας μήνας των παρακλήσεων, του αιτήματος του ανθρώπου να παρηγορεί όλους εμάς στις δυσκολίες τις οποίες έχουμε. Άρα λοιπόν, όπως συμβαίνει με όλες τις εορτές, η απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου σημαίνει ότι τίποτε δεν τελειώνει, ότι η Παναγία δεν έφυγε από τον κόσμο, δεν μας εγκατέλειψε, αλλά είναι διαρκώς κοντά μας. Και αποδίδω κάτι σημαίνει ότι δεν εορτάζω άπαξ και εφάπαξ, αλλά συνεχίζεται αυτός ο εορτασμός. Κάποιες μέρες βεβαίως οι κυριώνυμες είναι οι μέρες έντασης, ενθύμησης των γεγονότων που συνδέεται με το εορταζόμενο πρόσωπο, αλλά η εορτή δεν τελειώνει ποτέ εκεί. Και βεβαίως αυτό είναι και ένα καλό επιχείρημα προς όσους περιορίζουν την παράδοση, την ακρίβεια της παράδοσης στις ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες είναι τυπικές, είναι ενδεικτικές, δεν είναι καθοριστικές. Άρα λοιπόν, μία ξεκινάω από την βλέπετε, η κοίμηση δεν είναι 15 του μηνός, δεν εορτάζω την κοίμηση 15 του μηνός, από την πρώτη του μηνός αρχίζω και πάω και ενθυμούμαι αυτό το γεγονός, μετέχω στο γεγονός και συνεχίζεται βεβαίως αυτό το 9 ημέρο και φτάνουμε στις 23 και βεβαίως ο μήνας αυτός μεταγράφεται, όπως σας είπα, μήνας της Θεοτόκου. Εύχομαι σε όλους σας πραγματικά να έχετε την ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου, εκείνη να μας προστατεύει και να οδηγεί τα βήματά μας και βεβαίως να πρεσβεύει στον Υιό της για να έχουμε μια σχέση κοινωνίας μαζί του, μια σχέση πραγματικά σχέση εορτής. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με την προφητεία. Είχαμε ήδη στην περασμένη εκπομπή, είχαμε αναφέρει ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτελείται από ιστορικά βιβλία, συμβουλευτικά βιβλία και προφητικά βιβλία. Έτσι λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν έντονα οι προφητείες. Και τότε που περιγράφουν τα ιστορικά γεγονότα υπάρχουν και προφητικά, παρουσιάζονται και οι προφητείες. Και φυσικά και οι προφητείες έχουν ιστορικά γεγονότα. Αλλά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν οι μεγάλοι προφήτες και υπάρχουν και οι μικρότεροι προφήτες, οι οποίοι ομιλούν προς το λαό. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των προφητών είναι ότι πολλές φορές ομιλούσαν συγκεκαλυμμένα. Δεν ομιλούσαν καθαρά. Δεν αποκάλυπταν ακριβώς εκείνα τα οποία ήθελαν να πούν. Δηλαδή, οι σύγχρονοι όταν άκουγαν τους προφήτες μιλούσαν, καταλάβαιναν, δεν καταλάβαιναν ακριβώς τι ήθελαν να πούνε, γιατί όλα αυτά ήταν συγκεκαλυμμένα. Θα έλεγα ότι υπήρχε η ασάφεια στην προφητεία. Φυσικά εμείς σήμερα πολλά από αυτά τα οποία έλεγαν οι προφήτες τα καταλαβαίνουμε, διότι έχουν παρηθευτεί εν προσώπω Ιησού Χριστού, γιατί περισσότεροι ομιλούσαν για την έλευση του Χριστού. Για παράδειγμα, ο μεγάλος προφήτης Ισαΐας, ο οποίος θεωρείται και λέγεται ότι είναι ο πέμπτος ευαγγελιστής, γιατί παρουσίαζε πάρα πολύ καθαρά όλα εκείνα τα οποία έγιναν στην ζωή του Χριστού, για τη ζωή του και κυρίως για το πάθο του, για την έλευσή του, το ότι η Παρθένος συνέλαβε και έτεκεν ιών και ιδιαίτερως για το πάθος του Χριστού. Ο προφήτης Ισαΐας όταν μιλούσε για τα θέματα αυτά, που εμείς τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτά αναφερόταν στον Χριστό, διότι ο Χριστός ενυνθρώπισε, οι σύγχρονοι δεν τα καταλάβαιναν και επαληθεύθηκαν μετά από 8 αιώνες. Έτσι λοιπόν, όταν διαβάζουμε κείμενα των προφητών, βλέπουμε ότι μέσα τους υπάρχει μια ασάφεια. Ασάφεια ως προς τους συγχρόνους του, διότι οι σύγχρονοι των προφητών δεν τα καταλάβαιναν τι ακριβώς εννοούσαν, και μερικά από αυτά είναι ακόμη ασαφή και σε μας. Πάνω στο θέμα αυτό υπάρχουν δύο καταπληκτικές ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που δημοσιεύονται μέσα στο κόρπους, στο σώμα όλων αυτών των ομιλιών του Αγίου του Χρυσοστόμου ως πρώτες ομιλίες. Δύο ομιλίες που αναπτύσσουν αυτό το θέμα της ασάφειας στους λόγους των προφητών. Είναι ομιλίες τις οποίες, όπως λένε οι ειδικοί, εξεφώνησε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το 386 μετά Χριστόν. Θα γίνει μια μικρή ανάλυση αυτών των δύο ομιλιών. Δεν θα αναφέρω όλα εκείνα τα σημεία, τα υπέροχα τα οποία λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας τις προφητείες, αλλά ιδιαίτερως μερικά χαρακτηριστικά σημεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να δούμε ποιο είναι το νόημα των προφητείων. Ο τίτλος των δύο έργων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου είναι «Απόδειξης ότι σκόπιμα είναι ασαφείς οι προφητείες που αναφέρονται στον Χριστό και τα έθνη και την έκπτωση των Ιουδαίων. Δηλαδή, όλες οι προφητείες των μεγάλων και των μικρών προφητών, μεγάλο με την έννοια ότι ήταν το περιεχόμενό τους ήταν πιο ουσιαστικό και πιο καθαρό, και των μικροτέρων προφητών που αναφέρονται σε μικρότερα γεγονότα, όλα λοιπόν αυτά τα προφητικά λόγια, τα λόγια των προφητών αναφέρονται στην έλευση του Χριστού, στα έθνη, ότι τα έθνη θα καταστραφούν κτλ. Αλλά αναφερόταν και στην έκπτωση των Ιουδαίων. Εκεί λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρουσιάζει και προσπαθεί να αποδείξει ότι η ασάφεια των προφητών ως προς τα τρία αυτά ζητήματα ήταν σκόπιμη. Σκόπιμα δηλαδή οι προφήτες εκάλυπταν το λόγο τους. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρουσιάζει δύο αιτίες για τις οποίες σκόπιμα οι προφήτες έκαναν ασαφή το λόγο. Πριν όμως δούμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που έκαναν τους προφήτες κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να είναι ασαφείς στους λόγους και να μην μιλάνε πολύ καθαρά στους συγχρόνους του Ιουδαίους, μας κάνει μια παρατήρηση στην αρχή που θεωρώ ότι είναι σημαντική, γιατί μας δείχνει το πώς ερμηνεύουμε κι εμείς ή και πώς πρέπει να ερμηνεύουμε τα κείμενα της Παλαιάς και βεβαίως και της Καινής Διαθήκης. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Σήμερα, αδελφοί μου, θέλω να σας παραθέσω προφητική τράπεζα και ετοιμάζομαι να αφήσω το λόγο στο πέλαγος της σοφίας του Ισαΐα». Κοιτάξτε, εδώ έχει δύο εικόνες. Πάντοτε ο λόγος του Αγίου Χρυσοστόμου είναι γεμάτος από εικόνες. Ήταν ένας ρήτορας, είχε ρητορικό χάρισμα και γι' αυτό όταν μιλούσε, ομιλούσε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και χρησιμοποιούσε πάρα πολλές εικόνες. Εδώ η μια εικόνα είναι η εικόνα του φαγητού. Σήμερα λέει θα σας παραθέσω προφητική τράπεζα. Δηλαδή θα σας δώσω τροφή σε τραπέζι προφητικό. Γιατί πράγματι ο λόγος του Θεού είναι τροφή και τρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Και θα ετοιμάζομαι, λέει, να ανοιχτώ στο πέλαγος της σοφίας του Ισαΐου. Οπότε παρουσιάζει τον προφήτη Ισαΐα, τους λόγους του προφήτη Ισαΐα, ότι είναι ένα πέλαγος. Και σας προετοιμάζω για να μπούμε και να σας παρουσιάσει το πέλαγος της σοφίας του προφήτη Ισαΐα. Και προχωρεί για να πει ότι ενώ είναι φαγητό και θέλω να σας το παρουσιάσω, και πέλαγος ερμηνευτικό, διστάζω, φοβάται δηλαδή να ανοιχτείς το πέλαγος, γιατί όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν βγω από το λιμάνι και φτάσω στο ύψος των προφητικών νοημάτων, με πιάνει ήλιγκος, πράγμα που παθαίνουν οι ασυνήθιστοι στα ταξίδια με το πλοίο. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Όταν κανείς δεν είναι συνηθισμένος να ταξιδεύει με το πλοίο και ανοίγεται στα ανοιχτά και αρχίζουν και υψώνουν τα κύματα και το πλοίο κουνιέται, τότε ζαλίζεται η λιγκιά. Με πόσο ωραίο τρόπο παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την ερμηνεία των γραφών, δηλαδή με τι ταπείνωση. Λέγει, θέλω να σας ετοιμάσω τράπεζα προφητική, θα ανοιχτώ στο πέλαγος με τις γνώσεις μου, στο πέλαγος της σοφίας του προφήτου Ισαΐα, αλλά με πιάνει ήλιγκος. Αυτό σημαίνει με πόση ταπείνωση ομιλεί αυτός ο οποίος είχε χάρη από το Θεό και είχε εμπειρία από το Θεό και είχε την ώρα που ομιλούσε, είχε πράγματι έμπνευση πνευματική. Μάλιστα όταν ανέλυε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και θεωρείται ότι είναι ο πιο καλύτερος ερμηνευτής των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, ότι ερχόταν ο Απόστολος Παύλος στο αυτή και του έλεγε τι θα πει, ένας τέτοιος που είχε μεγάλη εμπειρία και κοινωνία με τον Θεό, είδατε με πόση ταπείνωση εκφράζεται όταν προσπαθεί να αναλύσει τις γραφές. Και βλέπει κανείς σήμερα συγχρόνους και επιστήμονες θεολόγους οι οποίοι ερμηνεύουν τις γραφές με βάση τη βιβλική κριτική μελέτη και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν προσωπική εμπειρία, με τι εγωισμό και με τι υπερηφάνεια ερμηνεύουν τα προφητικά βιβλία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το κάνει με πολύ μεγάλη ταπείνωση. Λέγει, είναι άπειρο το πέλαγος των προφητών. Υπάρχουν πολλά βάθη και το να τολμήσει κανείς να προχωρήσει όχι με τη δική του δύναμη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και απαιτείται η χάρις και η ευλογία του Θεού. Όταν ερμηνεύει κανείς κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης τα οποία εγγράφηκαν με φωτισμό από το Θεό πρέπει πράγματι να προσεύχεται. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία όταν πρόκειται να διαβάσουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα υπάρχει μια ωραιότατη ευχή την οποία λέγει ο ιερεύς ιδίως όταν πρόκειται να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο ώστε ζητάει τη χάρη του Θεού την έλαμψη για να φωτιστούν τα μάτια μας, να καταλάβουμε αυτό το οποίο διαβάζεται και φυσικά να το πράξουμε έπειτα στη ζωή μας. Τα λόγια πάντως των προφητών ομοιάζουν, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με ενίγματα. Είναι μερικές φορές δυσνόητα. Ενώ στην Καινή Διαθήκη είναι περισσότερο κατανοητά. Και εκεί βεβαίως στην Καινή Διαθήκη χρειάζεται πάλι εμπειρία από το Θεό, γιατί εκείνοι που έχουν την εμπειρία του Θεού, εκείνοι μπορούν να καταλάβουν και τους άλλους οι οποίοι έχουν γράψει εμπειρικά. Οπότε μετά από αυτήν την εισαγωγή ότι θα ετοιμάσει μια προφητική τράπεζα και θα τους βγάλει με το πλοίο του μέσα στον ωκεανό, μέσα στη θάλασσα, στη συνέχεια αναφέρει για ποια αιτία οι προφήτες είναι ασαφείς. Γιατί οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη όταν μιλούσαν για την ενανθρώπιση του Χριστού και κυρίως όταν ομιλούσαν για την καταστροφή διαφόρων πόλεων από τους εχθρούς το έκαναν με ασάφεια και δεν ήταν καθαροί στο λόγο τους. Χρησιμοποιεί δύο συγκεκριμένες αιτίες που κάνουν τους προφήτες να μιλούν κατά αυτόν τον τρόπο. Η πρώτη αιτία είναι ότι οι προφήτες ανέφεραν και καλυμμένα το λόγο τους πολλές φορές αναφερόμενοι σε τραγωδίες. Ομιλούσαν δηλαδή για τραγωδίες που θα συμβούν στο λαό. Ομιλούσαν για καταστροφή πόλεων, ότι οι εχθροί θα έρθουν και θα τους καταστρέψουν και θα καταστρέψουν κυρίως το Ιεροσόλυμα που ήταν η πρωτεύουσά τους, μια αγαπητή τους πόλη. Και επειδή οι Εβραίοι δεν άντεχαν να ακούσουν τέτοιες προφητείες, γι' αυτό επετίθεντο εναντίον των προφητών και τους σκότωναν. Δηλαδή όταν υπήρχαν προφήτες που ανήγγελαν καθαρότατα αυτά που τους έλεγε ο Θεός, αμέσως δεχόταν το μίσος και την επιθετικότητα και την εκδικητικότητα των Ιουδαίων. Οπότε οι προφήτες εξαναγκάζονταν αυτά να τα λένε με ένα διαφορετικό τρόπο και κρυμμένο τρόπο, με ένα ενιγματικό τρόπο, ώστε να μην δημιουργήσουν προβλήματα και στον εαυτό τους, να μην κινήσουν την επιθετικότητα των συμπατριωτών τους. Αυτό φαίνεται καθαρά που το λέει ο Χριστός. Ο Χριστός είπε προς το τέλος της ζωής του, ενώ οδηγεί το προς το μαρτύριο, «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν». Δηλαδή ο Χριστός ήξερε ως Θεός ότι είχαν σκοτώσει πάρα πολλούς προφήτες οι οποίοι προανήγγυλαν διάφορα τέτοια γεγονότα. Και αυτό το βλέπουμε και στους ίδιους προφήτες όπως ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Για παράδειγμα φαίνεται στον προφήτη Ηλία ο οποίος ομιλεί στον Θεό και λέει «Κύριε, τους προφήτες σου σκότωσαν, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν από τα θεμέλια τους». Δηλαδή αυτό δείχνει την επιθετική μανία εναντίον των Ιουδαίων, εναντίον των προφητών, όταν εκείνοι τους μιλούσαν καθαρά. Ο προφήτης Ισαΐας πάλι σε ένα σημείο μιλώντας στον λαό τους είπε «Εχείρες ημών πλήρης αίματος, τα χέρια σας είναι γεμάτα από αίμα που σκότωναν τους δικαίους ανθρώπους». Επίσης αυτό το βλέπουμε στον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος κήρυτε ότι η πόλη των Ιεροσολύμων θα παραδοθεί στα χέρια των Χαλδαίων. Και επειδή το κήρυτε αυτό, οι άλλοι τον θεώρησαν προδότη και εξολοθρευτή της πόλεως. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει πάρα πολλά παραδείγματα στα οποία φαίνεται αυτό το γεγονός, ότι οι προφήτες, επειδή γνώρισαν την επιθετική μανία και τη φωνική ενέργεια των συγχρόνων τους συμπατριωτών, γι' αυτό και απέφευγαν να μιλήσουν καθαρά για τα γεγονότα και το έλεγαν εν παροιμίες, συγκεκαλυμμένα και με ένα ενιγματικό τρόπο και με μια ασάφεια, ώστε αν μπορούσαν να καταλάβουν, να το καταλάβουν οι πιο λογικοί άνθρωποι, ώστε στη συνέχεια να συμμορφωθούν. Βέβαια, δεν είναι όλα τα κείμενα των προφητών ασαφή. Υπάρχουν και μερικά τα οποία είναι σαφέστατα. Δηλαδή, μερικά από αυτά είχαν την ασάφεια. Είναι μερικά που είναι και καλυμμένα. Είναι άλλα τα οποία είναι φανερά όχι μόνο στους συγχρόνους τους, αλλά και σε εμάς. Ακόμη και σήμερα, και εμείς που διαβάζουμε τα κείμενα αυτά, μερικά δεν τα καταλαβαίνουμε. Είναι δυσνόητα. Και βεβαίως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παρουσιάζοντας αυτό το γεγονός, γιατί συμβαίνει μερικά να είναι ασαφή και μερικά να είναι σαφή, χρησιμοποιεί το λόγο του Αποστόλου Παύλου από την προς Κορινθίους επιστολή, που αναφέρεται εκεί στο γεγονός ότι όταν ο Μωυσής κατέβαινε από το όρο Σινά και ομιλούσε στο λαό, ήταν γεμάτος από δόξα, από φως, και οι Ιουδαίοι του έλεγαν «Σε παρακαλούμε, βάλε ένα κάλυμα», και έβαζε ένα κάλυμα, τους μιλούσε, μετά το έβγαζε το κάλυμα και ανέβαινε πάνω στο όρος. Λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, «Έχοντας μια τέτοια ελπίδα, μεταχειριζόμαστε στο κήρυγμα πολύ παρησία και όχι όπως ο Μωυσής που έβαλε στο πρόσωπό του κάλυμα για να μην ατενίσουν οι απόγονοι του Ισραήλ το τέλος του νόμου που επρόκειτο να καταργηθεί, αλλά επορώθηκαν τα νοήματά τους». Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «γιατί μέχρι σήμερα παραμένει το κάλυμα κατά την ανάγνωση της Παλαιάς Διαθήκης και δεν σηκώνεται αυτό επειδή καταργείται με το Χριστό». Δηλαδή, η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύτηκε πλήρως με την έλευση του Χριστού. Ήρθε ο Χριστός, ενυνθρώπισε και πάρα πολλές ασάφειες των προφητών αποκαλύφθηκαν. Σε ποιους όμως αποκαλύφθηκαν? Σε εμάς. Εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό, ακούμε τη διδασκαλία του Χριστού, δεχόμαστε τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων, ζούμε μέσα στην Εκκλησία, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη την ερμηνεύουμε και καταλαβαίνουμε ότι αυτοί αναφερόταν στον Χριστό. Άλλο όμως υπάρχουν και οι Ιουδαίοι σήμερα, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην έλευση του Χριστού, ότι ήρθε ο Χριστός, οπότε και για αυτούς εξακολουθεί να είναι ασαφής ο λόγος των προφητιών. Σαν να υπάρχει πάλι ένα κάλυμα. Γιατί, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αφού οι Ιουδαίοι δεν αντέχουν να δουν τη δόξα του ανθρώπου Μωυσή. Ο Μωυσής ήταν άνθρωπος και κατέβαινε από το όρος που έβλεπε το Θεό και είχε κοινωνία με το Θεό 40 μέρες και 40 νύκτες. Είχε δηλαδή μέθεξη της δόξης του Θεού και είχε φωτιστεί και αυτός. Και δεν τον άντεχαν αυτόν τον άνθρωπο να δούνε, πώς θα υπάρξουν ή μάλλον πώς θα υποφέρουν να δούνε σήμερα τη θεότητα του Χριστού. Οπότε και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και επειδή δεν πιστεύουν στην έλευση του Χριστού, παραμένει η Παλαιά Διαθήκη για αυτούς ασαφής και ενιγματική. Δεν αποκαλύφθηκε πλήρως σε αυτούς η πίστης, γιατί ο Χριστός είναι εκείνος που ανοίγει τα μάτια και την καρδιά του ανθρώπου για να καταλάβουν όλα εκείνα τα οποία είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη και ιδιαιτέρως εκείνα τα οποία αναφέρονται στο Χριστό, αυτές οι προφητείες. Γι' αυτό και λέει ότι ο Χριστός ίνιξε τότε η νέοξεν τους οφθαλμούς το νουν του συνεένετες γραφάς. Μετά την Αναστασή του άνοιξε το νου για να καταλάβουν τις γραφές. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πορεία την οποία έκανε ο Χριστός μαζί με τους δύο Ιουδαίους, δύο μαθητές του μάλλον, του Λουκά και τον Κλεόπα, που επήγαιναν προς Εμαούς. Ήταν στενοχωρημένοι, τους έδειξε, τους είπε «Μα αυτά έχουν προβλεφτεί από τους προφήτες» και άρχισε να τους αναλύει το πώς, τι είπαν οι προφήτες και πώς αυτά υπαριθέθηκαν στο Χριστό, και τους άνοιξε το νου και την καρδιά. Οπότε η πρώτη αιτία, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για την οποία οι προφήτες είχαν ασαφή λόγο και υπάρχει αυτή η ασάφεια των προφητών, είναι γιατί εφοβούντο την μανία και την επιθετική, την επίθεση των Ιουδαίων εναντίον τους για να μην τους σκοτώσουν. Αυτό είναι η πρώτη αιτία. Η δεύτερη αιτία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι οι προφητείες ασαφείς, είναι γιατί γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη σε μια διαφορετική γλώσσα, στην εβραϊκή γλώσσα. Γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη, μετά σιγά σιγά και οι σύγχρονοι του Χριστού ομιλούσαν την αραμαϊκή γλώσσα, που είναι μια πρόσμιξη και άλλων γλωσσών. Και επομένως, επειδή γράφτηκε στην εβραϊκή γλώσσα και χρειάστηκε μετά να μεταφραστεί όταν θα κηρυχθεί, ετοιμαζόταν να έρθει ο Χριστός και έπρεπε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση και έπρεπε να κηρυχθεί σε όλη την κτήση, σε όλη την οικουμένη, και έπρεπε λοιπόν να μεταφραστεί η Παλαιά Διαθήκη από τους 70, το δεύτερο αιώνα π.Χ., να μεταφραστεί από τους 70 στην ελληνική γλώσσα, τότε η μεταφορά των λόγων αυτών, και ήταν ακόμη και από τους προφήτες ασαφής ο λόγος, είχαν μια ασάφεια για το λόγο τον οποίο ανέπτυξα προηγουμένως. Αλλά λόγω και αυτής της ασάφειας, όταν μεταφέρεται και μεταφράζεται σε μια άλλη γλώσσα, τότε γίνεται περισσότερο ασαφής. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν όμως μια γλώσσα μεταφραστεί σε άλλη, έχει πολλές δυσκολίες. Γνωρίζουν καλά όσοι ξέρουν πολλές γλώσσες ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφέρουν οι μεταφραστές όλη τη σαφήνεια της γλώσσας που από τη φύση της έχει σε άλλη γλώσσα. Αυτό λοιπόν έγινε η αιτία της δυσκολίας της Παλαιάς Διαθήκης. Επομένως έχουμε εδώ και μια μεταφραστική δυσκολία, πολλό μάλλον λόγω της προσπάθειας των προφητών να καλύψουν το λόγο, για το λόγο τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Η μετάφραση δημιούργησε προβλήματα. Μάλιστα, πολλοί που ασχολούνται με τις μεταφράσεις, ειδικοί επιστήμονες, λένε ότι κάθε μετάφραση ενός λόγου από μια γλώσσα στην άλλη γλώσσα είναι στην πραγματικότητα και μια προδοσία. Γιατί δεν μπορεί κανείς απόλυτα να μεταφράσει μια λέξη στην άλλη λέξη. Πρέπει να γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, διότι πρέπει όλο αυτό το κείμενο το οποίο θα μεταφραστεί στην άλλη γλώσσα πρέπει να παρουσιαστεί όχι απλώς με ανάλογες λέξεις, αλλά να τεθεί στην οτροπία του ανθρώπου που μιλάει μια άλλη γλώσσα. Στο σημείο αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει κάτι σημαντικό. Παρουσιάζει τον ακροατή του, προφανώς θα έχει κάποια ερώτηση. Προφανώς κάποιος να του έκανε κάποια ερώτηση. Τότε γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται αυτή η ασάφεια, γιατί, ή μάλλον τον ερώτησε, γιατί να έχουμε πολλές γλώσσες και να μην υπάρχει μια γλώσσα. Ξέρουμε το γεγονός που έγινε σύγχυση των γλωσσών στη Βαβέλ. Οπότε λέγει στο λόγο του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερωτά ο άνθρωπος, τα ζώα έχουν τη δική τους φωνή και το ένα καταλαβαίνει τον άλλον. Εγώ, ο άρχοντας των ζώων, τιμωρήθηκα με τη στέρηση της γλώσσας. Γιατί δηλαδή να στερηθώ τη γλώσσα? Γιατί να μην έχουμε όλοι οι άνθρωποι μια ενιαία γλώσσα? Με την αμαρτία την οποία έκανα στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα, οι προπάτορές μας, ήρθε ο θάνατος, ο πόνος, ο τοκετός. Γιατί να υποφέρω, φαίνεται του έκανε τέτοια ερώτηση, γιατί να υποφέρω και με τη στέρηση της γλώσσας, να μην έχω τη δυνατότητα δηλαδή με άλλα λόγια να επικοινωνήσω με όλους τους ανθρώπους που είναι σε όλη τη γη και να έχω επικοινωνία μόνο με αυτούς που μιλάνε την ίδια γλώσσα? Και φαίνεται η ερώτηση ήταν καθαρότερη. Δεν έφταναν αυτά για τιμωρία? Τότε δηλαδή πεθαίνω, τότε υποφέρω, τότε ταλαιπωρούμε, Τότε έρχεται ο τοκετός και οι οδύνες, δεν έφταναν αυτά για τιμωρία, αλλά μου αφαίρεσε και τη γλώσσα και μου στέρισε από την τιμή αυτή για να αποστρέφουμε τους ανθρώπους που ανήκουν στην ίδια φυλή και στο ίδιο γένος και σε μια άλλη φυλή και σαν άλλο γένος, σαν να ήταν θηρία, επειδή η γλώσσα μου εμποδίζει τη συναστροφή. Δηλαδή, εδώ θέλει να πει, γιατί να μου στερηθεί αυτή η γλώσσα, γιατί ο Θεός μου έκανε αυτό το κακό να στερηθεί αυτή, να στερηθώ τη γλώσσα, να επικοινωνώ με όλους τους ανθρώπους και μόνο με τη φυλή και όχι με τις άλλες φυλές. Και απαντά ο Άγιος Ιωάννης, δεν σου το στέρισε ο Θεός, αλλά εσύ έχασες αυτή την τιμή που σου δόθηκε. Θαύμασε το Θεό για τη φιλανθρωπία του, γιατί σου τα χάρισε, να κατηγορείς τον εαυτό σου για την αδιαφορία σου, γιατί δεν φύλαξες το δώρο που σου έδωσε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, αυτή η ασάφεια που υπάρχει στους λόγους των προφητών από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ερμηνεύεται με τις δύο αυτές αιτίες. Το πρώτο, γιατί ήταν μια προσπάθεια που οι ίδιοι οι προφήτες κατέβαλαν για να κάνουν το λόγο συγκεκαλυμένο προκειμένου να μην τους φωνεύσουν οι άλλοι. Και ο δεύτερος, φαίνεται σε εμάς, φαίνονται οι προφητείες αυτές ασαφείς, ακριβώς γιατί έχουν μεταφραστεί από μια ξένη γλώσσα και ξέρουμε ότι σήμερα υπάρχουν επιστήμονες που διαβάζουν το πρωτότυπο κείμενο, το εβραϊκό κείμενο και προσπαθούν να το μεταφράσουν από το πρωτότυπο εβραϊκό στην ελληνική γλώσσα και βλέπουν και τις διαφορές και τα λάθη τα οποία έκαναν οι Εβδομήκοντα, οι μεταφραστές, οι πρώτοι εκεί μεταφραστές. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς στην Εκκλησία έχουμε το κείμενο αυτό των Εβδομήκοντα και το χρησιμοποιούμε, και επομένως για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε όλες αυτές τις ασάφειες, δεν πρέπει απλώς να πάμε στο εβραϊκό, το αρχικό εβραϊκό κείμενο, αν και μερικές φορές και αυτό είναι απαραίτητο και το κάνουν οι επιστήμονες, αλλά κυρίως αυτό τον ασαφή λόγο τον ερμηνεύουμε μέσα στην Εκκλησία, με την όλη εμπειρία που μας δίνει η Εκκλησία, διότι όλα αυτά φανερώθηκαν εν Χριστώ Ιησού, και διαβάζουμε το Λόγο του Χριστού, διαβάζουμε και παρακολουθούμε το έργο του Χριστού και διαβάζουμε και τις ερμηνείες των Πατέρων. Επομένως, τώρα όλες αυτές οι ασάφειες των προφητείων αλλά και άλλων λόγων της Παλαιάς Διαθήκης, όλες αυτές τις ερμηνεύουμε επί τη βάση της εκκλησιαστικής ζωής και κυρίως επί τη βάση των ερμηνεών των Αγίων Πατέρων. Γι' αυτό και λέμε ότι η μόνη ερμηνεία, η αποτελεσματική που συνιστά και οδηγεί προς τη σωτηρία της Παλαιάς Διαθήκης, γίνεται διαμέσου των Πατέρων. Άλλωστε, αυτό που λέμε ότι γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη δεν το έκανε και ο Χριστός. Δεν υπάρχουν οι παροιμίες τις οποίες έλεγε ο Χριστός. Δεν υπάρχουν οι παραβολές. Γιατί? Είναι οι βλέποντες μη βλέπωση και οι ακούοντες μη συνειώσει. Ο Χριστός μιλούσε παραβολικά, όχι απλώς για να κάνει απλό το λόγο και να το κατανοήσουν οι σύγχρονοι άνθρωποι, αλλά μιλούσε παραβολικά για να μην κινήσει πάλι το μίσος των άλλων εναντίον του, ώστε μόνο οι μαθητές του να καταλάβουν. Γι' αυτό και είπαν, φράσουν Κύριε ημίν την παραβολή του σπορέως, και είπε ο Χριστός, ημίν γαρδέδοτε γνώνεται τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, άλλοι δε εν παραβολές, οι να βλέποντες μη βλέπωση και οι ακούοντες μη συνειώσει. Επομένως, ο λαός ακούει με παραβολές. Οι μαθητές ακούνε την ερμηνεία των μυστηρίων και οι τρεις από τους μαθητές ανεβαίνουν πάνω στο όρο σταυρό και βλέπουν τη δόξα του Θεού μέσα στην Εκκλησία εν Χριστώ Ιησού, και όταν φτάνουμε στο φωτισμό του νου και στη θέωση, τα πάντα γίνονται καθαρά. Χαίρετε.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Yeah.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε τη θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξην». Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ασχοληθήκαμε με την ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας, επισημένοντας τους βασικούς ιστορικούς σταθμούς από τους οποίους πέρασε η Ορθόδοξη χριστιανική λατρεία μέχρι την τελική της αποκριστάλωση. Επίσης, αναφερθήκαμε στα χαρακτηριστικά που διέπουν την Ορθόδοξη χριστιανική λατρεία. Σε αυτή την εκπομπή θα ασχοληθούμε με το βασικό άξονα διαφοροποίησης της Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας από την Εβραϊκή λατρεία. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, στίχοι 7 έως 42, περιγράφεται η συνάντηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τη Σαμαρίτισσα στο πηγάδι του Ιακώβ. Στην παραπάνω κουβέντα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός παρουσιάζει διεξοδικά τους αληθινούς προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι σύμφωνα με το κείμενο δεν είναι άλλοι από αυτούς που θα λατρεύουν το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήδη προδιαγράφει με εξαιρετική σαφήνεια το καινούργιο πνεύμα της χριστιανικής λατρείας, δηλαδή το νέο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διπροσκυνήν. Έτσι, εκτός από τις εξωτερικές μορφές, η βασική διαφοροποίηση της Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας από την Εβραϊκή λατρεία εστιάζεται κυρίως στο νέο πνεύμα της Ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Η παραπάνω περικοπή αποτελεί μια ιδιαίτερη λειτουργική διδαχή του Ιησού που οδηγείται στο να καταργήσει την εβραϊκή τυπολατρεία, παρουσιάζοντας το νέο τρόπο λατρείας του Θεού από τους ανθρώπους που θα διαφέρει κατά πολύ από την παλαιά εβραϊκή συνήθεια και λατρεία του Θεού. Πριν όμως εξετάσουμε την λατρεία εν πνεύματι και αληθεία, θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως πως ο Χριστός σεβάστηκε και τήρησε την Ιουδαϊκή λατρεία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος γεννήθηκε στην Ιουδαία. Έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε. Πέθανε και αναστήθηκε στη χώρα αυτή.

πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Δηλαδή, θυσία και λατρεία αρεστή στο Θεό, που ποτέ δεν την απορρίπτει, είναι αυτή η οποία αποτελείται από πνεύμα συντετριμένο, από μετάνοια και ταπεινή καρδία. Γι' αυτό και καυτηριάζει ο Χριστός την υποκρισία των Φαρισαίων, γιατί τα λόγια τους δεν συμπορεύονται με τις πράξεις τους. Τους θυμίζει πολλές φορές την φράση του προφήτη Ισαΐα, που είναι επίκαιρη σε κάθε εποχή. «Αυτός ο λαός», θα μας πει ο προφήτης Ισαΐας, «με το στόμα του με πλησιάζει και με τα χείλη του με τιμάει, ενώ η καρδία του βρίσκεται μακριά από μένα». Θα πρέπει να τονίσουμε πως η εβραϊκή λατρεία ήταν απόλυτα συνυφασμένη με την παρουσία συγκεκριμένων εξωτερικών λατρευτικών τύπων που συνδέονταν κυρίως με την τήρηση κανόνων και διατάξεων. Μάλιστα, ο πιστός Εβραίος ήταν απόλυτα υποχρεωμένος να τηρεί τους παραπάνω λατρευτικούς τύπους αν επιθυμούσε να δηλώσει την αγάπη και την πιστότητά του στον Θεό. Μέσα από αυτούς τους λειτουργικούς εβραϊκούς τύπους και το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο περί λατρείας, ο Εβραίος μπορούσε και θεωρούνταν αληθινός προσκυνητής του Θεού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τυπολατρείας μέσα στην εβραϊκή λατρεία αποτελούσε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο τόπος λατρείας του Θεού που οι Εβραίοι τον συνέδεαν με την παρουσία του ναού των Ιεροσολύμων. Πρέπει να σημειώσουμε πως ο τύπος που υπάρχει στις χριστιανικές ακολουθίες και τελετές δεν αποτελεί την ουσία της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, αλλά ενεργεί βοηθητικά για να πετύχει ο πιστός την ουσία που δεν είναι άλλη από το να επικοινωνήσει τελικά αληθινά με τον Θεό. Στη συνέχεια της παρουσίασής μας θα πρέπει να εξετάσουμε πώς η χριστιανική γραμματεία, οι πατέρες της Εκκλησίας μας δηλαδή, ερμήνευσαν την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού. Διευρύνοντας λοιπόν την ανάλυση της έννοιας λατρεία εμπνεύματη και αληθεία, θα επιχειρήσουμε με γνώμονα τα σχόλια της εκκλησιαστικής γραμματείας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, να δούμε πώς οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι βιώνουν την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μας, τονίζουν και καταδεικνύουν τη διαχρονική βίωση της εν λόγω θεμελιακής εντολής του Κυρίου, δηλαδή της λατρείας του Θεού εμπνεύματι και αληθεία. Ξεκινώντας από τον Οριγένη, θα παρατηρήσουμε ότι εκεί ο ίδιος ο πατέρας αναφέρεται στη συγκεκριμένη προτροπή του Ιησού προς τη Σαμαρίτισσα, τονίζοντας το γεγονός ότι τελικά μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία αυτό το οποίο ζωοποιεί είναι το πνεύμα και όχι ο τύπος ή το γράμμα του νόμου, διακηρύσσοντας ότι όλο το παραπάνω πλαίσιο, δηλαδή η αναφορά του Ιησού για την λατρεία εμπνεύματι και αληθεία, έγινε «ειν αγνώμεν πως πνεύμαν εστίν ο Θεός και φιλοτιμισόμεθα εμπνεύματι το ζωοποιούντι και μη γράμμαση το αποκτήνοντι προσκυνήν το Θεό και εν αληθεία σέβην αυτό και μικέτι τύπης». Για τον Οριγένη, η προτροπή του Κυρίου περί λατρείας εμπνεύματι και αληθεία έρχεται ώστε να παυθεί ο τύπος και η σκιά, ώστε αργότερα να συμπληρώσει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ο οποίος αποκαλεί τη μεν Παλαιά Διαθήκη Διαθήκη εν σκιά, ενώ τη δε Καινή Διαθήκη Διαθήκη εν αληθεία, δεδομένου του γεγονότος της διακρίσεως μεταξύ του εβραϊκού τύπου λατρείας και της αληθινής λατρείας του Θεού που συναντάμε από τον Χριστό και μετά. Άλλωστε, η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία οδηγεί τον πιστό να αποστεί των νομικών τύπων και επιπλέον τον συνιστά αληθινό προσκυνητή του Θεού και Πατέρα. Η διαπίστωση του Οριγένη ότι ούκ εν τύπης προσκυνήν το πατρί, αλλά εν αληθεία, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διδαχή του Κυρίου περί της λατρείας εμπνεύματι και αληθεία δεν υποκαθιστά μόνο την εβραϊκή λειτουργική τυπολατρεία, αλλά και το σύνολο, το πνεύμα του Μωσαϊκού νόμου. Η νέα διδασκαλία του Ιησού γύρω από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λατρεύεται ο Θεός εντάσσει την νομιμότητα της Παλαιάς, την οποία και την καταργεί, εφόσον με τον διατύπωση του Κυρίου η πρώτερη προσκυνητή

0: δε ενσαρκεί και πλάνει προς εκείνον. Σε άλλο σημείο θα παρατηρήσουμε πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας την προτροπή του Ιησού προς τη Σαμαρίτιδα, γράφει ότι ουκέτη περιτομή και Σαββάτου φυλακή, ουκέτη ναός και βωμός και τράγος από βομπαίος και Σάββατα διαψευσμένα. Η εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση καταργεί όλα τα στοιχεία του παλαιού νόμου, την περιτομή, τα ολοκαυτώματα, τα θύματα, τα θυμιάματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με την εντολή να προσκυνούμε τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία, ελάβαμε πολύ τρανότερη διδασκαλία, δηλαδή δεν έχουμε πλέον ανάγκη την παλαιά εβραϊκή τυπική λατρεία. Γι' αυτό και πλέον ο πιστός είναι απελευθερωμένος από τον προηγούμενο νόμο και τη λατρεία, δεν θρησκεύει πλέον με λιβανωτό και θυσίες και δεν χρειάζεται ούτε θυσία, ούτε ιεροσύνη, ούτε βασιλεύς παρά Ιουδαίος, έστε λοιπόν σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, επικεντρώνουν τη θεολογία τους και στην υποκατάσταση των σαρκικών αιματηρών θυσιών μέσω της νέας λατρείας, η οποία είναι λατρεία εν πνεύματι και αληθεία. Όπως τονίζεται ιδιαιτέρως, η λατρεία του Κυρίου δεν περιλαμβάνει θυσίες και αίματα, γιατί ακριβώς είναι διαφορετική από τις θυσίες του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Οριγένη, ο Θεός δεν πρέπει να τιμάται με θυσίες σαρκός, αλλά εμπνεύματι. Με αξιοσημείωτη σαφήνεια, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύσει ότι ουκ εν αλωτρίης ολοκαυτώμασι και μόσχης και κρυής, ότι ου προβάτων και μόσχων και καπνού και κνήσεις, ότι συμμετέρας λατρείας τρόπος, αλλά διαψυχής πνευματικής. Η κατάργηση της παραπάνω τυπολατρείας του Μωσαϊκού νόμου με τις αιματηρές θυσίες συνοδεύεται για την θεολογία των πατέρων μας με την αφισβήτηση ενός συγκεκριμένου τόπου ως τόπου λατρείας του Θεού. Με αφορμή τη διδασκαλία του Κυρίου στο διάλογό του με τη Σαμαρίτισσα περί των αληθινών προσκυνητών, ο Μέγας Αθανάσιος θα τονίσει ότι οι προσκυνητές αυτοί δεν έχουν ανάγκη εκκλησίας ή τόπου για να λατρεύσουν τον Θεό. Είναι οι προσκυνητές οι μήτε τόπο περικλείονται στη λατρεία. Ο Οριγένης μάλιστα επιμένει πάνω στην ανατροπή του Μωσαϊκού νόμου ως προς τον τόπο κατοικίας του Θεού. Και αυτό γιατί γνωρίζει ο ίδιος του πολύ καλά ότι ο Θεός δεν κατοικεί μέσα σε χειροποιητούς ναούς, όπως θα πει πολύ νωρίτερα ο Απόστολος Παύλος. Άλλωστε, η νέα λατρεία που εγγενιάζει ο Χριστός είναι λατρεία η οποία ανταποκρίνεται στην εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να λατρεύσει τον Θεό αποδεσμευμένος από τον παράγοντα του τόπου. Ο εγκλωβισμός της λατρείας σε καθορισμένο τόπο, τον οποίον επέβαλε ο Εβραϊκός νόμος μέσα από την τυπολατρεία, συνιστούσε εξαναγκασμό του ανθρώπου και του προσέθεται μία ακόμα υποχρέωση, η οποία παρεμπόδιζε την αμεσότητα σχέσεώς του με τον Θεό. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία η συγκεκριμένη αποδέσμευση βοηθά τον άνθρωπο να θεωρεί την σχέση του με τον Θεό σε άμεσο επίπεδο και να τον γεμίσει με αισθήματα ανακούφισης, δεδομένου ότι μπορεί πλέον να απευθύνεται στον Δημιουργό του χωρίς τον εξαναγκασμό της παρουσίας του σε συγκεκριμένο τόπο. Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η αναφορά στη διαφοροποίηση γύρω από την εβραϊκή τυπολατρεία έχει ήδη επισημανθεί και διατυπωθεί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα έχει προδιατυπωθεί μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 144ος ψαλμός στον στίχο 18, όπου εκεί διαβάζουμε «Εγγύς Κύριος πάση της υπεκαλουμένης αυτών εν αληθεία». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παραμένοντας στο παραπάνω ψαλμικό, τονίζει τη βαθύτερη έννοια του συγκεκριμένου στίχου, ότι δηλαδή ο ψαλμωδός αναφέρεται στην προσευχή προς τον Θεό δια της καθαρής καρδίας, η οποία δεν προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένου τόπου, ώστε να αναγκάζεται ο προσκυνητής του Θεού μέσα από αυτόν ή και σε αυτόν να ανατρέβει το πρόσωπο του Κυρίου. Αν και το παραπάνω ψαλμικός στίχος αποτελεί μια προεικόνηση της διδασκαλίας του Κυρίου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι παρόμοια οπτική θεώρηση δεν υπάρχει στο σύνολο της Παλαιάς Διαθήκης, και αυτό γιατί όλη η Παλαιά Διαθήκη ήταν εμποτισμένη με το πνεύμα της εβραϊκής τυπολατρείας, η οποία ήθελε, όπως προείπαμε στην αρχή της εκπομπής, την τήρηση συγκεκριμένων τύπων, ώστε μέσα από αυτούς τους τύπους να μπορεί ο άνθρωπος να θεωρείται πιστός λάτρης και προσκυνητής του Θεού. Προχωρώντας λίγο παρακάτω και με τη βοήθεια πάντα των πατέρων της Εκκλησίας μας, θα τονίσουμε ότι η εμπνεύματη και αληθεία πνευματική λατρεία του Θεού ταυτόχρονα εισάγει μέσα και μια διάκριση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Σχολιάζοντας τη διδασκαλία του Κυρίου περί λατρείας σε πνεύματι και αληθεία, βλέπουμε ακριβώς ότι ο Θεός είναι το πνεύμα και ο άνθρωπος είναι η πνοή. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν ο Θεός, ου σώμα αυτόν λέγομεν είναι, σύμφωνα με τον Οριγένη, προσγάρα τη διαστολή των αισθητών έθος, τη γραφή τα νοητά ονομάζει πνεύματα και πνευματικά. Ο ίδιος Πατέρας της Εκκλησίας επιμένει ότι με τη συγκεκριμένη προτροπή του ο Κύριος αντιπαραθέτει το πνεύμα προς το σώμα, ώστε να αναδειχθεί αυτή η διαφορά, η οντολογική διαφορά μεταξύ Θεού που είναι πνεύμα και ανθρώπου που είναι ύλη. Παράλληλα με την αναφορά της Εκκλησιαστικής Γραμματείας στην πνευματική φύση της θεότητας, όπως το αναφέραμε παραπάνω, και στην αντιδιαστολή της με την ανθρώπινη φύση, οι πατέρες της Εκκλησίας μας περνάνε ένα βήμα παραπάνω και μιλάνε για τη θεολογία περί του προσώπου του Κυρίου ως πνεύματος και αληθείας. Μάλιστα, ο Μέγας Αθανάσιος παρουσιάζει την λατρεία εμπνεύματι, υπενθυμίζοντάς μας ότι πνεύμα προσώπου ημών Χριστός Κύριος εστίν. Μάλιστα, ο ίδιος Πατέρας συνδέει την προτροπή του Κυρίου περί λατρείας σε πνεύματι και αληθεία με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17 στίχο 17, όπου εκεί διαβάζουμε «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία, ο λόγος ο σως αληθεία εστί». Στο σύνολο της πατερικής θεολογίας θα διαπιστώσουμε πως το «εν αληθεία» που αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ταυτίζεται με το «εν Χριστώ», και η προτροπή του Κυρίου περί λατρείας του Θεού εν πνεύματι και αληθεία υποδηλώνει την παρουσία του Υιού ως μεσίτου της προς τον Θεό λατρείας. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη διδασκαλία του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα μας υπενθυμίζει το έλεος του Θεού προς εμάς διά του μονογενούς, δηλαδή ακριβώς την σωτηρία που παρέσει ο Θεός διά της αποκεκαλυμμένης αλήθειας που είναι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η εν λόγω προτροπή επομένως αποκτά έναν καθαρό χριστολογικό περιεχόμενο και αποκαλύπτει την αβαθύτερη έννοια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου κεφάλαιο 14 στίχη 6 «Εγώ είμαι η αλήθεια», όπου εκεί ο Χριστός μιλά για τον εαυτό του. Σύμφωνα με αυτό, οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού καλούνται να προσκυνήσουν εμπνεύματι και αληθεία, που αλήθεια δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκτός όμως από την παραπάνω χριστολογική αναφορά στη διδασκαλία του Κυρίου όπως αυτή παρουσιάστηκε στη Σαμαρίτισσα, δηλαδή για την εμπνεύματη και αληθεία προσκύνηση του Κυρίου, ερχόμαστε να αναδείξουμε και μια καινούρια προσέγγιση, μια καινούρια πνευματική προσέγγιση, και μάλιστα υπό το δεδομένο της πνευματολογικής προοπτικής. Ο Άγιος Επιφάνιος Σαλαμίνος διακηρύσει ότι το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι εκείνο που υπαγορεύει την προτροπή περί λατρείας εν πνεύματι και αληθεία. Η παραπάνω θέση του Αγίου Επιφανίου Σαλαμίνος δικαιολογείται υπό την βάση ότι μέσα στην θεολογία της Καινής Διαθήκης και στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης περί του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εμφανίζεται ως πνεύμα αληθείας. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14 στίχη 17, το οποίο μάλιστα είναι αυτό το οποίο και θα οδηγήσει τους πιστούς να γνωρίσουν ολόκληρη την πληρότητα της αληθείας, που διαβάζουμε στο ίδιο Ευαγγέλιο του Ιωάννου κεφάλαιο 16 στίχος 13. Μάλιστα αργότερα ο Απόστολος Παύλος σε συνέχεια του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου θα τονίσει ότι η πληρότητα της αληθείας που δίνεται με το Άγιο Πνεύμα είναι αυτή η παρεχόμενη δυνατότητα σε μας να μπορούμε να λατρεύουμε τον Θεό που είναι ο ίδιος του πνεύμα. Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή «Εφόσον το τι προσευξόμεθα καθόδι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα υπερνιχάνει στεναγμής αλαλήτης». Με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος δηλώνει περίτρανα πάνω σε μία πνευματολογική βάση ότι αυτός ο οποίος διδάσκει στον άνθρωπο το πώς πρέπει να προσκυνεί τον Θεό, το πώς αυτό που λέει το Ευαγγέλιο δεν προσκυνεί, δεν είναι άλλο από το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εξηγεί, ερμηνεύει, φανερώνει και αποκαλύπτει την αλήθεια του Ευαγγελίου στην καρδιά του αληθινού προσκυνητού του Θεού, ώστε να μπορεί τελικά αυτός με την βοήθεια του Παναγίου Πνεύματος να κατανοήσει τον σωστό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λατρευθεί ο Θεός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, συνεχίζοντας αυτή την πνευματολογική προσέγγιση, θα αναφέρει «Το Πνεύμα εστίν ενώ προσκυνούμεν και διού προσευχόμεθα. Πνεύμα γάρ φυσήν ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και πάλι το γάρ τι προσευξόμεθα κάθον δι ουκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα περτυχάνειν υπερ ημών στεναγμής αλαλήτης και προσεύξομαι το πνεύματι, προσεύξομαι και το νοή του τέστην εννοεί και πνεύματι. Το ουν προσκυνήν το πνεύματι ή προσεύχεστε, ουδέν άλλον ή μη φαίνεται, ή αυτό εκείνον την ευχήν προσάγειν και την προσκύνησιν». Με όλα τα παραπάνω γίνεται απόλυτα κατανοητό πως η δασκαλία του Κυρίου περί λατρείας εν πνεύματι και αληθεία παραπέμπει στην δράση του Αγίου Πνεύματος ως διδασκάλου της αληθινής προσευχής και ως παρακλήτου, δηλαδή ως αναπληρούντος τον Κύριο μετά την ανάληψή του. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται περίτρανα η σχέση μεταξύ Χριστού και Αγίου Πνεύματος στην αποκάλυψη του τρόπου λατρείας του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έρχεται να φωτίσει τον αληθινό προσκυνητή και να του αναδείξει τον πραγματικό τρόπο λατρείας του Θεού που, όπως έχουμε πει μέχρι και τώρα, ξεφεύγει από την τυπολατρική διατύπωση μέσων λατρείας και αναγάγεται σε μια πιο πνευματική, πιο ψυχική, πιο λογική, πιο ουσιώδη λατρεία του Θεού που βρίσκει ως κέντρο αναφοράς την καρδιά του αληθινού προσκυνητού του Θεού. Μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος θα τονίσει πως η εμπνεύματη λατρεία δηλώνει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα συμπεριλαμβάνεται στην προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Με αυτόν τον τρόπο τονίζεται ιδιαίτερα η ενότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος και αναδεικνύεται μέσα από αυτήν η λατρεία, η αληθινή, λέγοντας ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος «Η αληθινή τίνην προσκυνητέ προσκυνούσι μεν το πατρί, αλλά εν αυτό το πνεύμα, αχώριστον γάρ του Υιού το πνεύμα ως αχώριστος ο Υιός του Πατρός». Γι' αυτό και η παραπάνω αναφορά έρχεται να τονίσει το γεγονός ότι η δοξολογία μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Λατρείας είναι τριαδική και είναι τριαδική γιατί υπάρχει ενότητα μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Άρα, οποτεδήποτε λατρεύεται ο Χριστός, την ίδια στιγμή τιμάται και λατρεύεται ο Πατήρ και την ίδια στιγμή τιμάται και λατρεύεται και το Άγιο Πνεύμα. Δείχνοντας ακριβώς αυτή τη συνάφεια μεταξύ της αληθινής προσευχής και της διδασκαλίας περί Αγίας Τριάδος. Άλλωστε, όπως τονίσαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, ορθοδοξία δεν αποτελεί μόνο η ορθή δόξα, δηλαδή η ορθή διδασκαλία περί Θεού, αλλά κυρίως ορθοδοξία είναι η ορθή δοξολογία, ο σωστός τρόπος προσευχής και δοξολογίας του ονόματος του Θεού, που πάντοτε γίνεται αναφορά περί της Αγίας Τριάδος. Ο πιστός χριστιανός που κατανοεί τη διδασκαλία της Εκκλησίας γύρω από το ζήτημα της Αγίας Τριάδος είναι αυτός που τελικά μπορεί να προσκυνήσει και τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Η αλήθεια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας μέσα από την θεολογία είναι τα δύο στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει τον Θεό, ώστε τελικά να καταστεί ο ίδιος του αληθινός, ουσιαστικός και πραγματικός προσκυνητής του Θεού, μακριά από τύπους οι οποίοι τύποι νεκρώνουν το πνεύμα, αδυνατούν τον άνθρωπο και δεν τον βοηθούν στην αναγωγή του προς τον Θεό. Το πνεύμα είναι αυτό το οποίο ζωογονεί, ζωοποιεί και βοηθά τον καθένα από εμάς να αναχθεί στο πρόσωπο του Κυρίου, ώστε τελικά να βιώσει την πραγματική θεολογική σχέση και επαφή με τον Χριστό και να μπορέσει να τον λατρεύσει, δείχνοντάς το τέλος την αληθινή λατρεία, αγάπη και προσκύνηση του προσώπου του. Θα πρέπει να τονιστεί πως οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ζώντας ακριβώς και βιώνοντας αυτό το πνευματικό στοιχείο μέσα στην Ορθόδοξη Λατρεία, κατανοούν το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες μπορούν να αναλυθούν και να αναδειχθεί η φύση της αληθινής χριστιανικής λατρείας. Χαρακτηριστικά ο Οργένης αναφέρει ότι εκείνοι που προσκυνούν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία είναι οι καταλήθιαν και ου κατά πλάνη προσκυνούντες. Δηλώνει ότι εν λόγω προσκύνηση προϋποθέτει την αποδοχή της ορθής πίστεως. Σε άλλο σημείο ο Μέγας Αθανάσιος θα προσθέσει ότι προϋποθέτει και την απόρριψη της ματαιότητας. Γι' αυτό, σε κάποια διήγηση μαρτυριών των πρώτων αιώνων, η λατρεία εν πνεύματι και αληθεία υποδηλώνει την σταθερότητα της πίστεως και αντιδιαστέλλεται προς τη ματαιότητα της πλάνης των ειδώλων. Σε συνέχεια αυτών που είπαμε προηγουμένως, ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει πραγματικά τον Θεό καλείται να έχει μια κρυστάλλινη πίστη, να γνωρίζει ακριβώς το δόγμα και βάσει αυτής της πεποίθησης και της διδασκαλίας της Εκκλησίας να οδηγείται αναγωγικά προς το πρόσωπο του Θεού, αφού πρώτα έχει κατανοήσει ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η Τριάδα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των τριών θείων προσώπων και τελικώς έχοντας ως υπόβαθρο αυτό να μπορεί να δοξολογεί στο έπακρο τον Θεό μέσα ακριβώς από την ορθή διδασκαλία για να φτάσει τελικά στην ορθή δοξολογία. Η πνευματική ζωή του Χριστού έρχεται σε απόλυτη συνάφεια με την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του προσώπου του Κυρίου. Τονίζεται μάλιστα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι η προτροπή του Κυρίου περί της αληθινής λατρείας, μας εισάγει στα υψηλότερα και τα πνευματικότερα. Ενώ αλλού ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος τονίζει ότι η παραπάνω προτροπή του Κυρίου δηλώνει την πνευματική ζωή. Ο επουράνιος πνευματικός πλούτος, θα πει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο οποίος καθιστά αληθινούς προσκυνητές όλους εκείνους οι οποίοι είναι πλούσιοι στο πνεύμα και διακρίνονται ως πένητες και φτωχοί της αμαρτίας. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε το γεγονός πως η συνεπή πνευματική ζωή είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις που θέτουν οι πατέρες, ώστε να μπορεί ο πιστός χριστιανός να λατρεύσει τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Είναι ανάγκη λοιπόν οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού να αναλάβουν ένα πνευματικό αγώνα, ο οποίος αγώνας δεν είναι κατά σάρκα και δεν είναι σύμφωνα με τις δυνάμεις τους, αλλά γίνεται κατά πνεύμα. Μάλιστα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει πως αληθινοί προσκυνητές του Θεού είναι εκείνοι που ου κατά σάρκα, αλλά πονηρούς δι' περικόπτει λογισμούς και σταυρούνε αυτόν και τα σαλόγους ανερήν επιθυμίας και καταφάσκην. Στον αγώνα αυτό, κεντρικό σημείο είναι το ου κατά σάρκα, δηλαδή μια ζωή χωρίς τα πάθη της αμαρτίας. Είναι γεγονός πως ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να καθαρίσει την ψυχή του από τα σαρκικά πάθη, είναι αδύνατο να προσεγγίσει το πρόσωπο του Θεού και να το λατρεύσει τελικά εν πνεύματι και αληθεία. Αυτή η καθαρότητα της ψυχής και η καθαρότητα της καρδιάς ως τόπο συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο αποτελεί το σημείο αναφοράς για την πνευματική λατρεία μέσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση. Οι προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι προσκυνούν τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία, είναι υποχρεωμένοι, πρέπει να τονίσουν το γεγονός, να βρουν τον τρόπο ώστε μέσα στο χώρο της καρδιάς, την καθαρή από τα πάθη, να αφήσουν χώρο για να εμφανιστεί εκεί η παρουσία του προσώπου του Χριστού, το οποίο μαζί με το Άγιο Πνεύμα θα τους οδηγήσει στην εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Κυρίου. Σε άλλο σημείο ο Οργένης θα τονίσει ότι οι αληθινοί προσκυνητές είναι οι εμπνεύματοι και μη σαρκοί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέχρι εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ειδικά για τον θέμα του πνευματικού αγώνα, επαναλαμβάνουν την θεολογία του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολής, όπου εκεί η ζωή του πνεύματος αντιδιαστέλλεται προς τη ζωή της σάρκας, δηλαδή της αμαρτίας. Διαβάζουμε συγκεκριμένα στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 8. «Ο γάρ νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέν σε από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Το γάρ αδύνατο του νόμου εννοεί σθένει δια της σαρκός, ο Θεός τον εαυτού Υιόν πέμψας εν ομοιώμα της σαρκός αμαρτίας και περί της αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν σαρκή». Εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι αυτός ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει τον Θεό θα πρέπει να το κάνει όχι με το πνεύμα της αμαρτίας, αλλά με το πνεύμα της χάριτος, με το πνεύμα της αρετής, με το πνεύμα της αγωγής και κυρίως του πνευματικού αγώνα, ο οποίος πνευματικός αγώνας καθαρίζει την καρδιά μέσα από τα πάθη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
3: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε τη θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατά Τάξη. Στη σημερινή μας εκπομπή μιλάμε για την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού όπως αυτή παρουσιάστηκε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχους 7-42 και όπως αυτή παραδιατηρεί τα στοιχεία της διαφοροποίησης από την παλαιά εβραϊκή τυπολατρεία. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τονίσαμε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η εβραϊκή λατρεία χαρακτηρίζονταν από μία σειρά τύπων οι οποίοι δέσμευαν τον Εβραίο της εποχής και τον κρατούσαν μακριά από την επαφή του με τον Θεό. Τονίσαμε την παρουσία, τον τρόπο με τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας μας αντιμετώπισαν το θέμα της εμπνεύματη και αληθείας λατρείας του Θεού και επιμείναμε ιδιαίτερως στον πνευματικό αγώνα τον οποίον καλείται να κάνει ο καθένας από εμάς ώστε να καθαρίσει την καρδιά από τα πάθη και να μπορέσει τελικά να την καταστήσει ναό του Αγίου Πνεύματος και τόπο συνάντησης του Θεού με τον άνθρωπο για μια πνευματική και αληθινή λατρεία του Θεού. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε από το προηγούμενο ημίωρο πως η βασική πεποίθηση των πατέρων είναι πως η εμπνεύματη και αληθεία λατρείας του Θεού γίνεται με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μέσα σε μια τριαδολογική αναφορά δεδομένου ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα συνδέονται με την ενότητα των ιδιωμάτων. Στη συνέχεια λοιπόν όλων όσων είπαμε παραπάνω θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Οργένης επισημένοντας την πνευματική λατρεία του Θεού και την παρουσία του πνευματικού αγώνα δεν παραπέμπει μονάχα στον πνευματικό αγώνα εναντίον των παθών αλλά εισάγει μέσα στη θεολογία του και μια πτυχή της προτροπής του Κυρίου τονίζοντας τη σχέση λατρείας του Θεού με τη λατρεία των αγγέλων. Όπως τονίζει αλλού ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας, ο Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς, η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία είναι τρόπος λατρείας του Θεού αντίστοιχος με τον τρόπο που οι άγγελοι λατρεύουν τον Θεό. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Οργένης, ο οποίος αναφέρεται στη νοητή και επουράνια λατρεία των αγγέλων, στην οποία κατά την άποψή του παραπέμπει η λατρεία εμπνεύματη και αληθεία. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν οι πατέρες να τονίσουν την παρουσία της πραγματικής λατρείας από τον Θεό μέσω των αγγέλων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όμως προσεγγίζει το παραπάνω θέμα μέσα από μια διαφορετική οπτική της εμπνεύματης και αληθείας λατρείας του Θεού. Τονίζει ότι η λατρεία του Θεού πρέπει να προσφέρεται στον Θεό δια του εν ημίν ασωμάτου. Με την επισήμαση αυτή, δηλαδή της ασώματης λατρείας, δεν εννοεί μονάχα τη λατρεία των αγγέλων η οποία είναι συνεχής και ασταμάτητη, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει την προσπάθεια του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά από εμάς, ώστε να ομοιάσει με τους αγγέλους μέσα από τον πνευματικό αγώνα. Μάλιστα θα λέγαμε ότι αυτή η αγγελική λατρεία του Θεού, ή δηλαδή ασώματη λατρεία του Θεού όπως ακριβώς την παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην παράδοση της Εκκλησίας γίνεται και συναντάται μέσα στη τάξη των μοναχών εκεί που ακριβώς ο μοναχός ενδυόμενος στο αγγελικό σχήμα υποδύεται ακριβώς όλα εκείνα τα στοιχεία της εισαγγέλου ζωής και φτάνει σε σημείο ώστε η ζωή του όλη να ομοιάσει με αγγελική ζωή μέσα στην οποία εντάσσεται και το γεγονός της πραγματικής πνευματικής λατρείας του Θεού. ο Μέγας Αθανάσιος, συνεχίζοντας τη σκέψη ότι τελικά οι πραγματικοί και αληθινοί προσκυνητές είναι οι μοναχοί εξαιτίας του ότι ζουν ζωή ίση με αυτή των αγγέλων, θα πει «Τι είναι εσείς είναι αληθινοί προσκυνητές, ήτινες μήτεν το όρι εκείνο, μήτεν Ιερουσαλήμ, αλλά εμπνεύματι και αληθεία προσκυνούσιν το Θεόν, ούτι εισιν η ενερήμης και όρεση και σπηλαίης και τα σοπές της γης κατοικούντες, ήτινες χωρίς συνάξεως εκκλησιαστικής και έργων αγαθών, θείο πνεύματι φωτιζόμενοι, εμπνεύματι και αληθεία προσκυνούσιν το Θεό και Πατέρα ημών των εν της ουρανής». Με αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται η αλήθεια ότι η εμπνεύματη και αλήθεια λατρεία του Θεού καθορίζεται απόλυτα από τον πνευματικό αγώνα του καθενός από εμάς ξεχωριστά, ο οποίος είναι παρόμοιος με αυτόν του μοναχισμού, αλλά και με τον ίδιο τον αγώνα που κάνει ο καθένας μας, είτε βρίσκεται μέσα στο μοναχισμό είτε είναι εκτός αυτού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας εντείνουν και τονίζουν την έννοια του πνευματικού αγώνα για να δείξουν σε άλλο σημείο τις βασικές προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να έχει ο αληθινός προσκυνητής του Θεού, ώστε τελικά βάσει αυτών να μπορεί να προσεγγίσει το πρόσωπο του Κυρίου και να λατρεύσει πραγματικά και αληθινά επνεύματι και αληθεία τον Κύριο, για να γίνει όχι μόνο σωστός αλλά και αληθινός προσκυνητής του Θεού. Παρουσιάζοντας λοιπόν τις προϋποθέσεις του αληθινού προσκυνητού του Θεού, θα τονίσουμε ότι μία από τις μορφές αυτές είναι η καθαρότητα και ο καλοπισμός της ψυχής. Ο Μέγας Βασίλειος σε κάποιο έργο του θα τονίσει ότι οι λατρεύοντες εμπνεύματι και αληθεία είναι όσοι από καρδίας καθαράς αναπέμπουσι τας ψαλμωδίας του Κυρίου. Και απευθύνοντας ο ίδιος αναφορά στους ακροατές του, αποκαλύπτει την έννοια της καθαρότητας της καρδιάς. Μάλιστα αναφέρει πόση από πορνείας εστάσει εντάφθα, πόση από κλοπής, πόση δόλων, πόση ψευδολογία εν τες καρδίες κρύπτοντες, ψάλιν ίοντε τη αληθεία μη ψάλλοντες. Οι παραπάνω προϋποθέσεις αναφέρονται από τον Μέγα Βασίλειο για να δείξει ακριβώς ότι ταυτίζεται η καθαρότητα της καρδιάς μας με την ελευθερία της ψυχής από την πορνεία, την κλοπή, τον δόλο, την ψευδολογία, στοιχεία τα οποία εμποδίζουν τον αληθινό προσκυνητή του Θεού να προσεγγίσει το πρόσωπο του Κυρίου και τελικά να μπορέσει να συνδεθεί με αυτόν δοξολογικά. Σε άλλο σημείο θα ακούσουμε τον Τερτυλιανό να τονίζει πως εφόσον ο Θεός ως πνεύμα είναι αναμάρτητος, οφείλει και ο άνθρωπος που επιθυμεί να τον λατρεύσει εν πνεύματι και αληθεία και ο ίδιος να μην αμαρτάνει. Υπό την έννοια βέβαια της αναμαρτησίας δεν πρέπει να νοηθεί η παντελής απουσία αμαρτίας, αλλά ο διαρκής πνευματικός αγώνας εναντίον των παθών με στόχο και σκοπό την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη, ώστε τελικά με καθαρή καρδιά να μπορέσει ο άνθρωπος να προσεγγίσει το Θεό. Είναι αυτό το οποίο τονίζει σε άλλο σημείο ο Οργένης, ότι οι αληθινοί προσκυνητές είναι εκείνοι οι οποίοι δεν επιτελούν την επιθυμία της σάρκας, δηλαδή τη σαρκική αμαρτία. Για αυτούς επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι οφείλουν να έχουν καθαρότητα νου και ψυχής, δύο στοιχεία τα οποία αποτελούν την αληθινή ειδονή, τη σοφροσύνη και την κοσμιότητα. Χωρίς την καθαρότητα της ψυχής και έχοντας την επιθυμία της σαρκός, η οποία λειτουργεί μες τον άνθρωπο, είναι αδύνατον ο άνθρωπος να προσεγγίσει τον Θεό, πολύ δε περισσότερο να τον λατρεύσει πραγματικά εμπνεύματι και αληθεία. Οι πατέρες σε αυτό το σημείο τονίζουν την αναμαρτησία, όπως προείπαμε, αλλά με την έννοια του συνεχούς αγώνα καθάρσεως της ψυχής από τα πάθη. Βέβαια, ο Μέγας Αθανάσιος, συνεχίζοντας από την προηγούμενη ενότητα που αναφερθήκαμε, τονίζει ότι αυτή την καθαρότητα την έχουν οι μοναχοί οι οποίοι λατρεύουν τον Θεό αμέμπτος και εν πάση ευσεβία και σεμνότητα των αρετών διαλάποντες. Πρόκειται δηλαδή, θα λέγαμε, για τους αληθινούς προσκυνητές του Θεού, οι οποίοι είναι ικανοί να σηκώσουν τα όσια χέρια τους προσευχόμενοι προς τον Θεό. Σε αυτό το σημείο, ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι εμείς οι χριστιανοί που ζούμε μέσα στον κόσμο οφείλουμε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς τους μοναχούς, οι οποίοι ζώντας μέσα στο μοναστήρι μπορούν και αναπληρώνουν τον πνευματικό δικό μας αγώνα με τις συνεχές και αδιάλειπτες προσευχές τους, δεδομένου ότι εμείς που ζούμε στον κόσμο αδυνατούμε πολλές φορές να ολοκληρώσουμε τα πνευματικά μας καθήκοντα. Αλλά οι μοναχοί ως μέλη της Εκκλησίας και εμείς οι οποίοι έχουμε σύνδεσμο με τα μέλη της Εκκλησίας που είναι οι μοναχοί, μπορούν και να πληρώνουν και τις δικές μας αδυναμίες. Σε συνέχεια, όλο τον παραπάνω θα πρέπει να τονιστεί πως η ζωή της πνευματικής καθάρσεως είναι η αληθινή ζωή την οποία μας δώρισε ο Κύριος μέσα από την κάθαρση από την αρχαία αμαρτία. Η καλλιέργεια, επομένως, μιας πνευματικής ζωής μακριά από την αμαρτία βοηθά τον άνθρωπο ώστε να προσεγγίσει τις προϋποθέσεις εκείνες που χρειάζονται, ώστε να αποδώσει στον Θεό τη λατρεία εν πνεύματι και αληθεία. Χωρίς συνεπή πνευματική ζωή, χωρίς άσκηση, χωρίς πνευματικό αγώνα, είναι αδύνατον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική θεολογία, να προσεγγίσει την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού και άρα αδυνατεί να κατανοήσει τον αληθινό τρόπο με τον οποίο μπορεί να προσκυνά τον Κύριο. Βέβαια, οι πατέρες της Εκκλησίας μας ως σωστοί παιδαγωγοί δεν παραμένουν μονάχα στην αρνητική διατύπωση γύρω από τις προϋποθέσεις με τις οποίες πρέπει να προσεγγιθεί η λατρεία του Θεού, δηλαδή δεν αναφέρονται μόνο στην αμαρτία και πόσο ο άνθρωπος θα πρέπει να την αποφεύγει, αλλά κάνουν ένα βήμα παραπάνω, δίνοντας ακριβώς την ευκαιρία σε όλους εμάς να προσεγγίσουμε τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Αναφέροντας τις συγκεκριμένες αρετές με τις οποίες θα πρέπει να ασκηθούμε, ώστε ως πραγματικοί και αληθινοί προσκυνητές να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύσει ότι η αληθινή λατρεία είναι εκείνη που χαρακτηρίζεται από την επιοίκεια, τη σοφροσύνη, την ελεημοσύνη, την ανεξικακία, τη μακροθυμία, την ταπεινοφροσύνη, την παροχή συγνώμης, την καλή προαίρεση, την πνευματική προθυμία και την ειλικρινή διάνοια. Με αυτόν τον τρόπο δίνει το πεδίο δράσης του καθενός από εμάς ξεχωριστά, ώστε να μπορούμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου ασκώντας συγκεκριμένες αρετές, οι οποίες είναι εύκολες, δεδομένου ότι όλες αυτές υπάρχουν ήδη μέσα μας και μπορούμε να τις ανακαλέσουμε με τον πνευματικό αγώνα. Έτσι, είναι ανάγκη να τονιστεί πως η λατρεία εν πνεύματι και αληθεία του Θεού πρέπει να συμβαδίζει απολύτως με μια ζωή ούκ εν λόγω, ουδέ εν απάτη, αλλά εν αυτής της έργης. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ακριβώς ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει την αναγκαιότητα ασκήσεως του καθενός από εμάς ξεχωριστά πάνω σε συγκεκριμένες αρετές, ώστε με την βοήθεια αυτών των αρετών να οδηγηθούμε τελικά στην σύνδεση με την παρουσία του προσώπου του Θεού μέσα στη ζωή μας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας με τη λατρεία εν πνεύματι και αληθεία δεν παραμένουν μόνο στην αναφορά του πνευματικού αγώνα, αλλά προχωρούν και παρακάτω και βλέπουν και τις σωτηριώδεις ανθρωπολογικές προεκτάσεις που έχει η πραγματική λατρεία του Θεού. Θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι η λατρεία εν πνεύματι και η αληθεία του Θεού συνδυάζεται με την υπό του Κυρίου απελευθέρωσή μας από τον θάνατο και τη φθορά. Το σωτηριώδες έργο και γεγονός απελευθέρωση του ανθρώπου από το δεσμά του θανάτου συνιστά την ανθρωπολογική προέκταση της προτροπής του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ερμηνεύοντας την εμπνεύματη και αληθεία και κυρίως την εναληθεία λατρεία του Θεού, τονίζει ότι η αλήθεια αποτελεί κατάσταση των μελώντων και υπέρβαση του τύπου και της εικόνας. Γι' αυτό και η κατάσταση των μελώντων, σύμφωνα με τον ίδιο πατέρα, είναι η απελευθέρωση από τον θάνατο και τη φθορά. Η λατρεία επομένως εν αληθεία παραπέμπει στην αιωνιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και οι αληθινοί προσκυνητές καθίστανται εκείνοι που δια της αληθινής λατρείας του Θεού προγεύονται τη χαρά της αιώνιας μακαριότητας. Η σωτηριώδη προέκταση της εμπνεύματη και αληθεία λατρείας του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο να υιοθετηθεί από τον ίδιο τον Θεό. Η αληθινή λατρεία αναδεικνύει τον άνθρωπο σε Υιό του Θεού κατά χάρη. Υπό τη συγκεκριμένη ινιολογική θεώρηση κατανοούμε το γεγονός ότι αληθινή λατρεία συνδέεται τελικά με τον προσωπικό αγιασμό του ανθρώπου. Κάθε φορά που ο άνθρωπος καθίσταται δοχείο της χάρητος του Θεού, την ίδια στιγμή υιοθετείται από τον Θεό, αναδεικνύοντας τον ίδιο τον εαυτό του ως Υιό Θεού υπό την έννοια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Η πραγματική λατρεία του Θεού, εμπνεύματη και αληθεία, είναι το γεγονός εκείνο το οποίο οδηγεί στη θέωση. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, ως φωτισμός της διανοίας δια της λατρείας είναι το γεγονός ότι η εν το πνεύματι προσκύνηση στην ως εν φωτή γινόμενη της διανοίας ημών ενέργειας υποβάλλει. Ο φωτισμός της διανοίας αποτελεί την έκφραση της αγιοπνευματικής εμπειρίας του ανθρώπου, της μετοχής δηλαδή του στον αγιασμό του πνεύματος. Άλλωστε, κάθε φορά που ο άνθρωπος μπορεί και προσεγγίζει τον Θεό με την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία, είναι σε θέση να γίνει ο ίδιος του, όπως προείπαμε, δοχείο του Αγίου Πνεύματος, άρα να οδηγηθεί στο γεγονός της θεώσεως και της σωτηρίας. Η σωτηριολογική προέκταση της χριστιανικής λατρείας πατά πάνω στο γεγονός της παρουσίας του Κυρίου μέσα στον κόσμο ως στοιχείο σωτηρίας του ανθρώπου. Η χριστιανική λατρεία πλέον νοηματοδοτείται από το γεγονός της ταφής και της ανάστασης του Κυρίου ως βασικό άξονα της εμπνεύματη και αληθείας λατρείας του Θεού. Κάθε φορά που ο άνθρωπος οδηγείται δοξολογικά προς τον Θεό, ανανεώνει αυτή τη σχέση με τον Κύριο και ανανεώνει ουσιαστικά και τις προϋποθέσεις της σωτηρίας, δεδομένου ότι αγωνίζεται πνευματικά να αποφύγει την αμαρτία και οδηγείται στη συνεχή πορεία προς το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο σώζει από τη φθορά και τον θάνατο. Άλλωστε, όπως είπαμε και προηγουμένως, η προτροπή για εναληθεία και λατρεία του Θεού δηλώνει το πρόσωπο του Χριστού ως μεσίτη μεταξύ ανθρώπων και Θεού και γι' αυτόν με αυτόν τον τρόπο αποκτά έντονο χριστολογικό χαρακτήρα πάνω στη βάση κατά την οποία ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η σωτηριολογική αναφορά που προέρχεται μέσα από την προτροπή του Κυρίου μας οδηγεί ακριβώς στο πρόσωπο του Κυρίου ως πραγματικού Θεού. Μέχρι σε αυτό το σημείο έγινε μια έντονη παρουσίαση γύρω από το πώς οι πατέρες της Εκκλησίας μας ερμήνευσαν, κατανόησαν και δήλωσαν το γεγονός της λατρείας εν πνεύματι και αληθεία. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μέσα στην Ορθόδοξη Πατερική Παράδοση και μέσα στην Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία είχε έντονο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσετε το θέμα, γιατί ακριβώς μέσα από αυτό φανερώνεται ο πραγματικός τρόπος λατρείας του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίσανε την εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού για να δώσουν το υπόδειγμα σε όλους εμάς που επιθυμούμε να προσεγγίσουμε ορθόδοξα και λατρευτικά το πρόσωπο του Κυρίου. Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι βασικό στοιχείο μέσα στην θεώρηση των πατέρων είναι η εμπνεύματη και αληθεία λατρεία του Θεού ως κατάργηση της εβραϊκής τυπολατρείας. Ο νόμος δεν αντικαθίσταται μόνο στους λειτουργικούς του τύπους, αλλά και σε βασικές του δομές. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο εγγενιάζει ένα καινούριο τρόπο λατρείας του Θεού πάνω στον οποίο καταργούνται οι αιματηρές θυσίες, ο τόπος στον οποίο κατοικεί ο Θεός αλλά και το ίδιο το πνεύμα της λατρείας. Η νέα λατρεία του Θεού, ο νέος τρόπος λατρείας του Θεού υποκαθιστά την εικόνα της παλαιάς η οποία ήταν δεσμευμένη μέσα σε μια σειρά τύπων οι οποίοι τύποι έπνιγαν και δεν βοηθούσαν τον άνθρωπο να προσεγγίσει πραγματικά και ελεύθερα τον Θεό. Η διαφοροποίηση εβραϊκής τυπολατρείας με την χριστιανική λατρεία βρίσκεται και στο γεγονός ότι μέσα στη χριστιανική λατρεία συναντάμε τη διδασκαλία περί Θεού. Η ταύτιση του Θεού Πατέρα και του Υιού με το Άγιο Πνεύμα και την αλήθεια, καθώς και η ανάδειξη της ισοτιμίας του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό, είναι γεγονότα της ενδοτριαδικής ενότητας, τα οποία αποτελούν στοιχεία σύνδεσης της χριστιανικής λατρείας. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο και λίγο παραπάνω, ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να λατρεύσει πραγματικά τον Θεό καλείται να γνωρίζει ακριβώς τα στοιχεία τα οποία ορίζουν τη δογματική θεολογία της Εκκλησίας μας, επιβεβαιώνοντας τελικά ότι μέσα από τη θεολογία περί της Θείας Λατρείας εκφράζεται το δόγμα της Εκκλησίας. Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτέλεσε τον τύπο της Νέας Λατρείας και οι χριστιανοί υιοθέτησαν κάποιες πτυχές εβραϊκής λατρείας, όχι όμως και το πνεύμα της εβραϊκής λατρείας, το οποίο, όπως και προείπαμε, δεν ζωοποιούσε, αλλά σκότωνε και οδηγούσε τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό. Όπως σημειώνει ο Αλέξανδρος Μέμαν, η λατρεία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας συνδέονταν αποκλειστικά με το γεγονός της έλευσης του Μεσσία και τα περιστατικά της μεσσιανικής του αποστολής. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι δεν θα μπορούσαν να αποτελέσει σχέση μεταξύ εβραϊκής λατρείας και χριστιανικής λατρείας, δεδομένου του γεγονότος ότι στη χριστιανική και μόνο λατρεία ο Χριστός εμφανίζεται ως σωτήρας και ως μεσσίας, με την έννοια της σωτηρίας από τη φθορά και τον θάνατο. Γι' αυτό και πρέπει να τονιστεί πως η χριστιανική λατρεία δεν είναι απλά και μόνο μια ιδιωτική λατρεία που κάποιος έφερε στον κόσμο, αλλά αποτελεί μια υπενθύμηση της Θείας Οικονομίας πάνω στο γεγονός της κατάργησης του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού. Είναι η χριστιανική λατρεία μια καταγγελία του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου. Έξω από αυτή την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού, έξω από αυτή τη διαβεβαίωση ότι τελικά ο θάνατος δεν έχει καμία δύναμη πάνω στον άνθρωπο, η χριστιανική λατρεία δεν έχει κανένα νόημα. Η διαφοροποίηση λοιπόν της χριστιανικής από την εβραϊκή λατρεία είναι σαφής και φυσιολογική. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και ανακαίνισε τα πάντα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ανακαινήσεως εντάσσεται και η παλαιά εβραϊκή λατρεία. Αυτήν την αλήθεια της ανακαίνησης και τον δυναμισμό με τον οποίο ο Χριστός διατύπωσε την πραγματικότητα την συναντάμε μέσα στην θεολογία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος αναφέρει στους Κορινθίους «Τα αρχαία παρήλθε, ιδού γέγονε κοινά τα, κενά τα πάντα». Αυτήν την ανανεωτική αλήθεια πρέπει να βιώνει η χριστιανική εκκλησία μέσα από την χριστιανική ορθόδοξη λατρεία. Και όσο η Εκκλησία αναγνωρίζει αυτήν την σωτηριολογική βάση της παρουσίας του Ιησού μέσα στη ζωή της, τόσο μπορεί και ανανεώνει και μεταμορφώνει τις καρδιές και τις διάνοιες των εμπνεύματι λατρευόντων και όσων επιθυμούν να λατρεύσουν πραγματικά τον Θεό. Άλλωστε, η Εκκλησία ως κοινότητα αποτελεί το νέο Ισραήλ, ο οποίος αποκτά τον καινούριο τρόπο με τον οποίο αφομοιώνει τα παλαιά της Παλαιάς Διαθήκης και τα επαναδιατυπώνει έχοντας ως σημείο αναφοράς το πρόσωπο του Κυρίου. Οι πιστοί χριστιανοί, ως άνθρωποι που λατρεύουν πραγματικά εμπνεύματι και αληθεία τον Κύριο, καλούνται να προσφέρουν τον εαυτό τους θυσία στον Χριστό, να συσταυρωθούν με Αυτόν, να συναναστηθούν μαζί Του και να περπατήσουν μέσα στην καινούργια ζωή που φέρνει η Ανάσταση. Αυτή η απόρριψη της πλάνης, ο έντονος πνευματικός αγώνας, η καθαρότητα του νου καθώς και το άνοιγμα της καρδιάς προς τον Κύριο αποτελούν τα βασικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο που επιθυμεί να συναντήσει τον Χριστό εμπνεύματι και αληθεία. Η προτροπή του Κυρίου προς τη Σαμαρίτιδα αποτελεί μια λειτουργική υπενθύμηση ακόμα και στο σήμερα, πως κάθε φορά που ο άνθρωπος αποφεύγει την πνευματική ένωση με τον Θεό, αδυνατεί να λατρεύσει ορθόδοξα τον Θεό. Και αυτή η ορθόδοξη λατρεία είναι βασικό στοιχείο της ζωής της Εκκλησίας, όπως θα δούμε και στις επόμενες εκπομπές μας. Γι' αυτό και ο πιστός χριστιανός θα πρέπει να οδηγείται συνεχώς προς τον πνευματικό αγώνα, να αναγάγεται προς τα πνευματικά σκαλοπάτια της ένωσής του με τον Θεό, ώστε τελικά στη συνάντησή του με τον Κύριο εν Αγίω Πνεύματι να μπορεί και να λατρεύει τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Φίλες και φίλοι, η απόψινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Είμαστε σίγουροι ότι προσπαθούμε να σας δώσουμε κάποιες πτυχές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Λατρείας, ώστε αυτές να αποτελέσουν την βάση για τα επόμενα θέματά μας. Αν δεν τοποθετηθούν σωστά τα θεμέλια μιας Ορθόδοξης λειτουργικής θεολογίας, είναι αδύνατο να κατανοήσουμε αργότερα το βάθος των μυστηρίων της Εκκλησίας και το λόγο των οποίων τελούνται μέσα σε αυτήν. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη φορά με αντίστοιχο θέμα λειτουργικής θεολογίας. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Το συγκρότημα του Συλλόγου Αδελφότητος Παναγίας Τρικάλων θα μας δώσει σήμερα δημοτικά τραγούδια της περιοχής. Τραγούδια του παλιού καλού καιρού, δημιουργήματα της αγνής ψυχής των ανωνύμων και πυρκισμένων ανθρώπων του βουνού, που παρά τη φτώχεια και τις όποιες ταλαιπωρίες τους τραγουδούσαν αυθορμήτως όλες τις εκφάνσεις της προσκαίρου ζωής. Μην ξεχνάμε πως στις εποχές του 1800 και μέχρι το βασίλεμα του δημοτικού τραγουδιού περί τα τέλη του 19ου αιώνος, μέχρι τις αρχές του 20ου, το μόνο μέσο επικοινωνίας ήταν η προφορική παράδοση. Γι' αυτό ο λαός τραγουδούσε μεταφέροντας ιστορικά και λαογραφικά γεγονότα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ο Κολοκοντρώνης έλεγε πως τα δημοτικά τραγούδια είναι η εφημερίδα του ελληνικού λαού. Φανταστείτε λοιπόν πως δεν είχε εισχωρήσει στη ζωή του ανθρώπου ακόμα η τεχνολογία της εποχής, γραμμόφωνα δηλαδή και άλλα μέσα, οπότε τα γεγονότα όπως ήταν φυσικό μαθαίνονταν με την προφορική παράδοση. Η Παναγία Τρικάλων λοιπόν, ή αλλιώς Κουτσούφλιανη, έτσι λεγόταν από την εποχή της Τουρκοκρατίας, χάρη στην αγνή ζωή των ντόπιων κράτησε με σεβασμό την ιστορία της, με τη λαϊκή στιχουργία, η οποία παρουσιάζει μουσικολαογραφικό ενδιαφέρον. Τα τραγούδια της σώζουν αρχαία ποιητικά μέτρα όπως ο ιαμβικός 15-σύλλαβος και ο τροχαϊκός 8-σύλλαβος στίχος. Ο ρυθμός που είναι κοινή βάση κάθε τέχνης χρησιμοποιείται και στην παραδοσιακή μελοποιία της Κουτσούφλιανης, διαπιστώνοντας πως και εδώ συντηρείται και ζει το αρχαίο ελληνικό ρυθμικό σύστημα. Η σχέση των θεμάτων των ποιητικών κειμένων με εκείνα τα αρχαία ρητά, τα ομηρικά έπι, αργότερα τα βυζαντινά εκκλησιαστικά κείμενα, είναι κοινή, αφού σε μεγάλο βαθμό αναδεικνύεται η φυλετική συνέχεια μέσα στους αιώνες. Τα καθιστικά τραγούδια της τάβλας ή αλλιώς τραπεζάρκα όπως λέγονται εδώ, ασχολούνται με διάφορα κοινωνικά θέματα, ένα εκ των οποίων είναι το δίλη της ανθρωπίνου ζωής, όπου ο κάθε νους οριμάζει, γίνεται σοφός, σκεπτόμενος το πέρασμα στην αιώνια ζωή, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές των νιάτων, όπου όλα τα παλικάρια έβγαιναν στο Συριάνι μετάλογα. Οι βόλτες τότε πιο ξέγνιαστε στα βουνά, θέλοντας τον άνθρωπο κοντά στη φύση. Δεν ήμαν νιός καμιά φορά, δεν ήμαν παλικάρι που γκυζηρούσα τα βουνά στο άλογο καβάλα. Τώρα ο μαύρος γέρασα, δεν μπορώ να περπατήσω. Τα ποδαράκια με πονούν, τα γόνατα με σφάζουν, λέει το κουτσουφλιανιώτικο καθιστικό που θα ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο Ζούκα. Το ποιητικό κείμενο μας φέρνει στη σκέψη την αρχαία παροιμία «Αετού γύρας κορίδου νεώτης». Του αετού δηλαδή τα γεράματα ισοδυναμούν με του κορυδαλού τα νιάτα. Δεινών το γύρας, ούγαρ έρχεται μόνον, λέει ο αρχαίος ποιητής Μένανδρος. Τα γυρατιά έρχονται με όλα τα επακόλουθα. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Έρχονται τα γερατιά και εκτός από την απόκτηση της σοφίας του νου, έρχονται και οι όμορφες στιγμές όπου οι μεγαλύτεροι θυμούνται πως υπήρξαν νέοι και βουρκώνουν. Να ήταν τα νιάτα δύο φορές, τα γύρατα καμία. Να ξανανιώσω μια φορά να γίνω παλικάρι, να βάλω το φεσάκι μου να βγαίνω στο παζάρι. Για να πουλώ γεράματα και να αγοράζω νιάτα, ακούμε στην Πελοπόννησο. Πάντα νιάτα, πάντα κάλλη, δεν ξαναγυρίζουν.

Τα λιβάδια πρασινίζουν και τα μάτια μου δακρύζουν για μια σχήρα στη γατέρα που κρατάει τα λερωμένα. Ρίξ' τα κάτω τα καημένα και έλα βράδυ με τα μένα. Κι αν δεν δεις καλά από μένα, να μου πάρεις το κεφάλι. Να μου πάρεις το κεφάλι, να το ρίξεις στο ποτάμι. Να το φάνε τα τσιροπούλια και τα μαύρα χελιδόνια. Ήταν το Συρτό στα Τρία, τραγούδι της Άνοιξης που ακούσαμε από τους Κωνσταντίνο Ζούκα, Αθηνά Μαλακασιώτη, Ιωάννη Κουτελέκο, Ελένη Γιώγου, Σωτήριο Αλεξίου, Μαρία Ζούκα, Παναγιώτη Κοντομήτρο, Βάγια Παπαγεωργίου, Νικόλαο Αλεξίου, Μαρία Αλεξίου, Γεώργιο Σάρο και Αναστασία Σάρου. Το τραγούδι αυτό έμεινε ζωντανό χάρη στο γυναικείο φύλο, όπως και άλλα διαφόρων περιοχών. Οι γυναίκες το τραγουδούσαν και το χόρευαν στα πράσινα λιβάδια της Αγίας Τριάδας, της Περλιάντζας και της Αγίας Σωτήρας. Ακολουθεί τραγούδι της Ξενιτιάς σε τσάμικο ρυθμό. «Ήρθε καιρός να φύγουμε και η ώρα για να πάμε. Σιαπού θα πας, Λεβέντη μου, να έρθω κι εγώ κοντά σου. Θα πάω για μακρύτερα, πολύ μακριά στα ξένα. Το τίν κακό είναι το χώρισμα και αντάμα δεν μπορούμε». Όπως αλλιώς τα λέγαμε σήμερα, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Αναφέρεται στην αναχώρηση του ξενιτεμένου. Όσο δύσκολος είναι ο χωρισμός, άλλο τόσο δύσκολη και η ξενιτιά. Η αποχώρηση των νέων από την οικογένεια και τον τόπο καταγωγής γινόταν με το αποχαιρετιστήριο συμπόσιο, όπου μαζευόταν όλο το χωριό και συμβούλευε τον υποψήφιο ξενιτεμένο να προσέχει εκεί στην ξενιτιά και να γράφει γράμματα στους οικείους του για την προκοπή του εκεί, χωρίς βέβαια να τους ξεχνάει. Θλιβερή η ξενιτιά εκείνων των εποχών, γι' αυτό και τραγουδήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια απόδειξη συλλογικής κατανόησης των ηθικών επιπτώσεων της μετανάστευσης. Τραγουδά ο Ιωάννης Κουτελέκος.

Οι Κουτσούφλιανοι είναι βλαχοχώροι και πολλά τραγούδια της ακούγονται μέχρι και σήμερα στη βλαχική διάλεκτο. Η γλώσσα αυτή έχει λατινογενή προέλευση, αφού πρόκειται για κατάλοιπο της ρωμαϊκής κυριαρχίας τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Η χρήση της υπήρξε κυρίως προφορική, ενώ ως γραπτή γλώσσα χρησιμοποιήθηκε από τους βλάχους η ελληνική. Δυστυχώς, λίγοι γνωρίζουν ότι η βλάχη είναι ελληνικό θρακικό φύλο που αναμίχθηκε με τους Ρωμαίους στο χώρο της Δακίας. Το φύλο αυτό εξελίχθηκε με αυτόνομη συνείδηση. Πιστοί στο Βυζάντιο ως το 12ο αιώνα συμμετείχαν στην εξέγερση και την εγκαθίδρυση του δευτέρου βουλγαρικού βασιλείου του Τυρνόβου. Ήταν νομάδες μετακινούμενοι, ποιμενικό φύλο, ορθόδοξο, με ιδιότυπα ήθη και έθιμα. Με την παρουσία τους στις παραδουνάβιες ηγεμονίες καλλιεργήθηκε η εθνική συνείδηση και δημιουργήθηκαν οι απαρχές του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος. Ύστερα, μετακινούμενοι νοτιότερα μεταλαμπάδευσαν την ορθόδοξη πίστη τους, τη διάλεκτό τους και την ελληνική εθνική συνείδηση στις επόμενες γενιές. Η μουσική και τα τραγούδια τους είναι συνυφασμένα με την ελληνική παραδοσιακή τεχνοτροπία, αφού ποικίλουν σε ήχους και ρυθμούς. Αυτή είναι και μια ισχυρή απόδειξη της ελληνικότητάς τους, αφού η ονομασία τους δηλώνει ιδιότητα και μόνο. Το επόμενο τραγούδι που ακούμε στη βλαχική διάλεκτο είναι το «Φιάτα φιάτα μορμουσάτα βρε τας γίν λανόι». «Νόι αβέ μου μου ντιμάρι, νου βάι πότς τα τρέτσι». «Κορίτσι μου όμορφο, δηλαδή, θέλεις να έρθεις σε μας, έχουμε μεγάλο βουνό, δεν θα μπορέσεις να περάσεις. Πέρδικα θα γίνω, θα σας έρθω». «Φιάτα φιάτα μορμουσάτα βρε τας γίν λανόι». «Νόι αβέ μου αρού η μάρι, νου βάι ποτς τα τρέτσι». «Κορίτσι μου όμορφο, θέλεις να έρθεις εμάς, έχουμε μεγάλο ποτάμι, δεν θα μπορέσεις να περάσεις στο γιοφύρι». «Θα φτιάξω, γιοφύρι δηλαδή, θα περάσω και θα σας έρθω». «Νόι αβέ μου σου άκρα αράου, νο ραμπούνα, ντουάουλι, βάι φιτσέμ διπέρι, βακνατσέμ». Δηλαδή, εμείς έχουμε και μια κακιά πεθερά, δεν θα μπορέσεις να συνυπάρξεις μαζί της. Λέει τώρα η κόρη, πεθερά κακιά εκείνη, νύφη καλή εγώ. Αν δεν τα βρούμε, θα πιαστούμε από τα μαλλιά. Το τραγούδι είναι θεμελιωμένο σε ρυθμό καλαματιανό και καταφαίνεται η αποφασιστικότητα της νύφης να παντρευτεί εκείνον που αγαπά. Η αγάπη που σε όλα τα τραγούδια του λαού μας κερδίζει πάντοτε.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Τραγούδι της αγάπης το Συρτό στα Τρία που ακούσαμε. Όπως αναφέραμε, η αγάπη είναι τόσο δυνατή που δεν κοιτάζει φυλές, εθνικότητες και πλούτη. Πέρα στην Ανατολή και στην Ανδριανούπολη, εκεί πουλούν γλυκό κρασί και όλοι οι Τούρκοι τόπιναν. Κι ένας παλιοκόνιαρος τόπινε δεν πλήρωνε. «Δώσ' μου, Τούρκε, τάρματα, δεν σου δίνω τάρματα. Θα σου δώσω μια κυρά με τα φλουριά. Δεν τη θέλω την κυρά, έχω βλάχα από τα βουνά». Τραγούδι της εποχής της τουρκοκρατίας. Εδώ υποταγμένος ο Τούρκος στην αγάπη του, στη βλάχα δηλαδή από τα βουνά και από τα κρύα τα νερά, δεν ντρέπεται να το μαρτυρήσει σε μια ελληνική ναι μεν πόλη, αλλά σκλαβωμένη. Η Ανδριανούπολη υπήρξε η τρίτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1463 ως το 1453. Πριν η Κωνσταντινούπολη γίνει η τέταρτη και οριστική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Φημιζόταν για το εμπόριό της και τους πραγματευτάδες της που διαλαλούσαν την πραμάτια τους μέσα στους πλακόστρωτους δρόμους της. Εκτός της πόλεως όμως, οι πραγματευτάδες κινούνταν σε όλο το σκλαβωμένο ελλαδικό χώρο και τούτο μαρτυρείται σε τραγούδια πολλών περιοχών. «Όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά, τα χελιδονάκια ζευγαρωτά, τόριμο τα ειδώνει το μοναχό, περπατεί στους κάμπους με τον αητό. Περπατεί και λέει και κελαϊδί, Ανδριανουπολίτη πραγματευτή που την εδιαλέξες αυτή τη νιά, την ξανθομαλούσα την πατρινιά ακούμε σε καλαματιανό της Πελοποννήσου». Ανδριανουπολίτη λοιπόν πραγματευτή και όχι άνδρα μου πολίτη πραγματευτή όπως συνήθως ακούμε. Εάν προσέξουμε τη λανθασμένη από άγνοια φράση «άνδρα μου πολίτη πραγματευτή», θα διαπιστώσουμε ότι η γυναίκα του χαίρεται που βρήκε ο άντρας της άλλη γυναίκα. Έτσι χάνεται λοιπόν το νόημα. Τι χαρά μπορεί να κάνει μια γυναίκα όταν ο άντρας βρίσκει νεοτέρη? Αντιλαμβάνεστε πόσα λάθη υπάρχουν στα ποιητικά κείμενα λόγω άγνοιας. Γι' αυτό λοιπόν «Ανδριανουπολίτη πραγματευτή» που διάλεξε την όμορφη κόρη την πατρινιά για να την κάνει στέρη. Ακολουθεί τώρα τραγούδι του ακριτικού κύκλου σε ρυθμό Συρτό στα Τρία. Τώρα μαγιά, τώρα δροσιά, τώρα το καλοκαίρι. Τώρα κι ο ξένος βούλεται στον τόπο του να πάει. Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα το καλυγώνει. Βάζει ασημένια πέταλα, καρφιά μαλαματένια. Με τον ερχομό της άνοιξης γυρίζει και ο ξενιτεμένος στον τόπο του. Κατά μαρτυρία των ντόπιων, το συγκεκριμένο τραγούδι το έλεγαν την Πρωτομαγιά, όταν έβαζαν τα κλείδωνα μέχρι τις εορτές των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Με το γύρισμα «τα ίσα τα ίσα» εννοούνται εδώ μικρά μοβ ευωδιαστά λουλούδια.

ήταν το τραγούδι σε βλαχική πάντοτε διάλεκτο «Τούτι Βέρουρλι». Ότι δηλαδή όλα τα καλοκαίρια καλοκαίριαζα στρουμπούλο μου και τώρα το φθινόπωρο που έρχεται είναι καιρός να στεφανωθούμε. Τραγούδι του γάμου σε ρυθμό δοχμίων ποδών, σύμφωνα με την αρχαία θεωρία της μουσικής, και για τους νεότερους 8 τέταρτα. Συγκαθιστός χορός, όπως λέγεται, στην Κουτσούφλιανη. Στο τραγούδι ήταν ο Κωνσταντίνος Ζούκας. Η ιστορία της Κουτσούφλιανης χάνεται στα βάθη των αιώνων και ζωντανή μαρτυρία και πηγή είναι τα τραγούδια της. Τραγούδια που θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές μας, χάρη στην προσπάθεια καταγραφής που είχε γίνει παλαιότερα με πρωτοβουλία του Συλλόγου της Αδελφότητος Παναγίας Τρικάλων. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τραγούδι της Λαμπρής. Σήμερα δέσπο Πασχαλιά και αύριο πανηγύρι. Παλάζουν μάνες τα παιδιά και πεθερές τις νύφες. Και εσύ δέσπο δε φάνηκες μες στο χορό να μπαίνεις. Μάνα μου κλαίει το παιδί, κλαίει και δε μερώνει. Δέσπο μου δώσ' του το ένα αυγό, δώσ' του για να μερώσει. Και αν δε μερώσει κάποτο, σκάψε παράχωσέ το. Το έλεγαν τη Λαμπρή τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα. Η κατακλίδα μας δείχνει πως την ημέρα της Λαμπρής όλος ο ορθόδοξος ελληνισμός πανηγύριζε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Τόσο σημαντική είναι που κάνει τον άνθρωπο να εφρανθεί, να χαρεί. Η Εκκλησία μας διδάσκει πως εάν κάποιος, είτε συγγενής είτε φίλος, έχει φύγει από την πρόσκαιρο ζωή, εμείς καλούμαστε από την ίδια την Εκκλησία να ψάλουμε στους ναούς το Χριστός Ανέστη, δείχνοντας πως ο Θεός είναι πάνω από τα μάταια κοσμικά. Δίνει σε όλους μας απλόχερα τη Βασιλεία των Ουρανών, πετώντας από πάνω μας τον κακό μας εαυτό. Και πρέπει να πηγαίνουμε τις Άγιες αυτές οι μέρες στην Εκκλησία, να είστε σίγουροι πως και οι ψυχές των κεκοιμημένων εφραίνονται με την Ανάσταση. Γι' αυτό συμβολικός μεν, ουσιαστικός δε η λαϊκή μούσα απαντά «Δέσπο μου, δώσ' του και να βγω, δώσ' του για να μερώσει». Και αν δεν μερώσει κι άπουτο, σκάψε παράχωσέ του. Διδακτικά τα τραγούδια, συνυφασμένα με την Ορθόδοξη παράδοση. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Ευάγγελος Λοάνης, λαούτο Κώστας Φιλιππίδης και ντέφι Νίκος Κατσαρός. Τραγούδησαν οι Κωνσταντίνος Ζούκας, Αθηνά Μαλακασιώτη, Ιωάννης Κουτελέκος, Ελένη Γιώγου, Σωτήριος Αλεξίου, Μαρία Ζούκα, Παναγιώτης Κοντομήτρος, Βάγια Παπαγεωργίου, Νικόλαος Αλεξίου, Μαρία Αλεξίου, Γεώργιος Σάρος και Αναστασία Σάρου. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα.

Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κουφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες οσί πεντάκις χίλι χωρίς γυναικών και παιδίων. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προσύμνων των θαυμασίων σου. Κι αν εις μικρότατα και σχεδόν αόρατα ψυχία διαμερίσεις τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, μόλις εν μόνο ψυχίων λαμβάνει έκαστος των 5.000, κι όμως τόσον έλαβεν ο καθής αυτών, ακόμη δε και οι γυναίκες και τα παιδεία, ώστε όχι μόνο έφαγον πάντες και χορτάστησαν, αλλά και περίσευσαν 12 κόφινοι πλήρης. Επερίσευσαν μεν οι άρτοι και οι ηχθείες, για να μη φανεί το θαύμα ως φαντασία. 12 δε κόφινοι το περίσευμα είναι αέκαστος των Αποστόλων λάβει ανά ένα κόφινον. Κλάσματα δε ήτι κομμάτια και ουχή άρτη και ηχθείες ολόκληροι επερίσευσαν. Ή να φανερώσουν ότι ήσαν περισσεύματα των ευλογηθέντων και τεμαχισθέντων πέντε άρτων και δύο ηχθείων. Ποιος νους δύναται να εννοήσει ή ποιος λόγος δύναται να παραστήσει ή πως το σου τον πλήθος ανθρώπων εχορτάστη δια πέντε άρτων και δύο ηχθείων ή πως οι άρτοι και οι ηχθείες επληθύνοντο και ανέβλιζον εκ των χειρών των Αποστόλων ή πως ουδέ ο λιγότερον, ουδέ περισσότερον, αλλά περίσευσαν 12 κόφινοι πλήρης. Εις μόνος γνωρίζει το πως, δηλαδή ο ταύτα ποιήσας Θεός. Μόλις δε το θαύμα, τέλος έλαβε. Αρχιερεύς Νικηφόρος Θεοτόκης.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα τούτης εδώ της εκπομπής, στις πρώτες της ανάσες κιόλας να φανερώνουν την πρόθεσή της, που δεν είναι άλλη από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της, στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε στην κρίση ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτήν την εποχή

εργασμένα. Και εδώ το πιο σημαντικό. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθαποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Με την ευχή να συγκαταρρυθμιθούμε κάποτε, χάρη τη Θεού, βέβαια, σε αυτούς που θα έχουν ποιήσει τα αγαθά και άρα θα πορευθούν σε ανάσταση ζωής. Βρισκόμαστε και σήμερα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, προσευχόμενοι να καταλαμπρύνει το φως του Κυρίου μας, η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης, τη σκοτισμένη μας, είναι η αλήθεια, διάνοια. Και να ρίξει πάνω της έλεον ευημερίας και χαράς, να φωτίζει το φως του Χριστού μας και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης που μας έχει επίσης κυριεύσει. Με το τι λαβιές του πρόσωπο κατά τον Ιερόν Ψαλμοδό. Με τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και ξεχασμένες τις μέρες μας εντολές του.

Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την προσευχητική σας ενίσχυση. entofoti@yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, εκεί έρχονται όλα τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προβληματισμοί σας που αφορούν στα της εκπομπής. Με χαρά να συμβάλλουμε σε αυτή την πνευματική, αυτή την ραδιοφωνική συναλληλία, ανταποκρινόμενοι και απαντώντας σε αυτά τα μηνύματα κατά το δυνατόν και κατά το επιτρεπόμενο, αλλά και να υλοποιήσουμε με τη βοήθεια του Θεού τις προτάσεις τις οποίες στέλνετε για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής Ορθοδόξου πιστεώς μας. Υπάρχει στο διαδίκτυο και το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εκεί θα βρείτε ό,τι αφορά στην εκπομπή μας, αρχείο προσφάτων και παλαιότερων εκπομπών, οπτικοποιημένες αρκετές από αυτές στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε όλους τους αδελφούς που μας βοηθούν να διατηρούνται όλα αυτά στον αχανή κόσμο του διαδικτύου, από τον οποίο όμως μπορούμε να αλλιεύουμε θησαυρούς, και αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Να στείλουμε τις ευχές μας και την αγάπη μας όλους αυτούς που διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, και ιδίως σε όλα αυτά που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση αυτήν την μικρή προσπάθεια, την ραδιοφωνική. Στο ιστολόγιο θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε αυτούς τους σταθμούς, όπως και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, σε αυτό το ιστολόγιο να περιβάλλονται και από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα και ένα απόσπασμα από τους σπάνιας ομορφιάς λόγους του μεγάλου Νικηφόρου Θεοτόκη. Αναφέρεται στο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων και του χορτασμού του πλήθους. Περάσανε τα χρόνια και έχτισαν το δικό του σπίτι. Σας διαβάζουμε ένα απόσπασμα από ένα παλαιότερο διήγημά μας. Στις Μάνης, στον Νικόβου, το κάτω Καλντερίμι. Δεν είχε αυλή.

μπροστά στο δρόμο όπως τα άλαμα, έβγαινε πίσω σε μια ρούγα που κατοικούσε εδώ και αιώνες ο Λάκερους η Αγία Μαρίνα. Κι έτσι την έκανε γειτόνισά της η Καλλιοπίτσα και δεν παρέλειψε ποτέ της στην ιερή επίσκεψη κάθε απόγευμα χειμώνα καλοκαίρι. Και στο Ιουλίου τη γιορτή της Αγίας που πάτησε το σατανά, μαζί με τους υπόλοιπους τους γείτονες στρώνανε πολύχρωμες κουρελούδες σε όλες τις μεγάλες φρεσκοασβεστωμένες τις πεζούλες και τις κάνανε καθίσματα έμορφα να γεμίσουν από γέρους και παιδιά στο πρωινού το πανηγύρι λίγο πριν όλοι μαζί ψάλουν το πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν χορταίνοντας τις ψυχές τους με παραδείσου ελπίδα.

Αυτό, όπως είπαμε, ένα μικρό απόσπασμα από ένα παλαιότερο διήγημά μας με τίτλο «Το Πετραχυλάκι», αφιερωμένο στη μνήμη μιας Αγίας Ψυχής. Και ήταν αυτό το απόσπασμα και η τελευταία του φράση που δόκαν τον τίτλο στη σημερινή μας ραδιοφωνική συμπόρευση. Γεμάτο χρώματα της γης και του ουρανού, φρέσκο αέρα και καθαρές καρδιές, αυτό το μικρό απόσπασμα. Δεν περιγράφει ούτε μέρη εξωτικά και προορισμούς καλοκαιρινούς ονειρεμένους, για τους πολλούς τουλάχιστον. Ούτε αφηγείται τίποτα το συναρπαστικό και περιπετειώδες, γεμάτο από εκπλήξεις και απρόσμενα συναπαντήματα, με διασήμους. Ένα πρωινό καλοκαιριού θυμάται, με χαρούμενους, απλούς ανθρώπους, στην αυλή ενός μικρού ξοκλησιού. Μπροστά τους κοφίνια που μοσχοβολούν γλυκάνισο. Σμίγεται τούτη μυρωδιά με το λιβάνι του παπά σαν ψαλτοτραγουδά το Θεωτό και Παρθένε. Δεν υπάρχει χριστιανός ορθόδοξος που μια αρανίδα έστω από δάκρυ τούτη την ευλογημένη στιγμή να μην έσταξε στην ψυχή του. Κανείς δεν κοιτά την ώρα έστω κι αν παρήλθε. Κανείς δεν θα φύγει αχόρταστος από ουρανό και πατέρα ποιμένα. Ελάχιστοι κατανοούν τις αλληγορικές στιγμές και τις ερμηνείες τους σε αυτήν την κοσμαγάπητη ιεροτελεστία. Κάπου όμως όλων νοερά πάει ο νους. Έτσι δεν είναι? Σε εκείνο το μεγάλο θαύμα του χορτασμού των 5.000 ανδρών, χωρίς να υπολογίζονται οι γυναίκες και τα παιδιά. Και ο νους μας πάει στην πάντα γαλινεμένη θάλασσα της Τιβεριάδος, εκεί που έγινε η πρώτη κλίση του Κυρίου προς τους Αποστόλους του και σμίγεται με τον γλυκάνισο, την μαστίχα και το καθαρό λιβάνι και η άβρα από το θαλασσινό αεράκι και τις δρόσους από τους χόρτους που ξάπλωσαν τα πλήθη κατά παραγγελία του γλυκητά του Ιησού. Κάθε φορά αυτή η θαυμαστή αίσθηση. Κάθε φορά στον όρθρο, στον εσπερινό, στην ιερή αγρυπνία. Κάθε φορά θολώνουν τα μάτια από ευγνωμοσύνη. Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα. Και ο 33ος ψαλμός που ξεκινά. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρό. Και ύστερα από λίγο το διάψαλμα που ακόμα και τα κούτσικα παιδάκια γνωρίζουν από στήθους. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού.

από το Κυριακοδρόμιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Επιμέλεια και έκδοση του κυρίου Πέτρου Μπότση. Όλα όσα κάνει ο ύψιστος είναι απαραίτητα. Δεν κάνει τίποτα άσκοπο, τίποτα υπερβολικό, τίποτα που να μην χρειάζεται. Γιατί μερικοί άνθρωποι περιφέρονται τόσο άσκοπα και κάνουν τόσο αδιάφορα πράγματα? Επειδή δεν είναι βέβαιοι για το σκοπό της ζωής τους, για τον προορισμό του επίγειου ταξιδιού τους. Γιατί μερικοί άνθρωποι υπερφορτώνονται με άσκοπες υποχρεώσεις, προβαίνουν σε υπερβολικές ενέργειες, σε σημείο που να μην μπορούν να κινούνται ελεύθερα κάτω από τέτοιο βάρος υποχρεώσεων, επειδή δεν γνωρίζουν το ένα πράγμα, ουεστή χρεία. Για να βοηθήσει ο Κύριος τον άνθρωπο να μαζέψει το διασκορπισμένο νου του, να θεραπεύσει τη διχασμένη καρδιά του και να συγκροτήσει την ανεξέλεγκτη δύναμή του, αποκάλυψε τον έναν και μοναδικό στόχο που είναι απαραίτητος, τη Βασιλεία του Θεού. Πόσο άσκοπη είναι αλήθεια η ζωή του ανθρώπου που αγωνίζεται να επιτύχει διάφορους στόχους. Πόσο ανέσθητη είναι η διχασμένη καρδιά. Πόσο αδύναμη είναι η θέληση όταν η δύναμή της κατακερματίζεται. Ενώσε στη χρεία. Μόνο ένα πράγμα μας χρειάζεται. Η Βασιλεία του Θεού. Ο Θαυματουργός Χριστός προσπάθησε να στρέψει τα μάτια και την προσοχή όλων των ανθρώπων προς αυτόν τον προορισμό. Όποιος σκέφτεται έτσι έχει έναν μόνο στόχο. Το Θεό. Ένα αίσθημα. Την αγάπη. Μια νοσταλγία. Να πλησιάσει το Θεό. Μακάριος είναι εκείνος που έφτασε σε αυτό το μέτρο. Ο άνθρωπος αυτός έχει γίνει σαν το φακό που συγκεντρώνει τις ακτίνες του ηλίου για να δημιουργήσει φωτιά. Τα λόγια που είπε ο Χριστός στη Μάρθα, «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώς δε εστί χρεία», ήταν στην πραγματικότητα ένας έλεγχος, μια προειδοποίηση στον κόσμο ολόκληρο. Και αυτό το ένα που έχουμε πραγματική ανάγκη είναι η Βασιλεία του Θεού. Για όλα όσα είπε και έκανε ο Κύριος, είχε στο νου του τον στόχο αυτό. Εκεί είχε συγκεντρωθεί όλη η φλόγα που φωτίζει τους ταξιδιώτες, εκείνους που περιφέρονται γύρω από τις χαράδρες και τους ανεμοστρόβιλους της πρόσκαιρης αυτής ζωής. Όλα όσα κάνει ο ύψιστος είναι απαραίτητα. Τα πάντα γίνονται με αυτόν τον ύψιστο, το μοναδικό στόχο. Όλα είναι απαραίτητα, τόσο τα λόγια που λέει όσο και τα έργα που κάνει. Δεν υπάρχει ούτε ένας αργός λόγος, ούτε ένα αχρίαστο έργο. Και πόσο καρποφόρα ήταν τα λόγια και τα έργα του. Πόσα εκατομμύρια φορές έχει καρποφορήσει κάθε λόγος και κάθε του πράξιος στις μέρες μας. Πόσο γλυκός, ευωδιαστός και ζωογόνος είναι ο καρπός αυτός. Γιατί ο Κύριος δεν μετέτρεψε τις πέτρες σε ψωμιά όταν του το ζήτησε ο Σατανάς? Σε δύο μεταγενέστερες περιπτώσεις, όταν γύρω του υπήρχε ένα πεινασμένο πλήθος, πολλαπλασίασε το λίγο ψωμί σε μια τεράστια ποσότητα, ώστε μετά τη διατροφή του πλήθους περίσσεψε περισσότερο ψωμί από όσο ήταν αρχικά. Το πρώτο θαύμα όμως, η μετατροπή των λίθων σε ψωμί, ήταν κάτι αδόκιμο, ανάρμοστο, άτοπο. Το δεύτερο θαύμα, ο πολλαπλασιασμός των άρτων, ήταν κατάλληλο, απαραίτητο και ταιριαστό. Γιατί ο Κύριος δεν έδωσε σημείον εκ του ουρανού στους Φαρισαίους όταν του το ζήτησαν? Δεν έδωσε τέτοια σημεία από τον ουρανό σε αμέτρητες περιπτώσεις, όπως σε θαύματα, θεραπείες αρρώστων, λεπρών, δαιμονισμένων? Δεν ανέστησε νεκρούς? Κάθε σημείο από τον ουρανό στους φθονερούς Φαρισαίους όμως θα ήταν ανάρμοστο, ακατάλληλο και υπερβολικό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν κατάλληλο, ταιριαστό και απαραίτητο. Γιατί ο Κύριος δεν μετακίνησε όρια από το ένα σημείο σε άλλο ή δεν τα έριξε στη θάλασσα? Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εκείνος που μπορούσε να διατάξει την τρικυμισμένη θάλασσα και να γαλινέψει, τους ανέμους να ηρεμήσουν, σίγουρα θα μπορούσε να μετακινήσει όρη και να τα ρίξει στη θάλασσα. Ποιο σκοπό όμως θα είχε υπηρετήσει έτσι? Κανέναν. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν έκανε τέτοιο θαύμα. Υπήρχε όμως μεγάλη ανάγκη να γαλινέψει θάλασσα και να ηρεμήσει ο άνεμος, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που έκραζαν για βοήθεια επειδή κινδύνευαν να πνιγούν. Μόνο οι δαίμονες και οι αμαρτωλοί ζητούν από τον Χριστό θαύματα που είναι υπερβολικά και αχρίαστα, όχι απαραίτητα. Προσέξτε τι ανόητα πράγματα ζήτησε ο Σατανάς από τον Κύριο.
να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμιά στην έρημο, να πηδήσει κάτω από το πτερύγιο του ναού. Κοιτάξτε τώρα και στους σκληροτράχυλους αμαρτωλούς τους Φαρισαίους. Είχαν δει πολλά θαύματα του Χριστού που τα έκανε όλα για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και του ζητούσαν έπειτα να κάνει κάποια άσκοπα και ανώφελα θαύματα, όπως το να ρίξει κάποιο βουνό στη θάλασσα. Ο Κύριος αρνιόταν να κάνει τέτοια θαύματα, να ικανοποιήσει τέτοιες απαιτήσεις του διαβόλου και των υποκριτών. Ποτέ όμως δεν αρνήθηκε να κάνει θαύματα που ήταν απαραίτητα, επειδή υπηρετούσαν την σωτηρία των ανθρώπων. Ένα τέτοιο απαραίτητο και χρήσιμο θαύμα περιγράφει το Ευαγγέλιο στον πολλαπλασιασμό των άρτων στην έρημο. Δεν ήταν αυτή κάποια ακατοίκητη έρημος, μια έρημος όπου μόνο ο διάβολος κατοικούσε. Ήταν μια έρημος όπου βρέθηκαν πάνω από 10.000 πεινασμένοι άνθρωποι. Το συμπέρασμα για τον αριθμό τους προκύπτει από όσα γράφει ο Ευαγγελιστής, πως το πλήθος ήταν 5.000 άνδρες, χωρίς να συνυπολογίσει κανείς τις γυναίκες και τα παιδιά. «Και εξελθόν ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών». Αυτό έγινε την εποχή που ο βασιλιάς Ηρώδης είχε αποκεφαλίσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και όταν το άκουσε αυτό, ο Ιησούς επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο και αναχώρησε εις έρημον τόπον κατηδίαν. Το περιστατικό αυτό το αναφέρουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Μερικοί αναφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες, άλλοι λιγότερες. Σύμφωνα με τον Ιωάννη, ο Κύριος μπήκε στο πλοίο κοντά στην Τιβεριάδα και πέρασε στο απέναντι μέρος της θάλασσας της Γαλιλαίας, που ονομάζεται και θάλασσα της Τιβεριάδας. Ο Λουκάς λέει πως υπεχώρησε κατηδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλούμενης Βυσθαΐδα. Το συνήθιζε ο Κύριος να αποσύρεται συχνά στην έρημο σε ερημικές τοποθεσίες και σε βουνά. Το έκαμε αυτό για τρεις λόγους. Πρώτο, για να κάνει σύντομα διαλύματα από τις εντατικές και πολυσχηδείς δραστηριότητές του, ώστε να χωνέψουν και οι άνθρωποι τις διδαχές του και τα θαύματα που είχε κάνει. Δεύτερο, για να δώσει το παράδειγμα στους Αποστόλους και σε εμάς πως είναι απαραίτητο να αποσυρώμαστε, να εισερχόμαστε στο ταμείο μας, για να παραμένουμε στην προσευχή μόνοι μας με το Θεό. Η ησυχία και η σιωπή καθαρίζουν τον άνθρωπο, του διδάσκουν την υποταγή στο Θεό και του χαρίζουν πνευματική διάβγεια και δύναμη. Τρίτο, για να μας δείξει πως ο καλός και χρήσιμος άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφτεί. Ου δύνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Έτσι έδειξε και επισήμανε ποιος είναι ο πραγματικός τόπος για τους ερημίτες και τους μοναχούς. Η εκκλησιαστική ιστορία το έχει αποδείξει αυτό χιλιάδες φορές. Δεν υπάρχει ούτε ένας μοναδικός ερημίτης, άνθρωπος της προσευχής και θαυματουργός, που να κατόρθωσε να κρυφτεί από τους ανθρώπους. Πολλοί ρωτάνε ανετιολόγητα, τι κάνει ο μοναχός στην έρημο? Δεν θα ήταν καλύτερα ο μοναχός να μένει στον κόσμο, ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους υπηρετεί? Πώς όμως μπορεί να φωτίσει ένα κερί που δεν είναι αναμένο? Ο μοναχός κουβαλάει την ψυχή του στην έρημο σαν κερί άκαυτο. Τη φέρνει στην έρημο για να την ανάψει με προσευχή, με νηστεία, με περισυλλογή και άσκηση. Αν κατορθώσει να την ανάψει, το φως του θα λάμψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κόσμος θα τον ακολουθήσει και θα τον βρει, ακόμα κι αν αυτός κρυφτεί στην έρημο, σε απομακρυσμένα βουνά ή σε απρόσιτες σπηλιές. Όχι, ο μοναχός δεν είναι άχρηστος. Είναι ικανός να γίνει πολύ πιο χρήσιμος στους άλλους από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά σε αυτήν την περίπτωση από τον Κύριο Ιησού. Μάται ακριβόταν από τους ανθρώπους στην έρημο, γιατί τα πλήθη τον έβρισκαν και τον ακολουθούσαν. Ο Κύριος τους κοίταξε και σπλαχνίστη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Κάτω στις πόλεις οι συναγωγές ήταν γεμάτες από αυτόκλητους ποιμένες που στην πραγματικότητα ήταν λύκοι με εμφάνιση προβάτων. Οι άνθρωποι το ήξεραν αυτό, το ένιωθαν, όπως ήξεραν και ένιωθαν την αμέτρητη ευσπλαχνία και αγάπη του Χριστού για αυτούς. Οι άνθρωποι ήξεραν και ένιωθαν πως ο Χριστός ήταν ο μόνος καλός ποιμένας, πως η μέρημνά του για αυτούς ήταν γνήσια, στοργική. Γι' αυτό και τον ακολουθούσαν στην έρημο. Και ο Κύριος εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οι άνθρωποι ένιωθαν πως τον χρειάζονταν τον Χριστό. Δεν τον ζητούσαν να θαυματουργεί από μάταιη περιέργεια, αλλά από μεγάλη ανάγκη. Και ο Μάρκος μας λέει πως εκεί άρχισε να τους διδάσκει. Ο Ματθαίος δε μας λέει τι τον κρατούσε τόσο πολύ με τους ανθρώπους.
Γράφει μόνο πως θεράπευσε τους αρρώστους. Ο Μάρκος το συμπληρώνει αυτό και λέει πως τους δίδασκε πολλά πράγματα. «Προσέξτε», λέγει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, «πόσο όμορφα συμπληρώνουν ο ένας Ευαγγελιστής τον άλλον». Ο Κύριος συνέχισε να διδάσκει τους όχλους για πολλές ώρες, όσο του άρχισε να νυχτώνει. Όλες αυτές τις ώρες, ο Κύριος δίδαξε τόσα πολλά στο λαό που θα μπορούσε να γεμίσει ολόκληρο Ευαγγέλιο. Αυτό το είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν έγραψε πως «Ουδέ αυτόν είμαι των κόσμων χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία». Παρατηρούμε όμως και την αγάπη των μαθητών. Έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Το πλήθος πεινάει κι είναι αργά πια για να φύγουν και να πάνε στον τόπο του ο καθένας. Τα σπίτια τους είναι μακριά. Δες, εδώ έχουμε και πολλές γυναίκες, έχουμε και παιδιά. Πρέπει να βρουν τροφή όσο πιο σύντομα γίνεται. Ας τους λοιπόν να πάνε στα γύρω χωριά για να βρουν κάτι να φάνε. Ο Χριστός μας σίγουρα είναι πιο εύσπλαχνος και πιο στοργικός από τους μαθητές του. Μήπως δεν ένιωθε και ο ίδιος όπως οι μαθητές του, πως οι άνθρωποι πεινούσαν και η νύχτα ήταν κοντά. Και βέβαια ο Χριστός ήταν περισσότερο ελεήμων και στοργικός από τους μαθητές του. Τις ανάγκες των ανθρώπων τις ένιωθε πριν από εκείνους. Στην αρχή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Επάρασουν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον, πόθε να αγοράσομεν άρτους ή να φάγω συνούτη». Η συζήτηση με τον Φίλιππο όμως τελείωσε και οι άνθρωποι μαζεύτηκαν γύρω από τον Κύριο με τους ασθενείς τους. Ο Κύριος θεράπευσε πρώτα όλους τους αρρώστους και έπειτα άρχισε να διδάσκει τους όχλους. Και η διδασκαλία κράτησε ως το βράδυ. Και τότε μόνο σκέφτηκαν οι Απόστολοι πως οι άνθρωποι θα πεινούσαν και έπρεπε να φάνε. Ο Κύριος το είχε προβλέψει αυτό από την αρχή. Δεν μίλησε όμως. Σκόπιμα. Περίμενε τους Αποστόλους να θέσουν το πρόβλημα. Και αυτό το έκανε για δύο λόγους. Πρώτα για να τους διαγείρει την ευσπλαχνία και τη συμπάθεια και δεύτερο για να αποδείξει πόσο αδύναμοι ήταν χωρίς εκείνον. Τους είπε ο Χριστός «Ουχρίαν έχουν συναπελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν». Γνώριζε πως αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν. Ήταν αδύνατο ανθρωπίνος να γίνει. Το είπε όμως για να συνειδητοποιήσουν πλήρως και να ομολογήσουν την αδυναμία τους. Γι' αυτό και του είπαν «Ουκ έχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας». Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τα λιγοστά αυτά τρόφιμα δεν ήταν δικά τους. Ανήκαν σε κάποιο μικρό παιδί που βρισκόταν εκεί. Γράφει ο Ευαγγελιστής. «Εστι παιδάριον εν όδε, ως έχει πέντε άρτους, κριθίνους και δύο ψάρια, αλλά ταύτα τι εστίνεις το σού τους». Στον Κύριο αυτό το είπε ο Ανδρέας. Παρά το γεγονός ότι ο πρωτόκλητος των Αποστόλων ζούσε τόσο καιρό μαζί του, ακόμα δεν είχε εδραιωθεί στην πίστη, δεν είχε τελειοποιηθεί. Αυτό είναι φανερό από εκείνο που είπε. Αλλά ταύτα τι εστίνει στο σού τους. Το ψωμί ήταν κρίθινο και αυτό δεν ήταν συμπτωματικό. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, από αυτό μαθαίνουμε πως πρέπει να ικανοποιούμαστε με απλές τροφές, να μην είμαστε απαιτητικοί. Η λεμαργία και η πολυφαγία είναι μητέρες της αρρώστιας, συμπληρώνει ο Άγιος Πατέρας. Ο δε είπε «Φέρετε μη αυτούς όδε». Τώρα είχε έρθει η δική του η ώρα. Οι όχλοι δεν μπορούσαν να βρουν τρόφιμα για να φάνε. Οι Απόστολοι ομολόγησαν την αδυναμία τους. Δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Τότε και μόνο τότε ήρθε η δική του η ώρα. Το κλίμα ήταν όριμο για να γίνει το θαύμα. Και κελεύσα στους όχλους ανακληθήν επί τους χόρτους. Λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας. Αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε. Και κλάσας έδω και τις μαθητές του άρτους. Οι δε μαθητέ της όχλης. Γιατί κοίταξε πρώτα στον ουρανό ο Κύριος. Όταν έκανε πολλά από τα άλλα θαύματά του δεν το είχε κάνει. Δεν είχε ξανακοιτάξει στον ουρανό. Δεν το έκανε όταν άνοιγε τα μάτια των τυφλών, όταν θεράπευε τους λεπρούς, όταν έβγαζε δαιμόνια από τους ανθρώπους, όταν γαλήνευε τη θάλασσα, όταν έκανε το νερό κρασί και όταν ακόμα
ανάστενε νεκρούς. Γιατί λοιπόν στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση έστρεψε τα μάτια του προς τον ουρανό, προς τον ουράνιο πατέρα του? Πρώτο, για να κάνει σαφή στους ανθρώπους την ταυτότητα της θέλησής του με εκείνη του πατέρα του. Να καταρρύψει την άποψη και κατηγορία των Φαρισαίων πως τα θαύματα τα έκανε με τη συνεργία των δαιμόνων. Δεύτερο, για να δώσει ως άνθρωπος στον κόσμο το παράδειγμα της ταπείνωσης ενώπιον του Θεού, καθώς και της ευχαριστίας για κάθε αγαθό που προέρχεται από το Θεό. Ένα παρόμοιο παράδειγμα μας έδωσε και στο μυστικό δείπνο. «Λαβώνω Ιησούς τον Άρτον και ευχαριστή σας. Ευχαρίστησε τον ουράνιο πατέρα του και ύστερα ευλόγησε το ψωμί ως δώρο Θεού. Και εμείς πρέπει να ευχαριστούμε και να υμνούμε το Θεό για τα δώρα του σε κάθε γεύμα, όσο λιτό κι αν είναι. Τρίτο, ως Θεός με τον πολλαπλασιασμό των Άρτων, μια πράξη που μοιάζει πολύ με νέα δημιουργία, να εκφράσει την ενότητα δύναμης της Αγίας Τριάδας, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της ομοούσιας και αδιαίρετης Τριάδας, του Δημιουργού των πάντων. Ο Κύριος Ιησούς έκοψε τον Άρτο με τα ίδια του τα χέρια. Γιατί? Γιατί δεν έδωσε εντολή στους Αποστόλους του να το κάνουν? Για να δείξει πως επιθυμούσε να λογαριάσει τους ανθρώπους ως φιλοξενούμενους του, να τονίσει τη μεγάλη αγάπη του για αυτούς και να διδάξει έτσι και εμάς πως όταν δίνουμε ελεημοσύνη και δώρα, πρέπει να το κάνουμε με αγάπη και ηλαρότητα, όπως και εκείνος.

Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες οσίοι πεντάκης χίλιοι χωρίς γυναικών και παιδίων. Αυτό είναι το θαύμα των θαυμάτων. Η δόξα που ξεπερνάει κάθε άλλη δόξα. Για να πάρουν 5.000 άνθρωποι χωρίς να συνυπολογιστούν οι γυναίκες και τα παιδιά από μια μπουκιά ψωμί, όπως το αντίδωρο που παίρνουμε στην εκκλησία, τα 5 ψωμιά δεν θα έφταναν με τίποτα. Εδώ όμως έφαγαν πάντες και χορτάστησαν και μάλιστα περίσεψαν και 12 κοφίνια. Αν αυτή ήταν κάποια οφθαλμαπάτη, δεν θα έγραφε Ευαγγελιστής πως σε χορτάστησαν. Αν κάποιος άνθρωπος μπορούσε να εξαπατήσει έναν άλλον ότι έφαγε, δεν θα μπορούσε όμως να πει σε έναν πεινασμένο ότι χόρτασε. Αν πράγματι ήταν αυτό κάποια οφθαλμαπάτη, από πού προέκυψαν τα περισσεύματα που γέμισαν 12 κοφίνια ψωμιά? Όχι. Μόνο άνθρωποι που η καρδιά τους είχε νεκρωθεί από την αμαρτία μπορούν να το αποκαλέσουν αυτό οφθαλμαπάτη. Ήταν πραγματικό γεγονός, όπως πραγματικός είναι και ο Θεός. Πρέπει να προσέξετε όμως, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Μπελιμίροβιτς, πως για το θαύμα αυτό δεν ξεσηκώθηκαν φωνές εναντίον του. Δεν του έδωσαν κάποιες ανόητες ερμηνείες, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι σε πολλά άλλα από τα θαύματά του. Και όχι μόνο δεν το αφισβήτησε κανείς, αλλά οι άνθρωποι, ειδώντες ο επίης εν σημείον ο Ιησούς, έλεγαν ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Και οι όχλοι ήθελαν να αρπάζει αυτόν ή να πει ίσως είναι αυτόν βασιλέα. Τέτοια απήχηση είχε στο λαό αυτό το καταπληκτικό θαύμα. Πότε προσπάθησε κάποιος να μετατρέψει μια απάτη σε βασιλιά? Αυτό όμως ήταν πραγματικό γεγονός. Οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν από την αλήθεια και ήθελαν να κάνουν τον Χριστό βασιλιά με το ζόρι. Και αυτό θα είχε γίνει αν ο Χριστός δεν είχε απομακρυνθεί μόνος του. Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι ο Χριστός μας ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν σε πλοίο και να φύγουν πριν από τον ίδιο? Γιατί το έκανε αυτό? Πρώτο για αυτό που είχε γίνει. Και δεύτερο για αυτό που επρόκειτο να γίνει. Τους άφησε να απομακρυνθούν από το πλήθος όσο πιο γρήγορα γινόταν. Για να συλλογιστούν και να συζητήσουν μεταξύ τους το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Τους άφησε να ταξιδέψουν με το πλοίο που ο Κύριος θα τους επισκεπτόταν σύντομα με ένα καινούριο και ανήκουστο θαύμα. Θα τους πλησίαζε περπατώντας πάνω στο νερό όπως περπατάει κανείς σε στέρεο έδαφος. Ο Κύριος γνώριζε εκείνο που επρόκειτο να γίνει και τι θα έκανε ο ίδιος. Οι μαθητές του που δεν έβλεπαν τίποτα ένιωσαν έκπληξη που ο Χριστός τους έστειλε πριν από αυτόν. Τον άφησαν όμως μόνο του με το πλήθος, κατέβηκαν από το όρο στη θάλασσα και ξεκίνησαν το ταξίδι. Ένας άλλος αναμφισβήτητος λόγος για τη σπουδή που έδειξε ο Κύριος να προπέμψει τους μαθητές του, να τους απομακρύνει από τα πλήθη των ανθρώπων, ήταν επειδή ο ίδιος ήθελε να τους προφυλάξει από την υπερηφάνεια στα μάτια των ανθρώπων, από τα εγκόμια τους και την αυτοεκτίμηση που θα ένιωθαν επειδή ήταν μαθητές τέτοιου θαυματουργού. Ήθελε να τους διδάξει πως πρέπει να είναι ταπεινοί. Γι' αυτό και τους είχε πει «Δότε αυτής ημής φαγήν». Και τώρα τους έδιωξε επειδή ήθελε να τους προφυλάξει από την υπερηφάνεια και την υψηλοφροσύνη, επειδή είχαν τέτοια σχέση μαζί του, με το διδάσκαλό τους. Και τελικά ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τους κάνει να γνωρίσουν την απεριόριστη ταπείνωσή του ενώπιον του Θεού. Μετά από ένα τόσο καταπληκτικό θαύμα, αποσύρθηκε στην ησυχία για να προσευχηθεί. Οι μαθητές του ήταν εξοικειωμένοι με τη συνήθειά του να αποσύρεται συχνά στην έρημο για να προσευχηθεί. Εκείνη την ημέρα όμως, μήπως αποσύρθηκε σκόπιμα στην έρημο για να μείνει μόνος του, μετά τη φοβερή είδηση για το θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή? Ας ξεχάσουν οι μαθητές του για ποιο λόγο πήγε στην έρημο. Ας συνειδητοποιήσουν πως το μεγάλο θαύμα που τόσο ξαφνικά έκανε, καθώς και όλοι έπαινε και ο θαυμασμός των ανθρώπων, δεν μπορούσαν να καταστρέψουν την εσωτερική γαλήνη και την ταπείνωσή του, ούτε και να τον κάνουν να αλλάξει την απόφασή του να πάει στην έρημο για να προσευχηθεί. Ολόκληρο το περιστατικό αυτό της διανομής των άρτων και των ψαριών στους ανθρώπους, ο αριθμός των ψαριών και των άρτων, καθώς και ο αριθμός των κοφινιών με τα περισσεύματα, όλα μαζί έχουν και ένα εσωτερικό, ένα βαθύτερο νόημα. Λίγο πριν από το θάνατό του, ο Κύριος ονόμασε τον άρτο σώμα του. Στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι αλήθεια πως δεν λέει κάτι τέτοιο με λόγια, το κάνει όμως με τον αριθμό των άρτων. Οι 5 άρτοι σημαίνουν τις 5 αισθήσεις και οι 5 αισθήσεις αντιπροσωπεύουν όλο το σώμα.
Το ψάρι σημαίνει τη ζωή. Τους πρώτες αιώνες της χριστιανικής ζωής στο Χριστό τον απεικόνιζαν με τη μορφή ψαριού. Το σύμβολο αυτό μπορεί να το δει ακόμα και σήμερα κανείς στις αρχαίες χριστιανικές κατακόμβες. Από αυτήν την άποψη ο Χριστός έδωσε το σώμα και τη ζωή του στους ανθρώπους για να τραφούν. Και γιατί ήταν δύο τα ψάρια? Επειδή ο Κύριος έδωσε και δίνει τον εαυτό του θυσία τόσο όσο διάστημα κράτησε η επίγεια διαδρομή του, όσο και στην Εκκλησία μετά την Ανάστασή του, ως τη σημερινή μέρα. Ποια σημασία έχει το γεγονός ότι έκοψε μόνος του τους άρτους? Αυτό σημαίνει πως εκείνος με την ελεύθερη βούλησή του παραδόθηκε να θυσιαστεί για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί έδωσε τα ψωμιά και τα ψάρια στους Αποστόλους για να τα μοιράσουν αυτοί μετά στο λαό? Επειδή εκείνοι ήταν που έπρεπε να μεταφέρουν το Χριστό σε ολόκληρο τον κόσμο και να τον δώσουν στους ανθρώπους και τα έθνη ως τροφή ζωής. Τι σημαίνουν τα 12 κοφίνια με τα περισσεύματα των άρτων? Την άφθονη καρποφορία του έργου των Αποστόλων. Κάθε θερισμός των Αποστόλων θα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος από το σπόρο που έσπηραν, όπως κάθε καλάθι είχε περισσότερο ψωμί από τους άρτους που έφαγαν και χόρτασαν οι πεινασμένοι άνθρωποι. Το περιστατικό του θαύματος του πολλαπλασιασμού των άρτων που έγινε με τη δύναμη του Χριστού μας μνημονεύεται κάθε φορά σε μια ωραία ευχή στην τελετή της αρτοκλασίας. «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ο ευλογήσας τους 5 άρτους εν τη ερήμο, και εξ αυτών 500 χιλίους άνδρας χορτάσας, ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, αγίασον». Όλα αυτά τα μυστήρια έχουν μεγάλο βάθος δυσθεώρητο. Ποιος τολμά να κοιτάξει τόσο βαθιά στα απίθμενα βάθη τους? Ποιος θα τολμούσε στην πρόσκαιρη ζωή μας να διεισδύσει στα βάθη αυτά? Ίσως πληροφορηθούν αρκετά εκείνοι που τους αρέσει να διαβάζουν και να ακούνε το Ευαγγέλιο. Οι άγγελοι απολαμβάνουν μέχρι κορεσμού τη γλυκύτητα του Ευαγγελίου. Όσο περισσότερο το διαβάζει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο τρέπεται σε σκέψεις πνευματικές και σε προσευχή. Όσο περισσότερο καθοδηγεί τη ζωή του σύμφωνα με αυτό, τόσο η ανάγνωση θα ανοίγει τα βάθη των νοημάτων του και θα τον ικανοποιεί με το άρωμά του. Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ομιλίες, το τέταρτο τεύχος από το Κυριακοδρόμιο σε επιμέλεια και έκδοση του κυρίου Πέτρου Μπότση.

και μια σχετική θαυμάσια απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτου Μόρφου, κυρίου Νεοφύτου. Σε μια εποχή που όλοι μιλούμε για την οικονομική κρίση, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς σκέφτεται η Εκκλησία. Μια Εκκλησία η οποία έχει 2.000 χρόνια αγιοπνευματικής ζωής και εμπειρίας και όχι μερικές δεκαετίες ζωής όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δε καλύτερος τρόπος για να αντιληφθούμε πώς σκέφτεται η Εκκλησία είναι να ακούμε με προσοχή τους ψαλμούς και τις ευχές των ακολουθιών και να επεξεργαζόμαστε τα νοήματά τους. Σε κάθε σπερινό ακούμε τους ψάλτες να ψάλουν έναν από τους αρχαιότερους και γνωστότερους ύμνους της Εκκλησίας μας σε ήχο βαρύ, για να αποκτούν οι στίχοι βαρύτερο νόημα και βαρύτερη σημασία. Ο διαχρονικός και επίκαιρος ύμνος στον οποίο αναφερόμαστε δεν είναι άλλος από έναν στίχο του 33ου ψαλμού του Βασιλέα Δαβίδ που λέει «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού». Καταρχάς, βλέπουμε ότι δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο στην ιστορία του κόσμου οι πλούσιοι να φτωχαίνουν και από τα ψηλά να πέφτουν στα χαμηλά και από τα πάνω στα κάτω. Και η Εκκλησία που δεν είναι εκτός πραγματικότητας και εκτός κόσμου, τι μας λέει? Πως ενώ οι πλούσιοι φτωχαίνουν και πεινούν, αυτοί που έχουν έγνοια και πρώτο τους μέλημα να αναζητούν τον Κύριο, το Θεό της ζωής και του θανάτου, δεν θα ελαττωθούν κανενός αγαθού, τίποτα δηλαδή δεν θα τους λείψει. Οι μεν πρώτοι που έχουν έγνοια τη σύγχρονη ιδωλολατρεία του χρήματος και τη λατρεία της τεχνολογίας που παράγει πολλές φορές το εύκολο χρήμα και την ψεύτικη χαρά, πέφτουν και δεν έχουν να πιαστούν από πουθενά. Ενώ οι δεύτεροι που έχουν έγνοια των Κύριων πλουτίζουν, διότι ο Θεός προνοεί για αυτούς προτού οι ίδιοι σκεφτούν. Αυτό ισχύει πάντοτε. Και πολλές φορές μέσα στη ζωή μας είμαστε μάρτυρες της πρόνοιας του Θεού που μας κρατά με τα λίγα, με τα ελάχιστα. Όσο είμαστε πρόσφυγες, οι περισσότεροι από εσάς που ήρθατε εδώ σήμερα, οι κάτοικοι του κατεχόμενου χωριού Νικήτα, αλλά και άλλων κατεχομένων χωριών που φιλοξενούνται από τους συνοικισμούς της περιοχής και της ευρύτερης Λευκωσίας, να εορτάσουμε και να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Νικήτα του Μόρφου, μήπως δεν νιώσαμε τη φτώχεια του 1974, δεν νιώσαμε την εγκατάλειψη, δεν νιώσαμε ότι είμαστε οι πλούσιοι που πτωχεύσαμε. Θυμούμαι τι μου είπε ο αδελφός μου όταν ήμουν 12 χρονών προσφυγόπουλο και αυτός 22. Εγώ να είμαι στα πρόθυρα της εφηβείας και αυτός να είναι φοιτητής φιλολογίας. Άκουσε όμοιρε, έτσι λεγόμουν τότε, δύο πράγματα μας έμειναν. Τα σπίτια μας, τα πλούσια περβόλια μας τα πήραν οι Τούρκοι. Τη χαρά του χωριού μας δεν την έχουμε πια. Ο πατέρας μας έμεινε νεκρός και ενταφιασμένος στη ζώδια. Ο αδελφός μας πέθανε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πολλά τα δεινά, πολύ ο πόνος, πολύ η θλίψη. Μας έμειναν η πίστη της μάνας μας και ο νους μας. Αυτήν την πολύ μεγάλη αλήθεια που άκουσα τότε από τον αδελφό μου άργησα να την καταλάβω. Την κατάλαβα όταν έγινα μοναχός. Μας έμεινε, μου είπε, η πίστη της μάνας μας, που δεν έχασε το κουράγιο και την εμπιστοσύνη της στον Κύριο και Θεό της. Όσες φτώχες, όσους θανάτους, όσες προσφυγές και να γεύτηκε, πίστευε στο θαύμα. Είχε το νου της στο Θεό και δεν τον άφησε να γύρει. Το θαύμα γινόταν και το ζήσαμε. Είμαι βέβαιος. Κι εσείς αυτό. Όσο άνθρωπος ταπεινώνεται και ελαττώνεται, εάν έχει λίγη πίστη σαν το σισάμι που θα φάμε σε λίγο από τα εορταστικά κόλυβα του Αγίου. Όχι πολύ σαν του προφήτη Ηλία που ανέστενε νεκρούς ή σαν του Αγίου Νικήτα που τακτικά ακούμε για τα θαύματά του που γίνονται στο παρεκκλήσι αυτό. Αλλά ως κόκκος συνάπεως που λέει και ο Χριστός μας για εμάς τους ολιγόπιστους. Τόση πίστη να έχουμε μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Πολλοί ζήσατε το θαύμα στο σπίτι σας, στο σώμα σας, στην ψυχή σας, στην πατρίδα μας. Το ζήσαμε το θαύμα, γιατί οι απλοί άνθρωποι του λαού, οι περισσότεροι από αυτούς, κράτησαν την υπομονή και την ελπίδα ζωντανή, κράτησαν την πίστη και το νου. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Ο νους μόνο στην Εκκλησία καλλιεργείται και λίγο στα γράμματα και στις τέχνες. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που πήρε δύο πτυχία, αλλά δεν με βοήθησαν πολύ. Αυτό που με βοήθησε είναι η εκκλησιαστική ζωή και η πνευματική άσκηση.
Πώς να μπορέσω δηλαδή να κυριεύσω, να είμαι αυτοκράτορας των παθών, των επιθυμιών και των λογισμών μου. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κυβερνήσει τις επιθυμίες και τις σκέψεις του, τους λογισμούς και τα πάθη του, ούτε το σπίτι του μπορεί να κρατήσει, ούτε τα παιδιά του, ούτε το γάμο του, ούτε την οικονομία του, ούτε την παιδεία του. Το ζούμε αυτό ως τραγικό πρόβλημα και στην σύγχρονη εποχή είναι ιδιαίτερα έντονο. Και είναι ιδιαίτερα έντονο γιατί ο άνθρωπος έχασε αυτήν την εκκλησιαστική αγωγή, την καλλιέργεια του νου, ούτως ώστε να μάθει πρώτα και κύρια να μετανοεί καθημερινά. Τι σημαίνει μετανοώ? Σημαίνει αλλάζω νου, βλέπω τα λάθη μου, βλέπω τα πάθη μου. Πώς εκδηλώνονται στον εαυτό μου, στον διπλανό μου, στο σπίτι μου, στην εργασία μου. Τι επιθυμίες έχω, τι σκέψεις κάνω. Αμαρτία δεν είναι μόνο η πράξη, αλλά και η επιθυμία, λέει ο Χριστός, και η σκέψη είναι η αρχή της αμαρτίας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου αυτό που λέει μια άλλη προσευχή της Εκκλησίας μας στο απόδειπνο. «Και δώρησε ημίν γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν». Να έχουμε γρήγορο νου, να ελέγχει δηλαδή και να παρακολουθεί ο νους τις επιθυμίες και τις σκέψεις του. Και όταν τα χάνουμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους λογισμούς μας, υπάρχει η μετάνοια, υπάρχει το ήμαρτον. Ο άνθρωπος που καλλιεργεί μέσα στην Εκκλησία τη μετάνοια, σιγά σιγά μαθαίνει να είναι σε εγρήγορση, να συγχωρεί και στα ύστερα του βίου του, μαθαίνει και την αγάπη. Το τονίζω αυτό. Τώρα που μεγάλωσα αρκετά, καταλαβαίνω ότι αρχίζω, έστω κι αν είμαι επίσκοπος, να μαθαίνω την αγάπη. Να μην λέμε μεγάλα λόγια, όπως στα παιδικά μας χρόνια που νομίζαμε ότι η αγάπη είναι μια καρδούλα. Όχι. Η αγάπη είναι πολύ υπομονή, πολύ προσευχή, πολύ εγρήγορση. Η αγάπη είναι πολύ μετάνοια για τα προσωπικά μας λάθη και ανοχή για τα λάθη του διπλανού μας, του πλησίον μου, που λέει και το Ευαγγέλιο. Και όλα αυτά έρχονται να μας τα διδάξουν οι γιορτές και οι πανηγύρις μας, τα μνημόσυνα και οι κηδείες, η Θεία Λειτουργία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό χαίρομαι που ο λαός της Κύπρου, που ζει την παρατηνόμενη κατοχή και προσφυγιά, και τώρα την οικονομική κρίση των ημερών μας, γνωρίζει, έστω ασυνείδητα και ολίγη συνειδητά, ότι το νου και την πίστη μόνο στην Εκκλησία θα τα βρει. Να κρατήσετε αυτή την εκκλησιαστική τάξη που έχετε, την αγάπη στους Αγίους μας, αυτήν την καλή συνήθεια να τρέχουμε κοντά σε αυτούς που κράτησαν και μαρτύρησαν για την πίστη και την αλήθεια του Χριστού. Οι Άγιοι θα μας βοηθήσουν και προσωπικά, αλλά και στις κοινωνικές, κρατικές και εθνικές μας ανάγκες. Στο χωριό μου είχαμε πολλούς ανθρώπους. Άλλοι ήσαν καφενόβοι, άλλοι της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει σε κάθε χωριό. Είχαμε και έναν πρωτοψάλτη, τον Δημήτρη, τον πρωτόπαπα. Εγώ παιδί του ιερούσαν ήμουνα, πήγαινα στο ψαλτήρι και του κρατούσα το ίσο. Σας λέω το παράδειγμα για να δείτε άνθρωπο που είχε πίστη και νου Χριστού. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο καλός ψάλτης, ο γιος του πρωτόπαπα και εγγονός του παλιού πρωτόπαπα, ξέραμε ότι ήταν άνθρωπος λίγο αυστηρός, αλλά πολύς προσευχής και σιωπής. Αυτοί οι άνθρωποι μου άρεσαν γιατί ήσαν βαρετοί, όπως λέμε εδώ στην Κύπρο, σαν τον ήχο το βαρύ που ψάλαμε απόψε. Το 73 άρχισε να κλαίει στο σπίτι του. Αυτά τα έμαθα αργότερα. «Γιατί κλαις, πατέρα?» Τον ρώτησαν οι κόρες του. Και αυτός τους απαντά. «Αχ, κόρες μου. Αχ, κόρες μου. Θα βγούμε πρόσφυγες. Μου το έδειξαν άγγελοι Κυρίου και πολλοί θα πεθάνουν στην προσφυγιά με τον πόθο της επιστροφής και θα καθυστερήσει κάπως. Μα τι λες, πατέρα?» Σημειώστε ότι η λέξη πρόσφυγας ήταν σχεδόν άγνωστη στους Κυπρίους. «Τούρκοι θα έρθουν στο χωριό μας», και του λένε οι κόρες του, «και θα πιάσουν όλη την Κύπρο οι Τούρκοι?» «Όχι, μέχρι το χωριό μας». Γέλασαν οι κόρες του. «Τον αστρομερίτη δεν θα τον πιάσουν?» «Όχι, κόρη μου, δεν θα τον πιάσουν». Τους φάνηκε αδιανόητο και κορόιδευαν προς στιγμή τον πατέρα τους. «Και θα μείνουμε, πατέρα, για πάντα πρόσφυγες?» του λένε. «Όχι. Όταν ακούσετε ότι ιδρύθηκε μια καινούργια χώρα στην Τουρκία που θα λέγεται Κουρδία, θα επιστρέψετε όλοι πίσω. Αυτό μου έδειξε ο άγγελός μου». Αυτά το 1973. Πιο πριν στη Μιλιά, αμοχός του, ανάλογος άνθρωπος απλός του λαού, ο Χατζηφλουρέντζος, έχει εκδοθεί και βιβλίο για αυτόν, ένας λαϊκός ασκητής, τα ίδια προφήτεψε.
προφήτεψε την κατοχή αλλά και την ελευθερία που θα έρθει. Πώς αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτή την φώτιση και είδαν αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Και θα συμβούν πρώτα Θεός τα επίλοιπα, τα καλά νέα. Βέβαια εμένα, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος, πιο πολύ με ενδιαφέρει να πάω στη Μητρόπολη μου, στη Μόρφου και στο χωριό μου, όπως και εσάς να πάτε στα χωριά σας. Αλλά και εκεί που θα πάμε θα έρθει η ώρα που θα πεθάνουμε. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάπου αλλού είναι η μόνιμή μας πατρίδα. Εδώ είμαι θαπεραστική, προσωρινή και ερχόμαστε για να δώσουμε εξετάσεις ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες. Άρα, η έγνοια μας πρέπει να είναι τι είδους μετάνοια έχουμε. Πώς καλλιεργούμε το νου μας, πόσο εκκλησιαστικοί άνθρωποι είμαστε, πόσο συγχωρούμε, πόσο κοινωνούμε, πώς επικοινωνούμε με τον Θεό, τους ανθρώπους και τον εαυτό μας. Όταν ο άνθρωπος βάζει αυτά τα ερωτήματα, τότε ο νους του καθαρίζει και όταν καθαρίζει ο νους, καθαρίζει και η καρδιά. Ο νους γίνεται βασιλιάς και κάθεται στον θρόνο του και ο θρόνος του νου είναι η καρδιά κατά τους πατέρες. Και τότε φωτίζεται ο άνθρωπος, τον φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, ύστερα σιγά σιγά αγιάζεται. Έτσι αγιάστηκαν, έτσι φωτίστηκαν πολλοί άνθρωποι και οι Άγιοι και αυτοί οι άνθρωποι που προαναφέραμε που ήταν σάρκα από τη σάρκα μας. Καμιά φορά νομίζουμε ότι η αγιότητα είναι κάτι πολύ μακρινό που δεν μας αφορά, που δεν κατορθώνεται στην εποχή μας. Όχι, κάνουμε λάθος. Και σήμερα ανάμεσά μας υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι με φως, με καθαρότητα, με προσευχή δυνατή. Είναι αυτοί που κρατούν την Κύπρο, είναι αυτοί που θα μας ελευθερώσουν. Ούτε πολιτική, ούτε το χρήμα. Και βλέπετε ότι μας ταπεινώνει όλους ο Θεός. Αυτή την εποχή να μην ελπίζουμε στα πολλά μας χρήματα, ούτε στις πολλές πολιτικές, αλλά σε Αυτόν που είναι ο αιώνιος Πατέρας της κτήσης όλης. Στον Πατέρα των Φώτων, στον Πατέρα των Αγίων, στον Τριαδικό Θεό μας, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν να κρατήσουμε το νου μας, έτσι να κρατήσουμε την πίστη, ορθόδοξη, καθαρή, όχι νοθευμένη. Και αυτά να τα παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Και έχει ο Θεός. Πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι μετανοίας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να μην έχουμε νου ο οποίος να σκέφτεται μόνο πολιτικά. Αλλά να έχουμε γρήγορο νου, σόφρονα λογισμό και καρδία νύφουσα που μετανοεί. Από μαγνητοφωνημένη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου στον Εσπερινό της Μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα το Σεπτέμβριο του 2012. Κρατήστε τη χρονολογία και κάντε τις σκέψεις και τις αναλογίες που επιτρέπονται. Στο μόνιμο παρεκκλήσιο στα Λατσιά της Λευκωσίας που κτίστηκε από τους πρόσφυγες της κοινότητας Αγίου Νικήτα Μόρφου.

Πάρτε μια βαθιά ανάσα στην ορθόδοξη πατρίδα μας, ιδίως αυτές τις πανίερες μέρες του συναξαριού, τις μέρες του θέρους. Μοσχοβόλα ο γλυκάνισος, η μαστίχα σμίγεται τούτη μυρωδιά με το λιβάνι του παπά σαν ψαλτοτραγουδά το Θεοτό και Παρθένε. Δεν υπάρχει χριστιανός ορθόδοξος που μια ρανίδα έστω από δάκρυ αυτήν την ευλογημένη στιγμή να μην έσταξε στην ψυχή του. Κανείς δεν κοιτά την ώρα έστω κι αν παρήλθε. Κανείς δεν θα φύγει αχόρταστος από ουρανό και πατέρα ποιμένα. Σε ένα μικρό ξοκλήσι μπροστά στα κοφίνια με τους άρτους τον Ίνων και το Έλεον, μπροστά σε εκείνο το μεγάλο θαύμα του χορτασμού και νοερά ο νους μας στη θάλασσα της Τιβεριάδος, εκεί που έγινε η πρώτη κλίση του Κυρίου προς τους Αποστόλους. Όλα μαζί με την άβρα από το θαλασσινό αεράκι και τις δρόσους από τους χόρτους που ξάπλωσαν τα πεινασμένα πλήθη όταν ο Κύριος τους πρόσταξε.

Κάθε φορά αυτή η θαυμαστή αίσθηση στον Εσπερινό, στην Ιερή Αγρύπνια, στον Όρθρο. Κάθε φορά θολώνουν τα μάτια από ευγνωμοσύνη. Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και πήκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβάλλει άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Μακάριος αν ήρος ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού ότι ουκ έστειν υστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Ιδέ εξητούνται στον Κύριον ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού.

γεμάτη από χρώματα της γης και του ουρανού, τον φρέσκο αέρα και τις καθαρές καρδιές των απλών ανθρώπων τούτη εκπομπή. Δεν πήγαμε ούτε σε μέρη εξωτικά, ούτε σε ονειρεμένους καλοκαιρινούς προορισμούς για τους πολλούς, ούτε αφηγηθήκαμε τίποτα το συναρπαστικό και περιπετειώδες γεμάτο από εκπλήξεις και απρόσμενα συναπαντήματα με διασήμους. Ένα πρωινό καλοκαιριού θυμηθήκαμε με χαρούμενους, ευλογημένους συνδετημόνες, ομοτράπεζους στην αυλή ενός μικρού ξοκλησιού. Μπροστά τους τα κοφίνια με το θαύμα, το χορτασμό της ψυχής με παράδεισο και ελπίδα.

0: Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη μας εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον στον ψευδισμό, ενώψε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλο σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, ενεμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλθης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίψει στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάρεψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμε από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη.

Θεού, ρίξουμε το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία τα νέλησα Θεού. Απόδος με την αγκαλία σου και σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα στη Σία νέτο κάτω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συνετριμένο, καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξοδενώσει. Αγάπηνον Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι από το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστας αμαρτίας ημών, Δέσποτας υπόρρισον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέντες ημών, και εμείς εν έχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Αλλά επίβλεψε ο κενήνωσες πλαχνός και λύτρωσε εμάς εν τα εχθρόν ημών. Σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαός σου, πάντες εργαχειρών σου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, μια πρόσφατη έκδοση από την Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους θα μας συνοδεύσει στη σημερινή αλλά και στην επόμενη εκπομπή μας. Στο διπλό ψηφιακό δίσκο εμπεριέχονται ηχογραφήσεις που ελήφθησαν από ζωντανές ηχογραφήσεις των Αγρυπνιών της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Ιβύρων των ετών 2016 και 2019. Στο ένθετο που συνοδεύει αυτή την πολύ σήμαντη έκδοση που μας έρχεται από την Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους, ο καθηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Ιβυρίτης, γράφει: «Βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη πανήγυρη του Αγίου Όρους, που είναι η πανήγυρη της Μονής της Πορταϊτήσης. Ζούμε τα γεγονότα της σωτηρίας. Ακούμε την προτροπή της Παρθένου, Απόστολη εκπεράτων, συναθριστέντες ενθάδε. Ζούμε την ανταπόκριση. Εκπεράτων συνέδραμων Αποστόλων, η πρόκριτη, θεαρχείο νεύματι του κυδεύσες. Συναθρίζεται ο επουράνιος και επίγειος κόσμος. Είναι παρόντες οι περασμένοι και συγκεντρωμένοι, οι κοσμικώς διασπαρμένοι. Εγενέε πάσε, μακαρίζομεν σε την μόνην Θεοτόκον. Οι συνεορτάζοντες καταφθάνουν. Είναι πολλοί. Γεμίζουν το αρχονταρίκι. Απλώνουν κουβέρτες και στροσίδια στην αυλή. Η παρουσία των προσκυνητών είναι προσθήκη χαράς και φωνή αγαλιάσεως στους ύμνους, τη ενδόξω κοιμήση της Θεομήτωρος. Όλος ο ναός δονείται από τη μελωδία των ψαλτών. Το φως των πολυελαίων και η ευωδία των θυμιαμάτων απλώνονται σε όλη τη μονή. Βρισκόμαστε στο Πάσχα του καλοκαιριού. Θανάτου εορτάζομαι νέκρωση. Την Θεοτόκον τάφος και νέκρωσης ου και κράτησε, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον. Η θεολογία των ύμνων, η χάρις της ποιήσεως, η δύναμη του μέλου σε ζωογονούν και σε υψώνων. Η αρχιτεκτονική του ψαλσίματος συνάδει με την αρχιτεκτονική των κτισμάτων και της ζωής.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Ένα δεύτερο κείμενο στο ένθετο της έκδοσης της Ιεράς Μονής Ιβύρων Αγίου Όρους με τίτλο «Η πανήγυρη της κοιμήσεως στη Μονή Ιβύρων». Το Άγιον Όρος λέγεται και περιβόλι της Παναγίας και εδώ οι θεομητορικές εορτές έχουν μια ξεχωριστή θέση μέσα στον κύκλο των εορτών του ενιαυτού. Ανάμεσα σε αυτές εξέχει αυτή της κοιμήσεως, διότι σε αυτήν βλέπουμε την ελπίδα μας στο πρόσωπο της Παναγίας, η οποία εν τη κοιμήση αυτής τον κόσμον ου κατέλειπε, αλλά μετέστη προς την ζωήν μήτηρη πάρχουσα της ζωής. Η Μονή Ιβύρων άγει την μεγάλη μοναστηριακή της Πανήγυρη σε αυτή την εορτή η οποία γίνεται το Πάσχα του καλοκαιριού, η Πανήγυρη των Πανηγύρεων του Αγίου Όρους. Μεγάλο πλήθος προσκυνητών συνάγεται στην Ιερά Μάνδρα των Ιβύρων κάθε χρόνο για να αναπέμψει ύμνους εξοδίου στην μητέρα της ζωής. Έρχονται κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί από το Άγιον Όρος και εκτός να εναποθέσουν τον πόνο τους αλλά και την ελπίδα τους στην Παναγία κατά την τριήμερη πανήγυρη της Μονής. Θυμίζει το ίδιο το γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατά την οποία δήμος θεολόγων εκπεράτων, εξ ύψους αγγέλων δε πληθείς, προς την Σιών υπήγοντο, παντοδυνάμων εύματι, αξιοχρέως δέσποινα της ηταφή λειτουργήσοντες. Η αφετηρία της εορτής είναι η προπαραμονή της εορτής, όταν ακολουθώντας την υπερχιλιετή παράδοση καταφθάνει η αντιπροσωπεία της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, αποτελούμενη από τον ηγούμενο, έναν εφημέριο και ένα διάκονο, για να συμπανηγυρίσει με την αδελφή της Μονή, τη Μονή Ιβύρων, τυπικό το οποίο δείχνει τη στενή κτητορική σχέση μεταξύ των δύο μονών από την εποχή του Αγίου Αθανασίου. Η Θεία Λειτουργία της Παραμονής της Κοιμήσεως τελείται πανηγυρικώς στο παρικλήσι της Πορταϊτήσης, ως μια πρόγευση του προσεχούς εορτασμού. Πριν τον Μικρό Εσπερινό μεταφέρεται η ιερά εικόνα της Πορταϊτήσης στο Καθολικό, όπου και ενθρονίζεται στη θέση της και στολίζεται. «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλημένη». Και στο τέλος του Μικρού Εσπερινού ψάλλει άπασο λαός ομοφόνος, το Απόστολοι εκ περάτων συναθριστέντες ενθάδε, για τελευταία φορά πριν την Ολονικτία. Αρχίζει η αγρυπνία που θα διαρκέσει μέχρι και το πρωί. Ψάλλονται τα στοιχειρά του Εσπερινού, ό του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται, και σαν τους Αποστόλους μεταφερόμαστε στο γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Γίνεται η είσοδος του Εσπερινού. Θεαρχείο νεύματι, πάντοθεν οι Θεοφόροι Απόστολοι, υπονεφών μεταρσίως ερώμενοι, και βλέπουμε κατά κάποιον τρόπο τους Αποστόλους να συγκεντρώνονται από διάφορα μέρη του κόσμου στη Γεθσημανή και να κυκλώνουν το θεομητορικό σκήνομα, ψάλλοντας ύμνους εξοδίου στη Θεοτόκο και παρακαλώντας να μεσητεύει για τη σωτηρία του κόσμου. Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στα ψαλόμενα μέλη της Αγρυπνίας έχει το αρχαίον μέλος του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Κουκουζέλους, άνωθεν η προφήτε, το οποίο ψάλλουν ομού οι δύο χωροί των ιεροψαλτών μετά το πέρας των τροπαρίων της λυτής ενώπιον της ιεράς εικόνος της Πορταϊτήσης. Το τροπάριον εγκομιάζει την Παναγία αναφέροντας τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και τη συμβολή της στη σωτηρία όλου του κόσμου μέσω της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Επίσης, στο εξαιρέτος της Παναγίας Σαχράντου, η καταβασία της εορτής «Εγενέ πάσε μακαριζομένσε την μόνην Θεοτόκον, νενίκυντε της φύσεως η όρη», ψάλλεται ενώπιον της ιεράς εικόνος της Πορταϊτήσης από την ομίγυρη των Ψαλτών και αποτελεί μια από τις ιερότερες στιγμές. Οι ψηφιακοί δίσκοι της παρούσας εκδόσεως περιέχουν επιλογές ύμνων της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις ζωντανές ηχογραφήσεις των πανηγύρεων των ετών 2016 έως 2019. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή, μεταδίδοντας όσο είναι δυνατόν την ατμόσφαιρα που επικρατεί τις ημέρες εκείνες. Τα επιλεγμένα τροπάρια κατά βάση είναι αυτά που αναφέρονται στην εορτή της Κοιμήσεως, με εξαίρεση το Άνωθεν η Προφήτε, που ψάλεται σε όλες τις πανηγύρεις κατά την ένδυση του Αρχιερέως πριν τη Θεία Λειτουργία, και το Δέσποινα Πρόσδεξε, που ψάλεται σε όλες τις θεομητορικές εορτές.

Από τον πρώτο ψηφιακό δίσκο της έκδοσης της Ιεράς Μονής Ιβύρων με τον τίτλο «Τι ενδόξω κοιμήσει σου» και τις παλαιές ζωντανές ηχογραφήσεις Αγρυπνιών της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Ιβύρων των ετών 2016 έως 2019, ακούσαμε ήδη το στοιχειρό προσώμιο του Εσπερινού «Ο του παραδόξου θαύματος» σε ήχο πρώτο και σε αργό ερμολογικό μέλος, το περίφημο δοξαστικό του Εσπερινού «Το οκτάηχο θεαρχείο νεύματι» στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και το κενήν της λυτής «Άσατε λαοί» σε ήχο πλάγιο του πρώτου και αυτό στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το «Άνθεν οι προφήτε», το μάθημα ψαλόμενο στη λυτή κατά την ένδυση του αρχιερέως σε ήχο βαρύ και στο μέλος του Ιωάννου Κουκουζέλους, στη σύντμηση βέβαια του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, και με τα στοιχειρά ιδιόμελα των αποστήχων σε ήχο τέταρτο στοιχειραρικό και στο μέλος του Μανουήλ Πρωτοψάλτου. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα ευλογείτε.
4: Ο Κύριος.
3: Κυριακή 12η Μαθαίου, ερχόμενη Κυριακή, και θα αναγνωστεί η Ευαγγελική Περικοπή στις εκκλησίες μας, με την οποία μας βοηθά να βρούμε απάντηση στο μεγαλύτερο υπαρξιακό ερώτημα της ζωής μας ως χριστιανοί. Παρακαλώ, μιλήστε μας για το συγκεκριμένο κείμενο του Ευαγγελίου.
4: Η αυτή η Κυριακή είναι η 12η Μαθαίου και το Άγιο Ευαγγέλιο που θα αναγνωστεί στην Εκκλησία είναι παρμένο από το 19ο κεφάλαιο, στίχοι 16 έως 24. Λέει λοιπόν το κείμενο του Αγίου Ευαγγελίου. Κατ' εκείνον τον καιρό κάποιος νεαρός άνθρωπος ήρθε στον Χριστό μας και γονάτισε μπροστά του και του λέγει: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω να έχω ζωή αιώνιο? Αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω καλό για να έχω ζωή αιώνια?» Ο Κύριος, ο οποίος ήθελε να τον βοηθήσει, του υπέδειξε ότι «Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημείς ο Θεός?» Για να του δείξει ότι αυτός στον οποίο μιλούσε ήταν πράγματι ο Θεός, τον οποίο εκείνος δεν γνώριζε βέβαια, γι' αυτό και του υποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο ότι γιατί με ονομάζεις αγαθόν. Αγαθός είναι ένας ο Θεός. Δεν απορρίπτει την προσωνυμία του αγαθού, αλλά του δείχνει ότι αγαθός είναι ο Θεός και μόνο, και άρα αυτός είναι ο αληθινός Θεός. «Εάν θέλεις να μπεις στη ζωή την αιώνια, τήρησες εντολές», του λέγει ότι ο νεαρός άνθρωπος. «Ποιες εντολές?» Και ο Χριστός μας του είπε: «Το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και αγαπείς τον πλησίον σου ως σε αυτόν». Είπε όλες αυτές τις εντολές τις οποίες έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Και τότε του λέγει ο νέος άνθρωπος: «Όλα αυτά τα εφύλαξα από την νεότητά μου». Ήταν άνθρωπος ευσεβής, της θρησκείας άνθρωπος, του Μωσαϊκού νόμου. Τότε του λέει ο Κύριος: «Εάν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου και δώσ' τα στους φτωχούς και έχεις θησαυρόν ουρανό. Θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό αφού πωλήσεις τα υπάρχοντά σου και τα δώσεις στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις». Όταν τ' άκουσε αυτά τα πράγματα ο νέος άνθρωπος, έφυγε από τον Χριστό με πολύ λύπη, διότι ήταν πλούσιος και είχε πολλά χτήματα και δεν μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα που του είπε ο Χριστός, που ο ίδιος ήθελε να μάθει τι αιτιαστερό του είπε, τι μου λείπει από όλα αυτά τα οποία έκανα. Και ο Κύριος του υπέδειξε αυτό το οποίο υστερούσε. Τότε ο Κύριος είπε στους μαθητές του: «Αληθινά σας λέγω ότι πλούσιος δύσκολα θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και πάλι σας λέγω ότι είναι πιο εύκολο μια καμήλα να περάσει μέσα από την τρύπα ενός βελονιού ή πλούσιος άνθρωπος να μπει στη Βασιλεία του Θεού». Η καμήλα εννοούσε ο Κύριος το ζώνη καμήλα ή κάμηλος, που λεγόταν κάμηλος και το χοντρό σκηνή, το καραβό σκηνή, εκείνο το οποίο δένουν τα πλοία όταν είναι θαλασσοταραχή. Και τα δύο πάντως δεν περνούν από την τρύπα του βελονιού. Όταν τ' άκουσαν αυτά οι μαθητές του, φοβήθησαν και απόρρισαν πολύ και είπαν: «Τι σάρα δύνατε σωθεί είναι? Εάν έτσι είναι τα πράγματα», λέει κάπου αλλού, «πώς μπορούν να σωθεί ο άνθρωπος με τέτοια αδυναμία πραγματοποίησης αυτού του πράγματος που είπε ο Χριστός?» Και ο Κύριος τους είπε: «Παραανθρώπης τούτο αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί». Με τη δύναμη του ανθρώπου πράγματι δεν μπορεί κανείς να σωθεί. Αλλά με τη δύναμη του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί, να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Βλέπουμε λοιπόν ότι πήγε το παιδί αυτό ο νέος στον Κύριο μας του Χριστό και αισθανόμενος αυτήν την ανάγκη ότι κάτι του λείπει. Η θέληση να μάθει τι του λείπει. Και ο Χριστός μας το απεκάλυψε αυτό που του έλειπε. Ήταν η καρδία του εχμαλωτισμένη εις τη φυλαργυρία. Δεν ήταν τα χρήματα που τον εμπόδισαν, ούτε τα χτήματα τον εμπόδιζαν, αλλά η φυλαργυρία τον εμπόδιζε, το πάθος. Γιατί λένε και οι πατέρες, μα και ο Αβραάμ ήταν πλούσιος και είχε χτήματα πολλά και χρήματα πολλά και δούλους πολλούς και πλούτη πολλά, αλλά όχι μόνο εσώθηκε, αλλά είναι, παρομοιάζεται και κόλπος του Αβραάμ ως η Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν δεν είναι ο πλούτος που μας βλάφτει, αλλά η διαχείριση του πλούτου, η φυλαργυρία, η εχμαλωσία στον πλούτο. Και ο Κύριος ήθελε να τον απαλλάξει από αυτήν την εχμαλωσία και του λέει, εάν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πώλησε τα υπάρχοντά σου. Πώλησε όλα τα υπάρχοντά σου και δώσα στους φτωχούς. Μην τα φυλάξεις τα χρήματα που θα πάρεις, δώσα όλα στους φτωχούς. Και θα αποκτήσεις σταυρό στον ουρανό. Θα μεταθέσεις την αγάπη σου και την ελπίδα σου από την γη στον ουρανό. Και δεν φτάνει αυτό μόνο, έλα να με ακολουθήσεις. Δηλαδή, τον έκαμε τελείως γυμνόν από τα πάντα. Δεν τον άφησε τίποτα να

0: δύναμη μπορεί να περάσει μια καμήλα από την τρύπα του βελονιού παρά ένας πλούσιος να μπει στην Βασιλεία του Θεού. Αλλά με τη δύναμη του Θεού όλα είναι δυνατά. Και αυτό το είδαμε στην πορεία της Εκκλησίας που πράγματι πάρα πολλοί άνθρωποι ενίκησαν τα πάθη τους και τον εαυτό τους και ακολούθησαν τον Χριστό και γίναν μαθητές του και πραγματικά τον αγάπησαν μέχρι τέλους της ύπαρξής τους.
1: Σε όλα αυτά που αναφέρει η περικοπή αναγνωρίζουμε όλους τους κινδύνους που μπορούν να στερήσουν στον άνθρωπο την αιώνια ζωή. Πού βρίσκεται η υπέρβαση αυτών των κινδύνων?
0: Η υπέρβαση των κινδύνων αυτών βρίσκεται στο γεγονός της αγάπης του Θεού πλέον των άλλων πραγμάτων. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Θεό περισσότερο από τα άλλα πράγματα. Ακόμα και από τον εαυτό μας τον ίδιο. Λέει ο Κύριος μας αλλού ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει και αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του, τα παιδιά του ή τον εαυτό του ή τα χτήματά του ή τους αδερφούς του ή οτιδήποτε άλλο υπέρ εμέου και στιμάξιος. Δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Χριστό κάποιος ο οποίος αγαπά κάτι στον κόσμο αυτό παραπάνω από τον Χριστό. Και μας είπε ο Κύριος σχέσεις αγάπης τέτοιες που είναι φυσικές και είναι και ευγενείς και μας λέει και ο ίδιος να αγαπούμε τους γονείς μας. Και παρά τα αυτά λέει ότι δεν μπορούμε να αγαπούμε αυτά τα πράγματα παραπάνω από τον ίδιο.
1: Ο πλούσιος νέος φαίνεται ότι είχε αληθινή επιθυμία για την αιώνια ζωή. Δεν ξέρω κάποιον γέροντα, ούτε εγώ προσωπικά δυστυχώς, που να έχει πάει σε ένα πνευματικό και να του πει, να του ρωτήσει ευθέως, πες μου πάτερ τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Δηλαδή με τι προϋποθέσεις γίνεται αληθινή επιθυμία και έγνοια η αιώνια ζωή?
0: Ο Θεός απευθύνει την κλίση Του να Τον αγαπήσουμε σε όλους τους ανθρώπους. Η δική μας ελευθερία όμως είναι αυτή που ρυθμίζει και τη δική μας επιλογή. Άλλος επιλέγει να αγαπήσει τον Χριστό 100% και άλλος επιλέγει λιγότερα και άλλος επιλέγει καθόλου. Είναι θέμα επιλογής και ελευθερίας. Γι' αυτό φέρουμε και την ευθύνη της αποφασής μας. Αλλά όμως υπάρχουν άνθρωποι στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων που αγάπησαν και αγαπούν τον Χριστό με όλη την ύπαρξή τους και εγκαταλείπουν τα πάντα προκειμένου να είναι ενωμένοι μαζί με τον Χριστό στην αιώνια αγάπη του.
1: Ο πλούσιος νέος αποκάλυψε τον Κύριο αγαθεάγιε δηλαδή, το είπαμε πριν. Γιατί όμως αγαθε συνδύαζε ο νέος την αγιότητα με τη θεότητα του Κυρίου?
0: Ο νέος σίγουρα δεν ήξερε ότι ο Κύριος είναι Θεός αληθινός. Ήταν προφανώς Εβραίος και ως εκ τούτου είχε την εβραϊκή αντίληψη περί Θεού. Δεν μπορούσε ένας Εβραίος να διανοηθεί ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος ή ότι ο Θεός είναι Αγία Τριάδα. Είναι τρία πρόσωπα και μία ουσία. Αυτά ήταν άγνωστα μυστήρια ακόμα στον Ισραήλ. Αποκάλεσαν τον Θεό, τον Χριστό μας αγαθόν. Αυτό επίστευε. Και ο Κύριος ήθελε να του δώσει αυτή την αποκάλυψη. Ότι πράγματι εγώ είμαι ο αληθινός Θεός, τον οποίο εσύ χρειάζεσαι και τον οποίο εσύ έχεις ανάγκη. Αλλά δεν είχε αυτή τη δύναμη, την πνευματική, να δεχθεί αυτή την αποκάλυψη. Όπως δέχθηκε ο Πέτρος, που είπε «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και του είπε ο Χριστός μας «Είσαι μακάριος Σίμων», διότι ομολόγησες αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Ο Σίμων Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, ήταν έτοιμος να δεχθεί αυτή την αποκάλυψη. Το νεαρό παιδί αυτό δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Παρά τα αυτά, ο Χριστός του έδωσε ένα εφαρστήριο πάνω στο οποίο μπορούσε να πατήσει και να ανέβει ένα σκαλί ψηλότερα. Και μετά κατέβηκε στο επίπεδό του και το αποκάλυψε πώς μπορεί να γίνει, αν θέλει να γίνει τέλειος, πώς μπορεί να γίνει.
1: Άρα φαίνεται ότι ο νέος δεν πίστευε ότι η αιώνια ζωή είχε φανερωθεί στο πρόσωπο του Κυρίου. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς στον αγώνα μας, έτσι ώστε να έχουμε ακλόνητη την πιστοσύνη ότι η αιώνια ζωή φανερώνεται στο πρόσωπο του Χριστού?
0: Όπως το είπετε πολύ ωραία, η αιώνια ζωή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό του λέει «Δεύρω ακολούθημη». Δηλαδή έλα να με ακολουθήσεις, να ζεις αιώνια μαζί με. Εγώ είμαι η αιώνια ζωή. Δεν είναι κάτι άλλο η αιώνια ζωή. αλλά

0: δεν μπορούσε να το αντιληφθεί αυτό το νέο παιδί και ο Κύριος του επέδειξε πρακτικών τρόπων. Πώς μπορεί σταδιακά να φτάσει σε αυτό το πράγμα, να απαλλαγεί από τα πάθη του, να διαδώσει τα υπάρχοντά στους φτωχούς και να αγαπήσει τους φτωχούς και τον κάθε άνθρωπο, να έχει την ελπίδα του και το θησαυρό του στον ουρανό και τότε θα γίνει ακόλουθος και οπαδός και μαθητής του Χριστού μας.
1: Τώρα στη συνέχεια αυτού γέροντα, ο Κύριος του είπε καταρχήν να εφαρμόσει εντολές. Γνωρίζουμε ότι οι εντολές του παλαιού νόμου σε ένα πολύ σκληρό λαό της τότε εποχής ζητούσαν να μην κάνουν οι άνθρωποι χοντρές αμαρτίες, ας πούμε, επειδή ήταν στα πρώτα βήματά τους. Τι ήθελε να του πει με το να τηρήσει τις εντολές?
0: Να καθαρθεί από τα πάθη του, διότι η τήρηση των εντολών φέρει σαν αποτέλεσμα την κάθαρση των παθών και της αμαρτίας. Και όταν καθαρθεί ο άνθρωπος από τα πάθη και την αμαρτία, τότε φωτίζεται ο νους του και λαμβάνει περισσότερο φωτισμό Αγίου Πνεύματος και δέχεται αποκαλύψεις θείας διδασκαλίας. Καταλαβαίνει τα πράγματα καλύτερα, μπαίνει στα βαθύτερα των μυστηρίων του Θεού και φωτίζεται και καταλαβαίνει και αποδέχεται πράγματα που δεν μπορούσε προηγουμένως να τα καταλάβει ή να τα αποδεχθεί.
1: Να εμβαθύνουμε λίγο, γέροντας, αυτό να μας βοηθήσετε. Ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία συμπλήρωσε, θα λέγαμε, τον παλιό νόμο του Μωυσέως με τον καινούριο νόμο, τις εννέα εντολές των μακαρισμών, που μας λένε ότι οι Άγιοι δεν είναι αυτοί που δεν κλέβουν, δεν φωνεύουν, αλλά η πνευματική τέλεια, αυτοί που ταπείνωση, κλαίνουν για τις αμαρτίες τους και για την αδικία στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει να εφαρμόσουμε τις εντολές. Βοηθήστε μας, παρακαλώ.
0: Είναι απαραίτητο πράγμα η τήρηση των εντολών, διότι αυτή φέρει τη θεραπεία στον άνθρωπο, αυτή μας θεραπεύει. Η τήρηση των εντολών είναι η πρώτη κίνηση που κάνει ο άνθρωπος προκειμένου να θεραπευτεί και να βρει την πνευματική του υγεία, των πνευματικών του εαυτών όπως τον έπλασε ο Θεός και ετοιμάζει το έδαφος για να χτίσει ο Θεός τον ναό των δικών του στην καρδία τη δική μας. Η τήρηση των εντολών είναι θεραπευτική. Οι εντολές δεν είναι τίποτε άλλο παρά ανέρεση της αμαρτίας. Τα λέει μη κλέψεις, μη λες ψέματα, μη κακοποιάς τον άλλο, μη κάνεις το ένα, μη κάνεις το άλλο και αντίθετα αγάπη τον αδερφό σου. Είναι τα αναιρετικά φάρμα της κακίας και της αμαρτίας. Και ο Χριστός μας είπε στο Άγιο Ευαγγέλιο ότι ο αγαπώμε θα τηρήσει τα συντολάς μου. Και ως αποτέλεσμα αυτούς που τηρά συντολάς μου θα αγαπηθεί υπό του Πατρός μου και εγώ και ο Πατήρ ελεύσουμε προς Αυτόν και μονή παρά αυτό ποιήσουμε. Το αποτέλεσμα θα είναι ο Πατήρ, ο Θεός ο ίδιος, η Αγία Τριάς, να έρθει να κατοικήσει με στην καρδία του θεραπευμένου ανθρώπου και να γίνει ο άνθρωπος κατοικητήριο και ναός του Θεού.
1: Όταν όμως κάποιος από εμάς ακούει να τηρήσει τις εντολές, μένει σε αυτές τις 10 εντολές. Εδώ είδαμε και τους μακαρισμούς, που είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να μας τα συνδέσετε αυτά τα δύο?
0: Όλες οι εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτες, λέει ο Κύριος, σε 2 εντολές κρέμανται. Αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Με όλη την ύπαρξή σου, να τον αγαπήσεις τον Θεό, με όλη τη δύναμή σου και πάνω απ' όλα. Και αποτέλεσμα αυτής της αγάπης είναι η αγάπη του πλησίου. Και να καταλάβεις να αγαπάς τον Θεό, πρέπει να δεις να αγαπάς τον αδελφό σου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, η επαλήθευση, το φυσικό, η φυσική συνέπεια. Άρα η εντολή είναι μία ουσιαστικά, να αγαπήσεις τον Θεό. Όλα τα υπόλοιπα είναι πρακτικές εφαρμογές της αγάπης του Θεού.
1: Ο νέος απάντησε ότι τις τήρησα όλες από μικρός, κράτησε τη συνείδησή του καθαρή και πρόσθεσε σε τι άλλο υστερώ. Πείτε μας τι μας δηλώνει για την προσωπικότητα ενός τέτοιου νέου η ερώτηση σε τι άλλο υστερώ.
0: Το παιδί αυτό λειτουργήσε πολύ φυσιολογικά και εφανέρωσε ότι αισθανόταν ότι κάτι του έλειπε, κάτι του έλειπε. Και αυτό που του έλειπε ήταν το δεύρο ακολούθημη. Δεν ήξερε τον Χριστό. Τα άλλα τα έκαμε, τις εντολές τις έκαμε. Αλλά όμως εκονόμως υστερούσε στη γνώση του Χριστού. Αυτό ήταν το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, ο Χριστός μας. Αυτό ήταν το νόημα του Μωσαϊκού νόμου. Χωρίς αυτόν, ο νόμος βοηθούσε τον άνθρωπο να φτάσει σε μια φυσική κατάσταση της εικόνας του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να γίνει όμοιος με τον Θεό και να αποκτήσει τον Χριστό μένοντα και κατοικούντα στην καρδία του και να νικήσει τον θάνατο. Ήταν η ατέλεια του Μωσαϊκού νόμου, η απουσία του Θεού Λόγου, του σαρκωμένου Θεού Λόγου, η νίκη κατά του θανάτου και της φθοράς. Και ο Χριστός του είπε αυτό που πραγματικά είχε ανάγκη. Το αισθανόταν το παιδί ότι κάτι μου λείπει. Τώρα γιατί του έλειπε κάτι? Διότι ακριβώς μπορεί να πει κανείς το εξής: εάν κάποιος άνθρωπος εκτός Χριστού τηρήσει τις εντολές του Χριστού όλες, είναι μαθητής του Χριστού? Όχι. Θα είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας φυσικός άνθρωπος καλός, αλλά εμάς το Ευαγγέλιο δεν μας βοηθά να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι, αλλά να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το νόημα του νόμου και των προφητών και των πάντων. Δεν είναι μια συμπεριφορά ωραία και καλή ανθρώπινη. Δεν είναι ένας κώδικας συνταγών κοσμικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Αλλά είναι μια θεραπευτική αγωγή η οποία θεραπεύει την καρδιά μας και την βοηθά και την κάνει να αγαπήσει τον Χριστό. Είναι μια προσωπική σχέση αγάπης με τον Χριστό.
1: Αφού είχε κρατήσει τη συνείδηση του καθαρή και τις εντολές, όπως είπαμε, και μετά είπε, πες μου σε τι υστερώ, πώς θα μπορούσε να πει στον εαυτό του, μπράβο μου, τα κατάφερα. Ενώ είπε, πες μου σε τι υστερώ. Μέχρι σε αυτό σημείο, πώς γίνεται παράδειγμα σε ένα νέο του σήμερα?
0: Γίνεται παράδειγμα με το να μας λέει ότι δεν αρκούν τα εξωτερικά καλά έργα. Πρέπει να ζητήσουμε τον Χριστό. Αυτό είναι που μας λείπει. Τα εξωτερικά έργα είναι καλά. Είναι απαραίτητα. Είναι προϋποθέσεις. Αλλά ο στόχος είναι ο Χριστός. Όπως το δέντρο, το οποίο έχει φύλλα μόνο και είναι οι καλές και ενάρετες πράξεις. Αλλά εάν δεν έχει καρπό, θα ξηρανθεί από τον Χριστό, μας όπως ξηρανθεί η άκαρπη σική, η οποία έχει φύλλα μόνο, λέει το Ευαγγέλιο. Και μας δείχνει αυτό ότι η Εκκλησία μας κάνει εραστές του Χριστού. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Όταν λέει αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη τη δύναμή σου, πρέπει ο Χριστός να γίνει το κέντρο της αγάπης σου. Δεν πρέπει να γίνει απλώς ένας κώδικας συμπεριφοράς, αλλά πρέπει να τον αγαπήσει τον ίδιο και να αποκτήσει μια προσωπική σχέση μαζί του. Μόνο έτσι εξηγούνται οι Άγιοι, οι οποίοι έκαναν τρελά πράγματα, βγαίναν πάνω στους στήλους, πάνω στα δέντρα, μέσα στα σπήλαια, έλειωναν στην άσκηση, μαρτυρούσαν, γίνονταν χίλια κομμάτια. Αυτά τα πράγματα μόνο ένας ερωτευμένος τα κάνει. Ένας οπαδός, ένας μαθητής, ένας ο οποίος απλώς στηρεί κάποιους νόμους για να γλιτώσει μια τιμωρία ή για να απολαύσει κάτι ως αμοιβή, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Κάνει αυτά που λέει ο νόμος και αρκείται σε αυτά. Δεν ζητά κάτι άλλο.
1: Ο νέος, ενώ φαινόταν ότι σεβόταν και εφάρμοζε τον νόμο από μικρός, είπε, ας το πούμε, είχε αυτή την καλή ανησυχία, μάλλον θεωρούσε, όπως περισσότεροι από εμάς, ότι ο Θεός έδωσε τον νόμο για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Δεν θέλω να κάνω αμαρτία, γιατί δεν πρέπει να κάνω αμαρτία, δεν είναι καλό πράγμα. Όχι, δεν κάνω αμαρτία για να μην χωριστώ από τον Χριστό. Πώς διορθώνεται αυτό?
0: Νομίζω ότι στη πνευματική ζωή ο ίδιος ο Κύριος γίνεται διδάσκαλος της ψυχής μας και της ζωής μας ολόκληρης. Και όταν γευθεί ο άνθρωπος ότι η αμαρτία τον χωρίζει από τον Θεό και διακόπτει την κοινωνία του με τον Θεό, χάνει την παρησία του άνθρωπος, τότε καταλαβαίνει ότι η αμαρτία είναι θάνατος. Το καταλαβαίνει. Και δεν την κάνει. Να πω κάτι παράλογο. Και ο Χριστός να του πει να αμαρτήσει, να του πει δεν πειράζει, έχεις ευλογία να κάνεις αυτήν την αμαρτία, δεν θα την κάνει. Δεν το κάνει δηλαδή επειδή είναι εντολή, αλλά το κάνει γιατί ξέρει ότι αν αμαρτήσει θα χωριστεί από τον Θεό. Και αυτό είναι οδύνη για τον ίδιο. Είναι σκότος, βιώνει αυτήν την απουσία του Θεού ως σκότος εξώτερο. Και δεν θέλει να το κάνει. Δεν τον απασχολεί εάν είναι αμαρτία ή δεν είναι αμαρτία. Ξέρει ότι είναι θάνατος και δεν κοιτάζει εκεί πάνω.
1: Τώρα ο ψευδής εαυτός μας, πολλές φορές σαν το φαρισαίο κάθε εποχής, φωλιάζει για τα καλά συνείδησή μας και μας πείθει για μια λανθασμένη πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορείτε να μας μιλήσετε για το φαινόμενο του ψευδούς και του αληθινού εαυτού μας?
0: Ο παλαιός άνθρωπος, ο οποίος εζυμώθηκε μέσα στα πάθη και στη αμαρτία, είναι ο ψευδής εαυτός μας. Αυτός εαυτός μας ο οποίος παριστάνει πράγματα ψεύτικα. Δεν είναι αυτός όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού. Ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα δική του και όμοιος με αυτόν. Οτιδήποτε παραμόρφωσε αυτή την εικόνα είναι ψέμα. Είναι έργο του διαβόλου. Ο διάβολος είναι ψεύστης και πατήρ του ψεύδους. Ο Χριστός είναι η αλήθεια και μας καθαρίζει και μας απελευθερώνει και αποβάλλει τον παλαιόν άνθρωπο. Αυτό είναι οδυνηρό. Είναι κάτι το οποίο θέλει αγώνα και υπομονή. Αλλά όταν αποβληθούν τα πάθη και η αμαρτία, τότε βλέπουμε τον εαυτό μας όπως τον έπλασε ο Θεός. Και μάλιστα λένε οι πατέρες, είναι τόσο ωραίος ο εαυτός μας, ο άνθρωπος, ως κατοικώνας θεοπλαστής, που υπάρχει ένας κίνδυνος πνευματικός σε αυτήν την κατάσταση. Ο άνθρωπος να θαυμάσει τον εαυτόν του και να λατρεύσει τον εαυτόν του και να εκπέσει τις αγάπες του Θεού. Διότι βλέπει την ομορφιά με την οποία τον έπλασε ο Θεός και ξεχνά το χτίστη και βλέπει το χτίσμα που είναι ο εαυτός του.
1: Ο Κύριος ουσιαστικά ζήτησε από τον νέο να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, δηλαδή να μην στηρίζεται ούτε στα προσωπικά του υλικά, ηθικά ή πνευματικά κατορθώματα. Μπορείτε να εμβαθύνετε σε αυτό σε σχέση με τη διαγωγή μας?
0: Η διαγωγή μας είναι ανάλογη με τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Όσπως συμπεριφέρομαι, αυτό σημαίνει ότι έχω και τα ανάλογα πάθη και τις ανάλογες πρακτικές αμαρτίες. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθά κανείς τη συμπεριφορά του για να καταλαβαίνει και τι έχει μέσα του. Εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Από τους καρπούς της συμπεριφοράς σου, τα λόγια σου, το πώς διάκεισε απέναντι τον άλλον άνθρωπο, θα καταλάβεις και τι περιεχόμενο έχει η καρδιά σου. Διάβασα κάτι ωραίο, μια παροιμία γαλλική νομίζω, λέει ότι αν θέλεις να μάθεις αν είσαι Άγιος, ρώτα τον υπηρέτη σου. Αυτό που σε υπηρετά και σε εξυπηρετεί, που είναι κοντά σου κάθε μέρα, ρώτα τον να σε πει ίδιος αν είσαι Άγιος. Θα φανεί από τη συμπεριφορά σου, φαίνεται από τη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν η συμπεριφορά μας είναι αυτή που μας δείχνει τι άνθρωποι είμαστε. Και οι Άγιοι κοιτούσαν τον εαυτόν τους και εθρηνούσαν όταν έβλεπαν αυτές τις συμπεριφορές, τις εκατανόμαστες, τις εμπαθείς, που μαρτυρούσαν ότι απέχομαι από τον Χριστό. Έλεγε ο γέροντάς μας, βλέπουμε πού είναι ο Χριστός και βλέπω πού είμαι εγώ και θρηνώ, δεν μπορώ να αντέξω αυτήν την απόσταση. Βλέπω πώς με έπλασε ο Θεός και τι μου έδωσε με το βάπτισμα. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημαι, Χριστόν ενεδύθημαι. Είμαστε ενδεδεμένοι των Χριστών. Αλλά τα καθημερινά μας έργα και λόγια και πράξεις δυστυχώς αποδεικνύουν ότι πόρο απέχομαι από αυτήν την κατάσταση.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε γύρω ότι ο λόγος του Χριστού ήταν η ώρα της χάρης για τον νεαρό, δηλαδή η ώρα της μετάνοιάς του. Αν τον αποδεχόταν, θα γινόταν μέτοχος βασιλεύς του και θα γινόταν Άγιος. Πώς θα διακρίνουμε τη δική μας ώρα της χάρης, ώστε να την αποδεχθούμε και να πάρουμε τόση μεγάλη απόφαση για τη σωτηρία μας?
0: Δεν είναι αποτέλεσμα λογικής διεργασίας αυτό, αλλά είναι αποτέλεσμα πρωτίστως του ελέους του Θεού και δεύτερον της διαθέσεως του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος χρειάζεται να είναι ταπεινός, να ακούει τον Λόγο του Θεού, να μην ακούει τον εαυτόν του μόνο, να ησυχάσει, να σιωπήσει, να σβήσει τις φωνές τις διάφορες που ακούγονται μέσα του και να γίνει αυτό που λέει ο Δαβίδ, ακούσω με τι λαλήσε εμεί Κύριος ο Θεός, να ακούσω τι θα πει μέσα μου ο Κύριος ο Θεός. Μα για να ακούσεις πρέπει να σιωπήσεις. Αν μιλάς, αν θορυβείς, αν είσαι σε θόρυβο και σε μία παραζάλη παθών και αμαρτιών και εγωισμού και φλιναφίας πολλής. Δεν θα ακούσεις τον Χριστό ποτέ, δεν θα ακούσεις τον Λόγο του Θεού. Αλλά δεν θα ακούσεις ούτε και τον αδερφό σου, ούτε και τον συνάνθρωπό σου, ούτε και τον συνάδελφό σου, ούτε και τον εαυτό σου ποτέ. Πρέπει να μάθουμε να σιωπούμε, να ησυχάζουμε, να έχουμε ειρήνη μέσα στην νου μας και στην καρδιά μας, να σβήνουμε αυτά όλα τα παράσιτα τα οποία χαλούν το νου μας και δεν μας αφήνουν να ακούσουμε τη φωνή του Θεού μέσα μας.
1: Γιατί οι μαθητές στην ίδια προτροπή τα παράτησαν όλα και τον ακολούθησαν? Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά του νέου με τους μαθητές του Χριστός προς τη γνήσια αναζήτηση του Θεού?
0: Ήταν ανοιχτά τα αυτιά τους. Ήταν αυτό που λέει ο Χριστός. Ο έχων όταν ακούει να ακούει το. Είχαν ανοιχτά τα αυτιά και άκουσαν τον Λόγο του Θεού. Ο νέος δυστυχώς τα χτήματα τα πολλά ήταν μια αιτία που ήταν κλειστά τα αυτιά του και δεν άκουσαν αυτόν τον Λόγο. Δεν τον αισθάνθηκε.
1: Ο Κύριος, όταν είπε ότι ο πλούτος είναι εμπόδιο να εισέλθει κανείς στη Βασιλεία του Θεού, οι μαθητές του ρώτησαν τελικά ποιος μπορεί να σωθεί. Εδώ ήθελα πολύ να μας μιλήσετε αυτό. Ο Κύριος του κοίταξε το πρόσωπο, λέει το Ευαγγέλιο, εμβλέψα σε αυτής και τους είπε κάτι τέτοιο να δίνουν τους ανθρώπους για το Θεό. Τι ήθελε να τους πει?
0: Ήθελε να τους πει αυτό που βιώνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Ότι τελικά η σωτηρία μας είναι έργο του Θεού. Και δεν πρέπει να ευελπιζόμαστε ποτέ, ούτε από τους εαυτούς μας, ούτε και από τους αδερφούς μας. Το ζούμε κάθε μέρα. Μας απελπίζει ο εαυτός μας με τα χάλια του και με την πολυπλοκότητά του. Δεν βρίσκουμε άκρη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουμε. Το ένα λεπτό είμαστε στον ουρανό και το άλλο λεπτό στην κόλαση. Το ένα λεπτό είμαστε στα Άγια των Αγίων και το άλλο λεπτό στα καταγόγια της αμαρτίας. Είναι ένας φαύλος κύκλος εαυτός μας, αλλά και τους αδελφούς μας, τα παιδιά μας τα βιολογικά, τα παιδιά μας τα πνευματικά. Ο αδελφός μας που το βλέπουμε και λέμε τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος, πώς θα σωθεί. Η λογική μας λέει ότι δεν σώζεται αυτός έτσι που κάνει. Αλλά και για τον εαυτό μας λέει, μα δεν σώζομαι έτσι που κάνω. Δεν έχω μέλλον, δεν έχω σωτηρία. Αυτός ο λογισμός είναι δαιμονικός, διότι η σωτηρία μας δεν είναι έργο των ανθρωπίνων δυνάμεών μας, αλλά είναι του Θεού έργο. Και λέμε στον εαυτό μας, ναι, με τη δική σου δύναμη και με τα έργα σου δεν μπορείς να σωθείς. Αλλά με τη δύναμη του Θεού μπορείς. Θα σε σώσει ο Θεός. Το λέμε και στον αδελφό μας. Κάμε υπομονή, ο Θεός θα σε σώσει, δεν θα σε αδικήσει. Και γιατί θα μας σώσει ο Θεός? Θα μας σώσει όχι εκ των έργων το οποίο κάνουμε, αλλά εκ της μετανοίας μας. Η μετάνοια θα μας σώσει, η ταπείνωση και όχι τα έργα μας.
1: Σε αυτό που λέτε ο Χριστός είπε στην περικοπή ότι όταν στηριχθούμε στον εαυτό μας δύσκολο θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Η δυσκολία προέρχεται από τη Βασιλεία του Θεού ή κάτι άλλο τελικά?
0: Συνεχίζοντας τα όσα λέγαμε προηγουμένως, τα έργα είναι απαραίτητα για να προετοιμάσουν τον άνθρωπο να συνεργήσει στην κλίση του Θεού. Αλλά σίγουρα αυτό που είναι εμπόδιο δεν είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Αντίθετα, αυτά μας απελευθερώνουν. Αλλά τα πάθη μας και ο παλαιός άνθρωπος και η αμαρτία, αυτά μας δυσκολεύουν. Και αυτά είναι ο αγώνας που κάνουμε να τα αποβάλλουμε. Και εδώ είναι και η δυσκολία μας, όχι στην Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού ίσα ίσα είναι άνεσης, είναι οξυγόνο, είναι χαρά, είναι φως, είναι ανεκλάλητος χαρά αιώνιος. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί και να αποβάλλουμε τον παλαιό άνθρωπο, εκεί θα πονέσουμε. Θα χρειαστεί τη δυσκολία και αγώνας πολλής.
1: Και ποια είναι τα κεντρικά πάθη της ανθρώπινης ύπαρξης που σαν βαρύδια μας δένουν εμπαθώς με αυτόν τον κόσμο, Γέροντα?
0: Κέντρων πάντων των παθών και μητέρα όλης της καταστροφής μας είναι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια. Αυτή έριξε τον άγγελο από τον παράδεισο και τον άνθρωπο από την Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος έσωσε τον άνθρωπο ενδυόμενο στην ταπείνωση. Άρα η ταπείνωση είναι η μητέρα πάντων των αγαθών. Διότι η ταπείνωση είναι αυτή η οποία θα μας ανοίξει την καρδιά μας για να δεχθούμε τον Χριστό ως σωτήρα μας. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει τον Θεό και τον αδελφόν του. Ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό, ούτε τον εαυτό, ούτε τον αδελφόν του, ούτε κανένα άλλο. ούτε και τον εαυτό του σωστά δεν αγαπά. Τον αγαπά ειδωλολατρικά, εμπαθώς, αλλά ζωνικά ιδιωτελώς και αυτοκαταστρέφεται. Είναι αυτοκαταστροφικός ο υπερήφανος άνθρωπος.
1: Μας ωφέλησαν πάρα πολύ τα λόγια σας σήμερα. Γέροντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη και σήμερα το θέμα που θα ήθελα να αναλύσουμε αφορά εκείνους τους διατροφικούς μύθους που κυκλοφορούν και μάλιστα είναι τόσο πιστικοί ώστε να έχουν πλέον εδραιωθεί σαν μια πραγματικότητα. Είναι όμως αλήθεια όσα ξέρουμε πάνω σε κάποια θέματα ή μήπως όχι? Πάμε μαζί να αναλύσουμε κάποιους από τους πιο γνωστούς μύθους και να δούμε τι ισχύει τελικά. Είναι πολλοί και κυκλοφορούν διαρκώς, ιδίως στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει πώς ξεκίνησαν και ενώ δεν φαίνεται να έχουν καμία επιστημονική βάση, παρόλα αυτά έχουν καθιερωθεί ως δεδομένα. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Μύθος νούμερο 1. Τα κατέργαστα σάκχαρα έχουν λιγότερες θερμίδες από τα επεξεργασμένα. Πόσες φορές δεν έχετε ακούσει πως όταν κάνετε δίαιτα θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη λευκή ζάχαρη στον καφέ σας, για παράδειγμα, με καστανή, ώστε να μην προσλάβετε πολλές θερμίδες, ή ότι θα πρέπει να αντικαταστήσετε το λευκό ψωμί με το μαύρο για να μειώσετε τις θερμίδες που καταναλώνετε? Ισχύει? Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα προϊόντα με ακατέργαστα ή κατεργασμένα σάκχαρα έχουν παρόμοια θερμιδική αξία. Η πραγματική τους διαφορά αφορά τη θρεπτική τους αξία και πιο συγκεκριμένα τις φυτικές ίνες που περιέχουν τα πρώτα. Τα προϊόντα με ακατέργαστους εδατάνθρακες είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου, ενώ παράλληλα προσφέρουν την καρκινική δράση. Επιπλέον, οι φυτικές ίνες έχουν την ιδιότητα να απορροφούν νερό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο όγκος τους στον οργανισμό και οροδηγούν σε γρήγορο και μεγάλης χρονικής διάρκειας κορεσμό. Ακόμη, τα κατέργαστα σάκχαρα διασπώνται σε γλυκόζη με σταθερό ρυθμό και έτσι τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα δεν υπόκεινται σε ακραίες μεταβολές. Στην περίπτωση της ζάχαρης τώρα, προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα ζάχαρης έχουν παρόμοια θερμιδική αξία πλην των γλυκαντικών ουσιών, των οποίων όμως η κατανάλωση θα πρέπει να είναι περιορισμένη, καθώς αυξάνοντας την κατανάλωσή τους φαίνεται να υπάρχει υπακτική δράση στον οργανισμό. Επομένως, η θερμιδική πρόσληψη δεν μεταβάλλεται σημαντικά, ενώ σημασία έχει η θρεπτική τους αξία. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος από εσάς δεν μπορεί να καταναλώσει προϊόντα ολικής άλεσης γιατί απλώς δεν του αρέσουν, δεν θα πρέπει να νιώθει τύψεις για τις θερμίδες που προσλαμβάνει. Αντίστοιχα, όσοι καταναλώνουν προϊόντα με ακατέργαστους υδατάνθρακες, δεν θα πρέπει να επαναπαύονται και να καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες. Μύθος νούμερο 2. Η γλουτένη μας καταστρέφει σιγά σιγά. Σταματήστε την κατανάλωσή της τώρα και θα σωθείτε. Μία πολύ συχνή παραδοχή είναι πως η γλουτένη δεν είναι αθώα. Αντίθετα, είναι υπεύθυνη για μερικές από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες της σημερινής εποχής, όπως ο καρκίνος, ο σακχαρώδης διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και άλλα. Δίαιτες ελεύθερης γλουτένης υπόσχονται ότι ο οργανισμός δεν θα νοσήσει από τέτοιες ασθένειες, ενώ βέβαια και η απώλεια βάρους είναι σίγουρη. Ισχύει όμως? Ας ξεκινήσουμε αρχικά αναλύοντας τι είναι τελικά η γλουτένη. Η γλουτένη είναι η πρωτεΐνη των σιτηρών και αποτελείται από τη γλαδίνη και τη γλουτελίνη. Ουσιαστικά είναι το συστατικό εκείνο που βοηθάει τις ζύμες να φουσκώνουν, αφού όταν ενωθούν με άλλα μόρια του αμύλου και της μαγιάς δημιουργούν μικρούς θύλακες με διοξίδια του άνθρακα και έτσι οι ζύμες φουσκώνουν και παίρνουν το τελικό του σχήμα. Υπάρχει όντως μία ομάδα ατόμων που η κατανάλωση προϊόντων με γλουτένη τους οδηγεί σε μια σειρά από δυσάρεστα συμπτώματα. Ο οργανισμός αυτών των ατόμων, μόλις ανιχνεύσει τη γλουτένη, κινητοποιεί διάφορους μηχανισμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους επιτίθενται στο λεπτό έντερο και έτσι εντερικές λάχνες καταστρέφονται ή αδρανοποιούνται. Αυτό αυτόματα οδηγεί σε μια απορρόφηση διαφόρων θρεπτικών συστατικών και επομένως υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης διατροφικών ελλείψεων, ακόμα και υποσιτισμού. Παράλληλα, η νόσος εκδηλώνεται με διάφορες γαστρεντερικές ενοχλήσεις, όπως σύδημα στην περιοχή, πόνο, αιματηρά κόπρανα και άλλα. Τα άτομα αυτά έχουν δυσανεξία στη γλουτένη ή αλλιώς κοιλιοκάκι και πράγματι, η αποφυγή κατανάλωσης τέτοιου προϊόντων
αποτελεί βασικό και απαραίτητο βήμα στη θεραπεία τους. Από εκεί και πέρα όμως, η κατανάλωση προϊόντων ελεύθερων γλουτένης δεν φαίνεται να έχει καμία αλλαγή στο σωματικό βάρος, ενώ η όποια αλλαγή παρατηρείται κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι δίαιτες αυτές δεν συμπεριλαμβάνουν συνήθως τρόφιμα όπως γλυκά ή ψωμοειδή και σφολιατοειδή, τον οποίο ο περιορισμός ούτως ή άλλως οδηγεί σε απώλεια βάρους ή καλύτερου λιπηδεμικού προφίλ. Επιπλέον, τα τρόφιμα που δημιουργούνται χωρίς γλουτένη είναι πλούσια σε άλλα πρόσθετα, ώστε να μπορέσουν να έχουν εξίσου καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά όπως γεύση, εμφάνιση κλπ. Άρα όχι, η γλουτένη δεν παχαίνει και δεν θα πρέπει να αποφεύγεται πέρα από περιπτώσεις όπου αφορά καθαρά εντοπισμένο ιατρικό θέμα. Μύθος νούμερο 3. Αν θες να χάσεις βάρος, πρέπει να σταματήσεις να τρως υδατάνθρακες και να τρως μόνο πρωτεΐνη. Εάν προσπαθείς να χάσεις βάρος και δεν τα καταφέρνεις, σίγουρα τρως πολλούς υδατάνθρακες. Ο περιορισμός τους είναι αυτός που θα σε βοηθήσει να αδυνατήσεις. Παράλληλα, αν αυξήσεις την πρωτεΐνη στα γεύματά σου, τότε σίγουρα θα αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι πολύ γρήγορα και υγιεινά. Ισχύει! Οι υδατάνθρακες μαζί με τις πρωτεΐνες αποτελούν δύο από τα τρία μακροθρεπτικά συστατικά που ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται να προσλαμβάνει καθημερινά, ώστε να πραγματοποιεί τόσο τις βασικές λειτουργίες του, όσο επίσης να μπορεί και να ανταπεξέρχεται στην καθημερινότητά του. Για τον λόγο αυτό και μέσα από πολλές έρευνες, ορίστηκαν συγκεκριμένα όρια κατανάλωσής τους και τα όρια αυτά θα πρέπει να τροποποιούνται μόνο σε περιπτώσεις που συνυπάρχει κάποιο νόσημα με επιπλέον συστάσεις. Οι υδατάνθρακες παρέχουν στον οργανισμό ενέργεια ταχείας καύσης, ενώ αποτελούν το βασικό καύσιμο για τον εγκέφαλο. Η κατανάλωσή τους θα πρέπει να αποτελεί το 45-65% της ημερήσιας πρόσληψης και όχι λιγότερο ή περισσότερο. Είναι αλήθεια πως δικαίως κατηγορούνται για την αύξηση του σωματικού βάρους, όμως αυτό στην ουσία συμβαίνει όταν υπάρχει υπερκατανάλωσή τους. Μία πρόσληψη μέσα σε φυσιολογικά όρια όχι μόνο δεν επηρεάζει την αύξηση του σωματικού βάρους, αλλά είναι και απαραίτητο κομμάτι της καλής λειτουργίας του οργανισμού. Ταυτόχρονα, οι πρωτεΐνες, σαν δομικό συστατικό των κυττάρων, δεν θα πρέπει να λείπουν από το καθημερινό μας διαιτολόγιο, ενώ θα πρέπει να αποτελούν το 10-35% της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης. Η μειωμένη κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκή απώλεια, ενώ η αυξημένη κατανάλωση σε μια σωρία άλλων προβλημάτων για τον οργανισμό, όπως απώλεια οστικής μάζας, αύξηση του λιπηδημικού προφίλ και άλλα. Συνεπώς, σημαντικότερο απ' όλα είναι η ποσότητα.

μύθος νούμερο 4. Τα 5 καλύτερα τρόφιμα που θα σε βοηθήσουν να χάσεις βάρος. Πόσα άρθρα δεν έχετε διαβάσει κατά καιρούς που σας παραπέμπουν σε τρόφιμα που είτε έχουν αρνητικές θερμίδες, με αποτέλεσμα κάθε φορά που τα καταναλώνεις ο οργανισμός να καίει θερμίδες για να τα μεταβολήσει, είτε βοηθούν στην καύση του λίπους χάρη στις καυστικές ιδιότητές τους και την αντιοξειδωτική τους δράση. Εγώ πάντως έχω διαβάσει σίγουρα πολλά. Ισχύει? Κάθε φορά που διαβάζω ένα αντίστοιχο άρθρο ή ακούω αυτή την ερώτηση, η σκέψη μου ή η απάντησή μου στρέφεται γύρω από ένα θέμα μόνο. Το πρόβλημα της παγκόσμιας παχυσαρκίας. Αν όντως υπήρχαν τέτοια τρόφιμα και εμείς γνωρίζαμε τόσο καλά τη δράση τους, τότε δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ήδη λύσει το πρόβλημα της παγκόσμιας παχυσαρκίας αλλά και όλων των ασθενειών που αποτελούν δευτεροπαθές νόσημα εξαιτίας αυτής? Φαντάζομαι πως ναι. Είναι αλήθεια πως υπάρχουν τρόφιμα με ελάχιστες θερμίδες, όπως για παράδειγμα το αγγούρι, που έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε νερό, όμως δεν μπορούμε να τρεφόμαστε μόνο με αυτές, ούτε αυτό αυτόματα τις μετατρέπει σε τροφές που καίνε το λίπος. Οι τροφές, που συνήθως αναφέρονται ως ιδανικές για καύση του λίπους, είναι όντως σημαντικές, όχι όμως επειδή έχουν την μαγική ιδιότητα να καίνε το λίπος, αλλά εξαιτίας της πληθώρας των θρεπτικών συστατικών που παρέχουν στον οργανισμό. Και είναι τόσο σημαντικές όσο όλα τα τρόφιμα που μέσα σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα μπορούν να οδηγήσουν είτε σε απώλεια βάρους, είτε σε διατήρηση της καλής υγείας, είτε ακόμα αν χρειαστεί και σε αύξηση του σωματικού μας βάρους. Μύθος νούμερο 5. Δίαιτα αποτοξίνωσης τώρα για καθαρό οργανισμό. Εκατοντάδες δημοσιεύματα υπόσχονται θαύματα για την υγεία του οργανισμού, συστήνοντας διάφορα ροφήματα ή σούπες φρούτων και λαχανικών με σκοπό την κάθαρση του οργανισμού και την ταυτόχρονη απώλεια βάρους. Έτσι, η αποτοξίνωση συνδυάζει τις δύο μεγαλύτερες ανησυχίες του ανθρώπου, το να είναι δηλαδή υγιής και το να έχει ιδανικό σωματικό βάρος, με τέτοιο τρόπο που τελικά η αποτοξίνωση φαντάζει μονόδρομος σε μια τοξική και δύσκολη καθημερινότητα. Ισχύει? Δυστυχώς, τα φρούτα και τα λαχανικά δεν διαθέτουν μαγικές ιδιότητες και δυστυχώς η κατανάλωσή τους δεν αποτελεί από μόνη της πανάκια. Στην πραγματικότητα, άτομα που ακολουθούν δίαιτες αποτοξίνωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα στερούν από τον οργανισμό τους απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως οι πρωτεΐνες και το λίπος, ενώ προσλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες υδατάνθρακων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζεται άμεσα και αρνητικά η μυϊκή μάζα του οργανισμού, την ίδια στιγμή που το σωματικό βάρος μειώνεται και η υπερκατανάλωση υδατάνθρακων φαίνεται να οδηγεί τελικά σε αύξηση του σωματικού βάρους μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Όσο δε αφορά την αποτοξίνωση αυτή καθεαυτή, τα φρούτα και τα λαχανικά παρέχουν στον οργανισμό βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, αλλά δεν έχουν την ιδιότητα να τον καθαρίσουν. Το ρόλο αυτό αντίθετα έχουν στον οργανισμό τρία όργανα. Το σηκώτη, που αποτελεί το κύριο όργανο αποτοξίνωσης του οργανισμού, και το έντερο με τα νεφρά, όπου αποβάλλουν μέσω ούρων και κοπράνων τις περιττές για τον οργανισμό ουσίες. Στερετικές δίαιτες, λοιπόν, δεν σημαίνει αυτόματα και καλή υγεία για τον οργανισμό. Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, η άσκηση, η αποφυγή του στρες και μια καλή ζωή από την άλλη σημαίνουν. Μύθος νούμερο 6. Μην καταναλώνετε βραδινό μετά τις 8 το βράδυ. Ακούγεται συχνά η φράση πως κάποιος που κάνει δίαιτα ή θέλει να είναι υγιής θα πρέπει να καταναλώνει το τελευταίο του γεύμα πριν τις 8 το βράδυ. Ο οργανισμός μετά τις 8 δεν μπορεί να κάψει τις θερμίδες που προσλαμβάνει με τον ίδιο τρόπο και επομένως αν κάποιος καταναλώσει φαγητό μετά τις 8 το βράδυ, αναπόφευκτα θα αυξήσει το βάρος του. Ισχύει. Ας πάρουμε την παραπάνω παραδοχή ως αληθινή. Ας υποθέσουμε ότι όντως μετά τις 8 το βράδυ δεν θα πρέπει να καταναλώσουμε κανένα γεύμα, αφού ο οργανισμός μας υπολειτουργεί και άρα το βάρος μας τελικά θα αυξηθεί.
Ας απαντήσουμε τώρα στις δύο επόμενες ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Εγώ που δουλεύω βράδυ, θα μείνω νηστικός μέχρι το πρωί? Ερώτηση δεύτερη. Από ποια ώρα και μετά ο οργανισμός λειτουργεί πάλι κανονικά και είναι ασφαλές να καταναλώσω κάποιο γεύμα? Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε με σιγουριά στα παραπάνω ερωτήματα, έχετε μόλις διαψεύσει τον παραπάνω μύθο. Αυτό που ισχύει πραγματικά είναι ότι δεν υπάρχει ιδανικό ωράριο για να καταναλώνουμε τα γεύματά μας. Αντίθετα, αυτά θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ώρες και στο δικό μας πρόγραμμα. Ο μοναδικός κανόνας που ισχύει και θα πρέπει να τηρείτε λέει πως θα πρέπει το τελευταίο γεύμα της ημέρας μας να είναι 2 με 3 ώρες πριν κοιμηθούμε. Και αυτό γιατί θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πέψης, ώστε να μην έχουμε γαστροεσοφαγικές ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πολλές φορές μάλιστα συστήνεται και η κατανάλωση ενός ελαφριού σνακ μία με μία μισή ώρα πριν τον ύπνο, όπως κάποιο γιαούρτι ή δύο φρυγανιές με λίγο τυρί χαμηλό σε λιπαρά, καθώς βοηθάει ώστε να μην πεινάσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ παράλληλα διατηρεί σταθερές τις τιμές του σακχάρου στο αίμα. Μύθος νούμερο 7. Καταναλώνετε κάθε πρωί ένα ποτήρι νερό με στημένο λεμόνι και ο οργανισμός σας θα σας ευγνωμονεί. Το νερό με το στημένο λεμόνι είναι ένας από τους πιο γνωστούς διατροφικούς μύθους. Τα διάφορα άρθρα αναφέρουν πως η καθημερινή πρωινή κατανάλωση του συγκεκριμένου ροφήματος με άδειο στομάχι οδηγεί σε μια πληθώρα από ωφέλη και το καθιστούν ως το απόλυτο φάρμακο για τον οργανισμό. Ισχύει. Το νερό είναι απαραίτητο για τον οργανισμό, είτε καταναλωθεί μόνο του, είτε σαν μέρος κάποιου ροφήματος ή φαγητού. Βοηθάει στις διάφορες λειτουργίες, διατηρεί σταθερή την ομοιόσταση των κυττάρων και βοηθάει στη μεταφορά διαφόρων συστατικών μέσα στον οργανισμό. Το λεμόνι πάλι είναι καλή πηγή βιταμίνη C, β6 και βιταμίνη Α, περιέχει ασβέστιο, φυτικές ίνες, κάλιο και νάτριο. Ο συνδυασμός των δύο στον παραπάνω μύθο θεωρείται ευεργετικός κυρίως για τους εξής λόγους. 1. Γιατί βοηθάει στην απώλεια του βάρους εξαιτίας της πυκτίνης του λεμονιού, η οποία όμως υπάρχει σε τόσο μικρή ποσότητα που τελικά δεν συμβάλλει με κάποιο τρόπο στη μείωσή του. Και 2. Γιατί αποτοξινώνει τον οργανισμό, κάτι που ήδη αποκλείσαμε σε προηγούμενο διατροφικό μύθο, καθώς ένα τρόφιμο δεν είναι σε θέση να αποτοξινώσει τον οργανισμό. Και 3. Γιατί μπορεί να ρυθμίσει το pH του αίματος, που όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο διατροφικά. Συνεπώς, το νερό με το λεμόνι μπορούν να αποτελέσουν ένα εναλλακτικό ρόφημα για κάποιον που δεν θέλει να καταναλώσει και το νερό ή αναψυκτικά. Οι ιδιότητές του όμως δεν είναι θαυματουργές, αλλά ίδιες με εκείνες που έχουν τα δύο αυτά συστατικά, με όποιο τρόπο και αν καταναλωθούν.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι, πριν μπείτε στη διαδικασία να ακολουθήσετε ή να αποδεχτείτε κάτι που ακούσατε ή διαβάσατε, να αναζητήσετε αν πίσω από αυτή την παραδοχή υπάρχει μια επιστημονική βάση η οποία επιβεβαιώνει αυτή την καινούργια πληροφορία. Με αφορμή τους παραπάνω διατροφικούς μύθους, μας δίνεται μια καλή ευκαιρία να φιλτράρουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε και να τις χρησιμοποιούμε προς όφελός μας. Έτσι και εγώ σας προτείνω ως εναλλακτικό τρόπο για την επίτευξη της ενυδάτωσής σας την κατανάλωση νερού, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε φέτες από διάφορα εσπεριδοειδή όπως λεμόνι ή πορτοκάλι ή άλλα φρούτα όπως φράουλες, αχλάδια, ακτινίδιο και άλλα, καθώς και διάφορα μυρωδικά όπως μέντα, βασιλικό ή δυόσμο, καθώς και να συνδυάσετε περισσότερα από τα παραπάνω υλικά ανάλογα με τις δικές σας γεύσεις και επιθυμίες. Μην ξεχνάτε να μου στείλετε είτε στο Instagram, Διατροφής ο Λόγος, είτε στο Facebook, κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη, Διατολόγος, Διατροφολόγος, τις δικές σας απορίες, όπως επίσης και τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μου. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας. Και να θυμάστε, εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδιά μου και η σάρξη μου γαλιάσαν το επιθεόν ζώντα, και γάρ στροφή ονεύρενε αυτό οικίαν, και τριγών οσίαν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάριος αν ήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρασού, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνο σου εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσε νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως της δύναμην, οφείσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι Κρίσον ημέρα μιέται σαυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμι παραρρυπτίσθεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κείμεν σκηνόμαστην αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασας ανομίας του λαού σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον ο θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον εμήν Κύριε το έλεο σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσιν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το όσο και επάκουσον ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανο την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρε την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχει στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην ομοιώσει εν θέης Κύριε και ουκ έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησαν σήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσει εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός με εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου. Κι ου προέθεντός ενώπιον αυτών, κι εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώ στο κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτος εν εμισούντες με και εσυνθήτουσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτος εν εμισούντες με και εσυνθήτουσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν

Αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέω, θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδης σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες

αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν σ' οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Την εν πρεσβείες ακίμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρωση σου κεκράτησε, ως γάρο ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησε, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: πολύ έσπροχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ενών, ο πάντας καλών προσωτηρίων για της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτητα σε δέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άθρυπτης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιε επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον, δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεργάρ και νομίσαμε και ούκες μενάξε άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέτων.

0: θέμενοι άνθρωπον των νέων εγκυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάβαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία σίγαρι όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και

μας. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ώστε βάζουν ενίδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και πιουτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνευε την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσο το σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεών σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρητε καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψει την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσωση φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η τεφλόγη και δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου σε θύτευσας, εκεί στρουθή ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής.

Διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα

χορός, εκεί ερπετά ον ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαφορεύονται, δράκον ούτως ον έπλεσας εμπέζειν αυτοί, πάντα προσέφρος δοκός, ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον τα ρεχθήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύση να αυτού, έθου σκότος και γένετο νύξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οικουσάς μου, Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψε πλατινάς με, εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου, ή ανθρώπων εως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε με θεότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτι ότι θαυμάσουσε Κύριος των όσεων αυτού, Κύριος σου ακούσε τέμαντο και κραγένε με προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, λέγεται τις καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγετε. Θύσετε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, τις δείξει μην τα αγαθά. Εσημειώθη θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου, από καρπούση του ίνου και ελαίου αυτών επιθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσουμε και υπνώσου, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε πελπίδι κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι στις κραυγές μου, πρόσχη στη φωνή της δέησεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσέξω με, Κύριε. Το πρωί σε ακούς της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέσα και απόψη μου, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σύ. Ου παρικήσει πονηρευόμενος σου δεν διαμενούσε παράνομη κατέναν των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, να πολλείς πάντα στους λαλούντας το ψεύδον. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελήσετε, Κύριος, εγώ δεν το πλήθη το ελέος σου, εισελεύσομαι εις τον οίκον σου. Προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου, Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου. Ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα και αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεγουμένος ο λάρυξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνον αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε αισιών αγκαλιάσονται οι κατασκηνώσεις αυτής. Και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, τις ευλογήσεις δίκαιων, Κύριε, ως όπλο ευδοκίες εστεφάνωσες ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη. Ήασέ με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον μένα και εν το ελαίου σου. Ότου καίστε το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άλτης εξομολογήσε τέση. Εκοπίασε το στεραγμό μου, λούσο καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό οφθαλμός με, παλαιότερη πάση εχθρής μου. Απόστητε πε μου πάντες εργαζόμοι την ανομία, ότι σ' ήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της δέησεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξε το. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Θεός μου, επισήλπισα. Σώσον με πάντων των διοκόντων με και ρίσε με, μη ποτέ αρπάσεις, λέω, την ψυχή μου. Μειώντος λυτρουμένο μη δε σώζοντος, Κύριε Θεός μου, η επίησα τούτο. Ή έστειν αδική ενχερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούση με κακά, αποπέσει μάρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσεις γίνει τη ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητε εν τις πέρες των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη, Κύριε Θεός μου, εν προστάγματο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπερτάχθη εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επέμει. Συντελεστεί το διπονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαίω η βοήθειά μου παρά του Θεού του όρου του ευθύ στην καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήνε πάγων καθεκάς την ημέρα. Αν μη επιστραφείτε την ρομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτό ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξεργάσε το. Ιδού οδήγησε αδικίαν, συνέλβε πόνον και έτηκε νομίαν. Λάκων όρεξε και να έσκαψεν αυτόν και εμπεσίτη εις βόθρον ον εργάσιο του. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κύριο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριο, Κύριο, σημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθε η μεγαλοπρέπειά σου περάνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατριτήσω έναν ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσει εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψουμε τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρα σας η εθεμελίωσες. Τι έστειν άνθρωπος ότι μιμείς και αυτού ιός ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάτρος εις αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν και κατέστησε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υποκάτω από δόν αυτού πρόβατα και βόας απάστασε τη δέ και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίγους θαλασσών. Κύριο, Κύριο, σημώνος θαυμαστών, το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, μέρος δεύτερο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σίμωνο Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Στην προηγούμενη σύναξη μιλήσαμε για τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη επί τη ευκαιρία της ημέρας της γιορτής του που ήταν 24 Σεπτεμβρίου. Είπαμε σχετικά ότι είναι σύγχρονος Άγιος, εκοιμήθη το 1938 στο Ρωσικό Μοναστήριο του Αγίου Παντελήμωνος, το οποίο την εποχή του Αγίου Σιλουανού ήταν το πολυπληθέστερο μοναστήρι. Για να φτάσει όμως ο Άγιος Σιλουανός να γίνει μοναχός, πέρασε μια ζωή λίγο περιπετειώδη, όπως είναι η ζωή όλων των νέων ανθρώπων. Ξεκίνησε τα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό. Εκεί είχε τον πρώτο πειρασμό από ένα πλανόδιο βιβλιοπόλι. Τα λέω αυτά για αυτούς που ήρθαν σήμερα στην σύναξη, για να μπορέσω να συνδέσω τη συνέχεια του θέματος. Ο οποίος είπε στον πατέρα του ότι δεν υπάρχει Θεός, και αυτός ήταν μικρό παιδί 4 χρονών τότε, και ακούγοντας αυτά είπε στον πατέρα του: «Εσύ με διδάσκεις να προσεύχομαι στο Θεό, και αυτός ο άνθρωπος που έφερες εδώ και θεωρείται μορφωμένος, είπε δεν υπάρχει Θεός». Τελικώς υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός. Και έμενε με αυτή την αμφιβολία μέχρι τα 19 το χρόνια, και στα 19 το χρόνια συνήντεσε κάποιους ανθρώπους που είχαν πάει σε προσκύνημα ενός Αγίου συγχρόνων της εποχής τους, που έκανε θαύματα ο τάφος του, και τότε είπε αφού υπάρχουν θαύματα, άρα Θεός υπάρχει, άρα δεν χρειάζεται να ψάξω να βρω τον Θεό. Και ήταν τέτοια η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου μέσα στη ζωή του, που αποφάσισε ότι να γίνει μοναχός. Για 3 μήνες ήταν στολισμένος με αυτή τη χάρη, αλλά τότε ο πατέρας του είπε ότι θα γίνεις μοναχός αφού εκπληρώσεις τις στρατιωτικές σου υποχρέωσεις. Όπως πάντα οι γονείς, όταν κανείς θέλει να αφιερωθεί, έχουν τις ενστάσεις τους. Εκείνος επάκος έκανε επακοή, αλλά μένοντας στον κόσμο, αυτός ο ζήλος χάθηκε και επανήλθε στην κοσμική ζωή και στις διασκεδάσεις, και είχε εκεί τις εμπειρίες των διασκεδάσεών του, μια γνωριμία, μια κοπέλα, είχε ταυτόχρονα, έπαινε πάρα πολύ βότκα, είχαμε πει μέχρι 3 κιλά βότκα έπαιρνε, αλλά χωρίς να μυθάει. Ήταν, έπαιζε ακορτιόν, και μια μέρα σε μια συμπλοκή που είχαν με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος πήγε να τον κάνει τον ταΐ, εκείνος το έδωσε μια γροθιά και σχεδόν τον άφησε με πεθαμένον, και είχε την αίσθηση πλέον ότι πέθανε, αλλά συνήλθε, και μετά από 3 μήνες εκείνος ζούσε την αίσθηση, ας πούμε, της εχθρότητος των άλλων, της βεντέτας, μήπως τον κάνουν κακό, και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που είχε και ζούσε, είδε ένα όραμα μια νύχτα ότι κατάπιε κάποιο πίδι, και το είδε σαν εφιάλτη, και ξύπνησε και άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Εσύ κατάπιες ένα φίδι και αηδίασες, εμένα δεν μ' αρέσουν τα έργα που κάνεις». Και σε αυτή τη φωνή ανιγνώρισε την Παναγία, και όπως λέει δεν την είδε την Παναγία, διότι δεν ήταν καθαρή η ζωή του, αλλά αποφάσισε από εκείνη την ημέρα πλέον να είναι αφιερωμένος εξ ολοκλήρου στο Θεό. Ήταν Σημειών το κοσμικό το όνομα, πήγε στρατιώτης, και εκεί στο στρατό πλέον ζούσε με τον πόθο του Θεού. Φεύγοντας, τελειώνοντας, επισκέφτηκε τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης, έναν σύγχρονο Άγιο ο οποίος ζούσε και έκανε πολλά θαύματα, και οι συμβολές του ήταν ας πούμε ακριβίες και είχε πολύ προσευχή και προσευχήθηκε και έκτοτε λέει ένιωσε δεν τον είδε τον Άγιο, το άφησε ένα σημείωμα απλώς, να, θέλω να γίνω μοναχός, προσευχήσου για μένα και ένιωθε έκτοτε λέει τις φλόγες του Άδωνα των Κυκλώνων, δηλαδή το αίσθημα της μετανοίας το οποίο ήταν πολύ ζωντανό και αυτό τον ακολούθησε μέχρι που πήγε στο μοναστήρι. Πήγε στο μοναστήρι και στο μοναστήρι για να μπορέσει να ξεκινήσει τη μοναχική του ζωή τον έδωσαν τη δυνατότητα να μείνει λίγο καιρό μόνος του μια εβδομάδα για να μπορέσει να δει τις αμαρτίες του για να μπορέσει να τις πει στον πνευματικό και λέγοντας τις αμαρτίες του στον πνευματικό ο πνευματικός του είπε ότι όλα συγχωρήθηκαν και από εδώ και πέρα αρχίζει μια καινούργια ζωή και πλέον να μην θυμάται τα της αμαρτίας. Πηγαίνοντας όμως εκείνος στο κελί του ήταν ενθουσιασμένος με τη χαρά που έννηθε και έπεσε θύμα λογισμών με πορνείας και εκεί πήγε ξανά, εξομολογήθηκε και του είπε ο πνευματικός να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς και έκτοτε ο δέποτης συγκατατέθη στους λογισμούς. Και μετά τον έλεγε ο λογισμός ότι είσαι Άγιος, ότι πρέπει να φύγεις να πας στην έρημο και εκεί το συνείδησε και το είπε ότι τον είπε στο διάβολο που ο οποίος παρουσιαζόταν και το έλεγε όλα αυτά πρώτα παραλίγο να με στείλεις έξω από το μοναστήρι και τώρα μου λες να μην πάω στον ηγούμενο να του πω αυτό το λογισμό μου, άρα λοιπόν ο λογισμός δεν είναι κατά Θεόν. Και είπαμε τότε ότι είναι χρήσιμη για την κάθε απόφασή μας, είτε κανείς θα πάει στο μοναστήρι, είτε κανείς θα πάει στο γάμο, η απόφαση του θανάτου. Δηλαδή ο θάνατος ελευθερώνει τον μοναχό από την υποχρέωση να μείνει στο μοναστήρι και ο θάνατος ελευθερώνει τον έγκαμο από τα δυσμά του γάμου. Η φυγή και στις δύο περιπτώσεις και όταν ένας μοναχός φύγει από το μοναστήρι του και ένας άνθρωπος φύγει από το γάμο του είναι μοιχεία μπροστά στο Θεό για τον μοναχό και μοιχεία στη σύζυγό του. Και αυτός ο αγώνας ή ο θανάτου της υπομονής, αυτός έχει και καρπό πνευματικό, διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος μπορεί να προκόψει αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και όχι βάζοντας το στα πόδια. Ο Άγιος Ιουλιανός λοιπόν μετά από αυτή τη βασική του απόφαση μένοντας στο μοναστήρι αγωνίστηκε, εργαζόταν πολύ σκληρά στο μήλο, κοιμότανε μόνο 2 ώρες την ημέρα με συνεχή αγώνα και να σκεφτείτε ότι

Φανή. Και από εκεί και πέρα ο Άγιος λέει τι να κάνω και το είπε κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Δηλαδή μην φτάνεις ποτέ στην απελπίζεια, διότι ο χριστιανός είπαμε ότι είναι, πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι και ακόμη τη μεγαλύτερη αμαρτία να κάνει υπάρχει η έννοια της ελπίδας, της μετανοίας, η οποία δίδει την έννοια της σωτηρίας στη ζωή μας. Και προχωρώντας σήμερα για τη συνέχεια τη ζωή του Αγίου και για τη μορφή του Αγίου Σιλουανού, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος μας παρέδωσε το βίο του και ο οποίος είναι εξίσου ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο οποίος έζησε στο όρος αρκετά χρόνια και το εμπιστεύτηκε ο Άγιος Σιλουανός τα χειρόγραφα τα οποία έγραφε, διότι ο Άγιος είχε αυτό το χάρισμα και έλεγε όταν κάποιος είναι στο κελί του ή θα προσεύχεται ή θα διαβάζει ή μπορεί να γράφει κάτι από αυτά που έζησε με το Θεό, όχι για να τα δώσει στους άλλους ανθρώπους, αλλά για δική του αδολισχία. Και πράγματι έγραψε εκείνους σελίδες, τα εμπιστεύτηκε όταν γνώριζε τον πατέρα Σοφρόνιο, τα διάβασε, έμενε κατάπληκτος και όταν η συγχύα τα έδειξε σε ένα μεγάλο σύγχρονο θεολόγο που ζούσε στην Ευρώπη, αυτός του είπε δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Και έτσι ο πατήρης Σοφρόνιος αναγκάστηκε να γράψει το βιβλίο γέροντας Σιλουανός στην αρχή, Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης σήμερα, το οποίο γνώρισε πάνω σχεδόν 20 εκδόσεις έχει και είναι το βιβλίο το οποίο βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους της Δύσεως να γνωρίζουν το νόημα της Ορθοδοξίας, διότι η Ορθοδοξία δεν είναι λογική θρησκεία αλλά είναι και βιωματική πίστης που κανείς αυτά που ζει, αυτά μπορεί να εκφράσει. Ο Άγιος Σιλουανός, ένας απλός, ένας αγράμματος άνθρωπος, είχε αυτή τη δυνατότητα της θεολογίας μέσα από την καρδιά του και μέσα από τη σοφία του Θεού και μέσα από τον πνευματικό του αγώνα να μπορεί να εκπέμπει αυτό το νόημα της μυστικής θεολογίας και μπόρεσαν τελικώς άνθρωποι τον ακολούθησαν και σήμερα τον ακολουθούν και γνωρίζουν την Ορθοδοξία. Είναι από τα πρώτα βιβλία τα οποία κυκλοφόρησαν την εποχή του 1973 που είχαμε πάει στο Όγορος και τώρα ακόμη κυκλοφορεί και είναι πολύ αγαπητό αυτό το βιβλίο. Ο γέροντας Σοφρόνιος λοιπόν, ερμηνεύοντας όλα αυτά, τονίζει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό και ιδιόμορφο φαινόμενο. Δεν υπάρχει επανάληψη της ανθρωπίνης υποστάσεως. Ο κάθε ένας μας μπροστά στο Θεό είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Το ίδιο και η πορεία το κάθε ασκητή είναι ιδιόμορφη και ανεπανάληπτη. Όπως και επίσης η ζωή ενός Αγίου είναι μοιάζει με τη ζωή και άλλων Αγίων, αλλά έχει στοιχεία πολύ προσωπικά, αφού είπαμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι προσωπικότητα ανεπανάληπτος, έτσι και η ζωή του ασκητού είναι ανεπανάληπτη. Οι άνθρωποι όμως επιδιώκοντας τη σαφήνεια εισάγουν και εδώ την ταξινόμηση. Οι άνθρωποι όμως κυριευόμενοι από τη λογική θέλουν να ταξινομούν τα πάντα και έτσι τους χωρίζουν κατηγορίας και κατά τους αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού που πέρασαν η πορεία των πατέρων παρουσιάζει τρεις τύπους της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Τρεις τύποι πνευματικής ζωής. Στον πρώτο τύπο ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στην πίστη με λίγη χάρη και περνούν τη ζωή τους με μέτριο αγώνα για την τήρηση των εντολών του Θεού. Μόνο προς το τέλος της ζωής που χάρη στα παθήματά τους αισθάνονται περισσότερο τη χάρη. Επιμένοντας και επομένοντας πριν πεθάνουν παίρνουν μεγάλη χάρη. Σε αυτή την κατηγορία, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί. Διότι πράγματι ξεκινούμε τη ζωή με ένα ζήλο, πάμε στο μοναστήρι, αστοχούμε, δηλαδή επαναπαυόμεθα και πέφτει ο πνευματικός μας αγώνας. Ο Θεός όμως επειδή μας αγαπάει, δίδει ευκαιρίες πνευματικές, δίδει δυνατότητες πειρασμών και έτσι μπορούμε
κάποια στιγμή να αισθανθούμε περισσότερο αυτή τη χάρη μέσα στη ζωή, και σε αυτή ανήκουν οι περισσότεροι μοναχοί, και πράγματι μπορώ να σας πω εκ της εμπειρίας και εκ της διακονίας στο μοναστήρι μας, τα 12 γεροντάκια που γνωρίσαμε, τα οποία έχουν

0: Διαβάσατε ίσως το βιβλίο, είδατε πόσο απλά ζούσανε, αλλά όλα έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, είχε μια βεβαιότητα και μια σιγουριά ότι σήμερα βρίσκονται μεταξύ των δικαιωμένων και των Αγίων εν το παραδείσου, παρόλο που η ζωή της. Γιατί? Γιατί ακριβώς υπέμειναν έως θανάτου την παραμονή τους μέσα στο μοναστήρι, αγόγγιστα και διχόμενα τους πειρασμούς και ευγνωμονώντας το Θεό, όταν πλέον το μοναστήρι επανδρώθηκε και έτσι δηλαδή είχαν αναζήτηση και ζητούσαν από το Θεό την υπάνδρυση του μοναστηριού. Και όταν έγινε η υπάνδρυση του μοναστηριού, δεν έμειναν μόνο στο ζητάω, αλλά έμειναν και στην ευχαριστία. Και πράγματι έτσι είναι. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν αυτού που ξεκινούν με μέτρια χάρη, αλλά ασκούνται πρόθυμα στην προσευχή και στον αγώνα κατά των παθών. Με την οδυνηρή αυτή άσκηση, στα μέσα της πορείας της ζωής των αξιώνονται να λάβουν πολύ χάρη και ζώντας τον υπόλοιπο, το υπόλοιπο της ζωής τους με εντονότερο ακόμη αγώνα, φτάνουν στα υψηλά μέτρα τελειότητος. Σε αυτή την κατηγορία, αν διαβάσει κανείς το βίο του Αγίου Παϊσίου, θα δει κάπως έτσι ξεκίνησε. Ζούσε πραγματικά σαν παιδί την αίσθηση της παρουσίας του Θεού και αγωνιζότανε. Όταν όμως πήγε στο Άγιον Όρος, τότε με το μεγάλο το ασκητικό αγώνα που είχε και με την προθυμία και με τα παθήματα και με την προσευχή και με την άσκηση, οδηγήθηκε σε αυτήν την τελειότητα από την αρχή σχεδόν της πορείας του μέσα στο Άγιον Όρος και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων τα οποία τα κράτησε έως το τέλος. Γιατί μπόρεσε και ζούσε ταπεινά. Τα χαρίσματα τα δίδει ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος με δια της υπερηφανίας του στην πορεία της ζωής μπορεί να τα χάσει και μπορεί να κλειστρήσει και να ξαναεπιστρέψει. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος δεν έπαθε κάτι τέτοιο, αλλά έως το τέλος ήταν ο αγιαζόμενος και αγιάζουν όλους εμάς. Και στο τρίτο είδος, που είναι και το πιο σπάνιο, ανήκουν αυτοί που από την αρχή του ασκητικού τους βίου λαμβάνουν τη μεγάλη χάρη των τελείων εξαιτίας του φλογερού ζήλου τους. Έχουν τόσο μεγάλο ζήλο και έτσι λαμβάνουν τη χάρη. Και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι ανήκει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως είδατε στα 18 το χρόνια πήρε το χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα, το μοναδικό χάρισμα, και το οποίο και αυτός το κράτησε ταπεινούμενος. Ήτανε τόσο μεγάλος και παρά τα αυτά, ζώντας στο κέντρο της Αθήνας, ζώντας στην κλινική, στην πολυκλινική, τον Άγιο Γεράσιμο, δεν κατάλαβε κανείς ποιος ήτανε. Και γι' αυτό βλέπετε προς το τέλος της ζωής αφήνει να φαίνουν τα χαρίσματα και να οικοδομείται ο Θεός. Τα χαρίσματα τα είχε πάντοτε, δεν το λείψανε, αλλά ο Θεός τα άφησε να φαίνονται στο τέλος της ζωής του και μέσα στην ταπείνωσή του. Στο τρίτο είναι και σπάνιο και δύσκολο, αφού κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το πλήρωμα της δωρεάς της Θείας Αγάπης που του δόθηκε. Είναι δύσκολο γιατί είπαμε παίρνουμε τα χαρίσματα από το Θεό, αλλά δύσκολα μπορούμε να τα κρατήσουμε. Θα ζήσει οπωσδήποτε για πολύ καιρό την άρση της χάριτος και την εγκατάλειψη από το Θεό. Φυσικά δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος, αλλά υποκειμενική, την οποία βιώνει η ψυχή ως μείωση της ενέργειας της χάριτος. Αυτή η μείωση, τη μείωση ο ασκητής τη ζει ως εγκατάλειψη του Θεού. Δεν εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός τον άνθρωπο. Παίρνει προς το παρόν την χάρη, κάνει μια αναστολή για να φανεί ο δικός μας ζήλος, ο δικός μας αγώνας και ξαναπαίρνει. Δεν, όπως λέει εδώ, δεν πρόκειται για αντικειμενική άρση της χάριτος. Δεν εκλείπει δηλαδή παντελώς η χάρη, αλλά μειώνεται η χάρη. Η ψυχή όμως του ασκητή που ζει τη χάρη τη νιώθει ως μια εγκατάλειψη, διότι δεν έχει αυτή την πλουσιότητα και νιώθει τον εαυτό του ότι είναι υπεύθυνος για αυτή την άρση της χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε πολύ μακρά από τέτοια βιώματα, αλλά ένας σύγχρονος ασκητής μετά τον Άγιο Συλλανό, ο γέροντας Ιωσήφος Πιλιώτης, μιλάει για παρόμοιες εμπειρίες της άρστης της χάριτός του και το μεγάλο αγώνα μέχρι που να την ξαναβρει. Όπως επίσης και ο Παπα Εφραίμ, ο Κατωνακιώτης, ο αγαπητός, για τον οποίον μιλήσαμε σε αυτή την αίθουσα, είχε και αυτός τέτοιες εμπειρίες της χάριτος του Θεού και ο οποίος με μια αίσθηση παρακοής ένιωθε ότι τον εγκατέλειπε αυτή η χάρις και γι' αυτό προσπαθούσε ταπεινούμενος και υπακούοντας και ο γέροντας Εφραίμ ο Κατωνακιώτης κράτησε αυτή τη χάρη τη ζωντανή μέσα στη ζωή του, γιατί μπορούσε να ταπεινώνει τον εαυτό του και να κάνει άκρα υπακοή ακόμη και σε πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικά. Ο Άγιος Σιλανός ανήκει και αυτό στο τρίτο είδος των πνευματικών ανθρώπων και έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τα λόγια του. Εσείς δεν μπορείτε να εννοήσετε τη θλίψη μου. Πράγματι, οι άνθρωποι που το ζούσανε έστω και πνευματικά, όπως ήταν ο Άγιος, ο Γέροντας Σοφρόνιος, δεν μπορούσε να ζήσει το νόημα της θλίψης του, η οποία ήταν θλίψης, διότι ένιωθε να τον εγκαταλείπει η χάρη του Θεού. Ή όποιος δεν γνώρισε τον Κύριο, αυτός δεν μπορεί να τον αναζητεί με δάκρυα. Τον είδε ζωντανόν και πάντοτε είχε αυτή την εικόνα του ζωντανού, το ζώντος Θεού και πάντοτε το ζητούσε. Είναι πάρα πολύ ωραία τα λόγια για αυτό το θέμα του Αγίου Σιλανού στα γραπτά του που άφησε και αν μας δοθεί ευκαιρία θα δούμε και λίγα από τα κείμενά του του Αγίου Σιλανού και αυτό γράφεται ο θρήνος του Αδάμ που σημαίνει εκεί ταυτίζει τον εαυτό του με τον Αδάμ ο οποίος κάθεσε απέναντι στο παραδείσο και έκλαιγε γιατί έχασε τον παράδεισο. Έτσι η ψυχή του ανθρώπου που ζει πνευματικά όταν αμαρτάνει ζει την έκπτωσή του μέσα από τον παράδεισο. Το αυτοξίσω του ανθρώπου και ενέργεια της Θείας Χάριτος συνθέτουν την εν Χριστώ πνευματική ζωή μας. Δηλαδή για να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται το αυτοεξούσιον, ο άνθρωπος είναι αυτοεξούσιος, αλλά χρειάζεται και ενέργεια της Θείας Χάριτος. Ούτε μόνος το Θεός, δεν πρέπει να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Δηλαδή, η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας. Είμαστε ελεύθεροι. Εμείς αμαρτάνομαι ελεύθερα. Δεν αμαρτάνομαι, μπορεί όταν ήμασταν παιδάκια να παρεσυρώμαστε. Τώρα που είμαστε άνδρες δεν αμαρτάνομαι γιατί παρασυρώμεθα, αμαρτάνομαι γιατί το θέλουμε. Και γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας, η μετάνοιά μας εξαρτώνται ως ένα βαθμό από την ελευθερία μας, δηλαδή το αυτοεξούσιο. Ενώ ταυτόχρονα είναι δωρεά της Θείας Χάριτος, που σημαίνει ένας διπλός αγώνας, το αυτοεξούσιο και η δωρεά του Θεού. Οι δωρεές του Θεού χρειάζονται και εξαρτώνται από τη συγκατάθεση του ανθρώπου. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς να το θέλει να ζήσει τα χαρίσματα του Θεού. Ο άνθρωπος θέλει, ο Θεός ενεργεί και έτσι ζει αυτά τα χαρίσματα. Ο Άγιος Σιλανός συναισθανόμενος την αμαρτία του και μετανοώντας για αυτήν δεν ζητούσε μόνο συγγνώμη την οποία ο Θεός παρέχει εύκολα, κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι μας. Αμαρτάνομαι, ζητάμε συγχώρεση και πράγματι ο Θεός μας τη δίδει δια του πνευματικού. Ζητούμε από το Θεό τη δύναμη, ζητούσε από το Θεό την δύναμη να μην επαναλάβει αν είναι δυνατόν ποτέ το αμάρτημα. Διότι γνώριζε ότι η αμαρτία θα του στηρίζει την χάρη και ζητούσε λοιπόν από το Θεό να μην ξανααμαρτήσει. Θα μου πείτε είναι δυνατόν? Πράγματι δεν είναι δυνατόν ανθρωπίνος, είναι δυνατόν ως δωρεά του Θεού. Προσευχόταν να το λυτρώσει από τον νόμο της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Ο κάθε άνθρωπος είναι τέκνο του Αδάμ και η αμαρτία ενεργεί μέσα μας φυσικά. Αφού είμαστε κληρονομήσαμε και την αμαρτία. Λοιπόν ζητούσε και αυτή ακόμη το νόμος της αμαρτίας να μην ενεργεί μέσα. Ζούσε με πολύ θλίψη τα επακόλουθα της αμαρτίας, την απώλεια της χάριτος και έτσι φοβάταν την επανάληψη κάθε παρόμοιας αμαρτίας. Για τον Άγιο Σιλωανό, ως δόκιμο σημειών, το φοβερότερο από όλα ήταν η στέρηση της αγάπης του Θεού και της ειρήνης του Χριστού. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος στερείται την αγάπη του Θεού, τότε ήταν το χειρότερο πράγμα για τον Άγιο Σιλανό. Τώρα να πούμε πώς ήταν ο Άγιος Ιλανός. Ακούμε κατορθώματα, αλλά ίσως όπως κάποιος που επισκέφτηκε τον Άγιο Παΐσιο πίστευε ότι θα βρει, όπως λέει διηγείται μάλλον το διηγείται ο Άγιος Λιμισού αυτό, ότι πρόκειται, περίμενε ένα ασκητή με μεγάλα γένια, αρακένετον κτλ. Κτλ. Και όταν πήγε εκεί βρήκε έναν απλόν άνθρωπο, φυσιολογικό καθόλου, και λέει αυτό είναι ο Γέροντας Παΐσιος, για το οποίο λένε τόσα πράγματα. Έτσι είναι, ο Άγιος είναι απλός. Όταν έναν άνθρωπο, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, το γνωρίζεις στην καθημερινή του ζωή, τότε μπορείς να τον εκτιμήσεις και να γνωρίσεις και τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος κρύβει. Πράγματι, μέσα στη ζωή γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Τους πρώτους που γνωρίζουμε είναι οι οικιακοί μας. Αλλά μετά γνωρίζουμε και τους φίλους μας και πολύ περισσότερο όταν εσείς συνάπτετε μια σχέση, γνωρίζοντας και ζώντας μαζί, τότε μπορείτε να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος για πάντα να κρύβει. Κάποια στιγμή αυτά τα χαρακτηριστικά φαίνονται. Έτσι και στη μοναχική ζωή. Ό,τι να κάνει κάποιος που πάει στο μοναστήρι, όσο να θέλει να κρυβεί, κάποια στιγμή όλα αυτά γίνονται φανερά, και τα καλά και τα κακά. Και στον κόσμο, μια και είσαστε νέα παιδιά, θα ξέρετε ότι συναντώντας τον σύντροφό σας θα δείτε και χαρίσματα και ελαττώματα. Και μεν τα μεν χαρίσματα πρέπει να μάθετε να τα θαυμάζετε, τα ελαττώματα πρέπει να μάθετε να τα ανέχεστε. Διότι δεν διορθώνεται ο άνθρωπος από την προτροπή κάποιου άλλου, διορθώνεται ο άνθρωπος μόνον όταν ο ίδιος το καταλάβει, το νιώσει και το ζητήσει από το Θεό. Έτσι και εδώ πέρα ο Άγιος Ιλανός, κρυβόμενος μέσα στο μοναστήρι των 2.000 μοναχών, έγινε αντιληπτός από αρκετούς. Ο Γέροντας Σοφρόνιος που έζησε κοντά του τα τελευταία χρόνια περιγράφει μερικά τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Θεού, του Αγίου Ανθρώπου. Η μορφή, όπως είπαμε στα νεανικά του χρόνια, ήταν απλός, ψηλός, μεγαλός όμως, με ρωμαλαίο κορμί, ισχυρό λιμό, ένας πραγματικός Ρώσος δηλαδή, σκεφτείτε 3 κιλά βότκα είπε, ναι. Πόσο δυνατός ήταν. Πόδια δυνατά, χέρια στιβαρά και εργατικά, μάτια βαθύχρωμα, αλλά κουρασμένα από την πολλή αγρυπνία και τα δάκρυα. Βλέπετε τα χαρακτηριστικά, αλλά και βλέπετε και τα ασκητικά. Τα ένα, τα μεν είναι χαρίσματα φυσικά τα οποία το έδωσε ο Θεός, τα οποία όμως δεν τα εκμεταλλεύτηκε, τα εκμεταλλεύτηκε ο διάβολος όσο ζούσε στον κόσμο και τον έβαλε παγίδες και πέπισης αμαρτής, αλλά όταν αποφάσισε να μην ξαναμαρτήσει, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ήταν όπως ήτανε, αλλά είχε κουρασμένα μάτια από την αγρυπνία και από τα δάκρυα. Γένια μεγάλα, πυκνά, μαλλιά μαύρα μέχρι τα γεράματα. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Αγίου. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν στο Άγιον Όρος φωτογράφοι. Τους παλιούς Αγίους, περάστε, δεν έχει, βρέστε κάποιος λίγο τις καρέκλες, έχει εδώ, περάστε. Ας φροντίσει κάποιος λίγο, βερτώ, φρόντισε λίγο. Ελάτε, Δημήτρη, έλα από εδώ. Και εσείς, κάτσε από εδώ, ελάτε και εσείς εκεί. Α, έτσι, ωραία. Έχει και εδώ με το 3 καρέκλες. Ελάτε και εσείς, Κωστάκη, έλα από εδώ. Και εσείς ελάτε. Εδώ, Κώστα. Τους παλιούς Αγίους τους γνωρίζουμε από τις περιγραφές των ανθρώπων της εποχής των, αλλά τους συγχρόνους Αγίους και τους έχουμε φωτογραφημένους και τώρα μαγνητοφωνημένους και ίσως βιντεοσκοπημένους. Έτσι μπορούμε ως σύγχρονοι τους να τους μιμούμεθα αν θέλουμε. Φαντάζουν στη σκέψη μας πλέον, αλλά και τους βλέπουμε και τους ακούμε. Μόνο θέλουν και να τους αγαπούμε, θέλουν οι Άγιοι να τους αγαπούμε και να τους μιμούμεθα. Μα αυτοί λέμε είναι Άγιοι. Σε τι διαφέρουν οι Άγιοι από εμάς? Διαφέρουν στην αγάπη προς το Θεό προς τους ανθρώπους και στην ακρίβεια της ζωής τους. Θέλουμε όλοι μας, είμαστε και κλειμένοι, να γίνουμε Άγιοι. Όλοι μπορούμε, αρκεί να το πιστεύσουμε, αρκεί να το θελήσουμε, αρκεί να το ζητήσουμε και ο Θεός θα μας το δώσει. Δεν γνώριζε πολλά γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι άλλοι, οι σύγχρονοι Άγιοι μας, και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Πορφύριος, λίγα γράμματα ήξεραν. Πήγε στο σχολείο του χωριού του μόνο 2 χειμώνες, αλλά από τη σύγχρονη συνεχή ανάγνωση και ακρόαση στο ναό έμαθε τόσα πολλά που έδινε την εντύπωση του εγγράμματου ανθρώπου. Το μοναστήρι, ένα σχολείο. Μπορείς να διαβάσεις, μπορείς να μάθεις, αλλά μπορείς καθημερινώς να ακούεις, διότι και οι ακολουθείς είναι πλούσιες ξενοήματα πνευματικά και προτροπές πνευματικές, αλλά και τα κείμενα τα πνευματικά των πατέρων που διαβάζει κανείς, αν τα παρακολουθήσει, μπορεί πράγματι να γίνει σοφός εν το Χριστό. Σε αυτά προσθέτουν πρέπει να προσθέσουμε το Αγίο, την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, την έμπονη νοερά προσευχή και τις μεγάλες δοκιμασίες και πορεσμούς, αλλά και τις επισκέψεις της χάρη του στο Θεό. Όλα αυτά έκαναν τον απλό μοναχό Σελωνό σοφό και οξυδιοκή δούλο του Θεού. Η γνώση, η πνευματική, να έχετε υπόψη ότι έχει 3 πηγές. Έχει την προσευχή, μέσα από την οποία ο άνθρωπος έχει το φωτισμό. Έχει τη γνώση, μέσα από τις μελέτες, αλλά έχει και την διάκριση μέσα από την αναφορά μας στο πνευματικό, που σημαίνει ο άνθρωπος μπορεί, άνθρωπο, άνδρας, ασύμβολος γίνεται εχθρός του εαυτού του, όταν όμως ο άνθρωπος συμβολεύεται, δεν πλανάται και αυτά που γνωρίζει μπορεί να τον οδηγήσουν στη σωτηρία. Έτσι ο Άγιος Σελωνός συνέθετε και τα 3 πράγματα. Είχε και την προσευχή μέσα από την οποία γνώριζε το Θεό, είχε και την μελέτη, την οποία μπορούσε να μην την κάνει πλούσια, αλλά είχε δυνατότητα να ακούει πολλά πράγματα. Είχε και την κρίση μέσα από τη συναναστροφή με τον πνευματικό του. Δεν τον διέφεραν και δεν φρόντιζε ιδιαιτέρως για την εξωτερική του εμφάνιση. Δινόταν με χοντροφτιαγμένα ρούχα, όπως όλοι οι εργάτες μοναχοί της Μονής. Φορούσε πολλά ρούχα ακόμη και το καλοκαίρι, διότι υπέφερε απορρευματισμούς λόγω της μεγάλης ασκητικής του κακοχίας. Τον καιρό που έζησε στο παλιό Ρωσικού έπαθε και μια ψήξη και υπέφερε από φρικτούς πονοκεφάλους που τον κρατούσαν καθυλωμένο στο κρεβάτι, στο ξύλινο κρεβάτι. Και εδώ πάλι και η αρρώστια μέσα στη ζωή μας είναι άσκηση, διότι πρέπει να μάθουμε να μην ζητάμε μόνο την υγεία, αλλά να ενδεχόμεθα και την αρρώστια και να μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ως δωρεά του Θεού. Διότι μπορούμε εμείς να αγανακτούμε και να δυσκολευόμαστε, διότι κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά και μέσα από αυτά, αν τα αξιοποιήσουμε, οφειλούμεθα. Ήταν όμως άνθρωπος με απλή τρυφερή καρδιά. Όσο σκληρός ήταν στον εαυτό του, τόσο μαλακός και ευαίσθητος ήταν στην αγάπη και με πολύ λεπτότητα και συμπόνια και πόνο στις θλίψεις, χωρίς συναισθηματισμούς. Δεν είχε συναισθηματισμούς, ήταν αληθινός. Πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, όπως είπαμε, ακόμη και στον παραμικρό λογισμό, που δεν θα δεσαριστούσε το Θεό. Είπαμε ότι ενδιαφέρον οι Άγιοι μας και γίνονται Άγιοι γιατί, είπαμε, αγαπούν το Θεό, τους ανθρώπους και έχουν συνέπεια. Άνθρωπος που έχει συνέπεια προσέχει σε όλα. Προσέχει και να μην λυπήσει το Θεό και να μην λυπήσει τους ανθρώπους. Έτσι και εκείνος ήταν απλός στη συμπεριφορά και στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, με αγάπη, με απλότητα, ανεξάρτητα από τη θέση και τον τρόπο της ζωής του. Δεν ελάμβανε τρόπο ζωής. Και με τους μοναχούς τους απλούς ήταν απλούς, αλλά και με τους υψηλά προϊσταμένους ήξερε να τους σέβεται και ήξερε να τους τιμά. Μέσα του δεν αποστρεφόταν κανένα, ακόμη και τους ανθρώπους που ήξερε ότι η ζωή τους δεν ήταν αριστή στο Θεό. Πάντοτε μέσα στο σύνολο που ζούμε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στους φίλους μας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες ασυνέπειες και έχουν και κάποια ολιστερά, κάποια ξεγλιστρίσματα. Παρά τα αυτά, σε αυτούς δεν τους κατέκρινε, δεν τους κατηγορούσε, θλιβόταν για τις πτώσεις τους, δεν έκρινε όμως κανέναν, αλλά προσευχόταν για αυτούς. Γιατί η προσευχή είναι έκφραση της αγάπης και δια της προσευχής ο Θεός και τον ίδιο βοηθάει και τους ανθρώπους τους άλλους, βλέποντας την αγάπη τους βοηθάει. Το πάθος του θυμού δεν είχε θέση μαζί του. Δεν μπορεί κάποιος Άγιος να είναι θυμώδης. Ήταν απλός, ήταν ευγενής, καλός, αλλά απόλυτος, αντίθετος προς κάθε τι το ψεύτικο, το πονηρό, το άσχημο, την κατάκριση, τη χειδιότητα, τη μικρότητα και τα παρόμοια. Πρόσοχη πολύ να μην προσβάλλει τον άλλον, όχι μόνο με τους τρόπους του, αλλά ούτε και με μια εσωτερική κίνηση της καρδιάς του. Δηλαδή δεν επέτρεπε ούτε κακό λογισμό να έχει για τους άλλους ανθρώπους. Και όλα αυτά τα κατάφερνε με την καλλιέργεια της εσωτερικής προσευχής και ησυχίας. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να αγαπάς τον Θεό. Δεν μπορείς να κατακρίνεις και να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς να αγαπάς και να κάνεις κρίσεις. Διχόταν στη ζωή του και επέμεινε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Δεν υπάρχει έπαρον τους πειρασμούς και ο δίσως σωζόμενος. Αν από τη ζωή μας βγάλουμε τους πειρασμούς, δεν σώζεται κανένας. Έτσι και στον Άγιο είχε τους πειρασμούς, τους οποίους όμως τους επέμεινε με ανδρεία. Ήταν άνθρωπος άφουγος, ελεύθερος, χωρίς ίχνος θρασίτητος. Άλλο θρασίτης, ο θρασής άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον άλλον. Ο άνθρωπος, ο άφοβος, έχει το φόβο του Θεού. Ήταν άφοβος, αλλά ζούσε με φόβο Θεού. Φοβόταν μην το λυπήσει, έστω και με ένα λογισμό. Δεν ήταν ανέσχυντος, ήταν ελεύθερος. Μαζί με την αφοβία είχε και την ανδρεία. Ανδρείο, φρόνημα και συγχρόνος, πράος, που σημαίνει είναι ένας συνδυασμός σπάνιος. Να έχει ανδρεία, να έχει δύναμη και ταυτόχρονα να έχει πραότητα. Ήταν πραγματικά ταπεινός. Είχε βαθιά τη γνώση είχε βαθιά και γνησία ταπείνωση μπροστά στο Θεό, αλλά και μπροστά στους ανθρώπους. Έδινε το προβάδισμα στους άλλους. Αυτό ακριβώς σήμερα λείπει μέσα στην κοινωνία. Ο καθένας εκφράζει το δικαίωμά του. Εκείνος το δικαίωμα το θυσίαζε. Έδωνε το προβάδισμα στους άλλους. Χαιρετούσε πρώτος. Δεν περίμενε να το χαιρετήσουν. Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνική μας ζωή καταστρέφουν τις σχέσεις τους γιατί περιμένει ο άλλος να το χαιρετήσουν. Αυτός χαιρετούσε τους πρώτους, γι' αυτό πάντοτε ήταν αγαπητός. Ζητούσε ευλογία από τις ιερείς, κυρίως από τον ηγούμενο και τους επισκέπτες επισκόπους. Και όλα αυτά τα έκανε όχι για να αρέσει στους ανθρώπους, από ανθρωπαρέσκεια δηλαδή ή κολακία, αλλά γιατί το πίστευε πραγματικά. Τιμούσε ειλικρινά όλους όσους είχαν αξίωμα και θέση πιστός του λόγου του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Η τιμή εις των τιμωμένων». Δεν μπορεί κάποιον που τον τίμησε ο Θεός εσύ να μην τον τιμάς. Μπορεί αυτός να είναι άθεος, μπορεί να είναι αμαρτωλός, αλλά είναι σε αυτή τη θέση. Και να σκεφτούμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν μνημόνιζαν, ας πούμε, προσευχόντουσαν ακόμη και για τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά ήταν άρχοντας, και αυτός ο οποίος τους βασάνιζε και για αυτόν ακόμη προσευχόταν, για να γνωρίσει την αλήθεια. Διότι μόνο η αλήθεια θα ελευθέρωνε και αυτούς τους τυράννους από την τυραννία των παθών. Η τιμή, το τιμωμένο. Δεν έπρεπε το αίσθημα του φθόνου και της μνησικακίας, διότι γνώριζε το πόσο εφήμερα είναι τα κοσμικά, το κόσμο τρυπνά, τα οποία δεν υπάρχουν μετά το θάνατο. Δηλαδή δεν αγαπούσε τα εφήμερα πράγματα, όλα παρέρχονται. Βίωνε το πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος το λαό του, και από αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους τους τιμούσε αληθινά και τους σεβόταν όλους. Έτσι είναι Άγιοι. Γνωρίζαμε, όσοι γνωρίζατε τον Άγιο Παΐσιο, αυτό ήτανε. Δεν υπήρχε κάποιος που το γνώριζε, που τον επισκέπτεται, από μικρό παιδάκι μέχρι γέρον, να μην αισθάνεται και να μην εισπράττει από αυτόν τον άνθρωπο που έζησε στις μέρες μας και το γνωρίζαμε, αυτό ακριβώς που ζούσε και ο Άγιος Σιλωνός, δηλαδή την τιμή την αληθινή και το σεβασμό. Είχε συμπεριφορά αριστοκρατική. Πρόσεχε πολύ τους τρόπους του. Ήταν απλός, αλλά όχι άξεστος. Άλλο άξεστος, άλλο απλότητα. Δεν εκδήλωνε ποτέ αντιπάθεια, απροσεξία στους τρόπους και λόγια που πλήγωναν τους ανθρώπους. Ούτε προειφρονούσε κανέναν. Ήταν πραγματικά ευγενής και ευγενικός, όπως ταιριάζει στον αληθινό χριστιανό. Ο γέροντάς μου, ο Μιλιανός, μια φορά μου είπε ότι ο μοναχός αλλά και ο κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι ευπρεπής απέναντι στους ανθρώπους και ευλαβής απέναντι στο Θεό, που σημαίνει ότι η ευπρέπεια σημαίνει τιμά των άλλων και ευλάβεια σημαίνει τιμά των Θεών. Είπαμε και στην προηγούμενη σύναξη για το γέλιο. Δεν γελούσε ο γέροντας ο Άγιος Ιουλανός δυνατά και δεν μιλούσε διφορούμενα και δεν μιλούσε με υπονοούμενα. Δεν έκανε άκυρα αστεία και δεν κορόιδευε κανέναν. Είχε το πράο χαμόγελο που κάνει τον άνθρωπο προσιτό, προσινή και αγαπητό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κατσούφης δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν μπορείς να τον μιλήσεις, δεν μπορείς να τον ευαισθηθείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαμόγελο φυσιολογικά και μπορείς να τον πλησιάσεις και μπορείς να του πεις κάτι και είσαι σίγουρος ότι θα σ' ακούσει. Έτσι ήταν οι Άγιοι. Είχε σπάνια δύναμη θελήσεως και ανδρείας, χωρίς πείσμα. Το πείσμα είναι εγωιστικό. Συνδύαζε το πείσμα της τιμιότητος, της απλότητος και της ελευθερίας. Έχουμε δύο πείσματα. Το ένα είναι εγωιστικό, το οποίο μας κάνει να κατεβάζουμε τα μούτρα. Και το άλλο είναι αγωνιστικό, το οποίο μας κάνει αγωνιστάς απέναντι στα πάθη. Από ένα πείσμα να μην ξαναμαρτήσω, από ένα πείσμα να μην ξαναβρίζω, το βάζω μέσα και στη ζωή μου βάζω πείσμα, γίνομαι πεσματάρες και πράγματι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτό είναι το πείσμα της τιμιότητος. Η τιμιότητα με οδηγεί σε αυτή την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Ο Άγιος είχε αυτό το πείσμα της τιμιότητος και όπως είδαμε σε όλη την πορεία της ζωής του, αυτό το εφήρμοζε. Αφοβία και ανδρεία, την πραότητα, την προσύνη, την ταπείνωση, την επακοή, χωρίς δολοπρέπεια και ανδροπαρέσκεια. Ήταν αληθινός άνθρωπος, εικόνα και ομοίωση του Θεού. Ο πατήρ Σοφρόνιος, που είπαμε γράφει το βίο του, σημειώνει: «Ο ορατός είναι ο κόσμος, δημιούργημα του μεγάλου Θεού, αλλά δεν υπάρχει τίποτε πιο θαυμάσιο από τον άνθρωπο, τον αληθινό άνθρωπο των ιών του Θεού. Όλα ό,τι έκανε ο Θεός είναι αριστοκρατικά, όλα είναι θαυμαστά, όλα είναι ποινητά, αλλά το δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος είναι υπερέχει όλων των δημιουργημάτων, διότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και είναι ο μόνος ο οποίος κλήθηκε να γίνει Υιός Θεού, όπως και ο ίδιος ο Χριστός έγινε Υιός ανθρώπου για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Υιοί Θεού. Έχοντας όλα τα ανωτέρω, ο γέροντας Άγιος Ιουλανός μπορούσε να μιλάει με απλότητα, χωρίς καινοδοξία για πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα ανθρώπινα όρια. Όπως είπαμε, είχε αυτή τη δυνατότητα να μιλάει για πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την ανθρώπινη πραγματικότητα. Ο Ανακρατής είχε πίστη σε αυτόν, τότε με την απλή αυτή εξωτερική συνομιλία δεχόταν όσα του ήταν δυνατόν την υπερφυσική εκείνη κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος ο γέροντας. Αναλόγως με τη διάθεση του κάθε ανθρώπου ομιλεί ο Θεός δια του πνευματικού. Έτσι και ο Άγιος Ιουλανός, όταν πήγαινε κάποιος και είχε δυνατότητα, μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Όταν όμως δεν είχε δυνατότητα, δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια του. Επειδή η ώρα προχωράει, έχω ένα διάλογο τον οποίο θα αφήσω, αν έχουμε ώρα θα το διαβάσουμε στο τέλος. Λίγο καιρό μετά από την συνομιλία όπου ο Αγίος Ιουλανού, που θα σας τη διαβάσω στο τέλος, με τον πατέρα Στρατόνικο έφυγε από το παλιό Ρωσικό για να επισκεφθεί τον ερημίτη πατέρα Βινιαμίν. Αυτός ήταν άνθρωπος με σπάνια ευγένεια και χαρακτήρα, με πνευματική σύνεση και λεπτή διάκριση. Πάντοτε υπήρχαν ασκετές και ειδικά ως εκείνη την εποχή αρκετοί, ένας από αυτούς ήταν ο Βινιαμίν. Όλη η εξωτερική του όψη, το πρόσωπο και, το λεπτό ψηλό και λιπόσαρκο σώμα τον άφηναν να διαφανεί μια ανεκδήλωτη εσωτερική ταραγωδία. Είχε ησυχάσει από δεκαετίες σε έρημο τόπο, την Καλιάγρα. Καλιάγρα είναι δίπλα στο Βατοπέδι, η σκήτη της Καλιάγρας, και θα έπρεπε να πούμε πολλά για το θαυμάσιο αυτόν ασκητή. Αλλά αυτό θα μας απομάκρυνε από το κύριο θέμα μας. Ο πατήστρος Στρατόνικος είχε επισκεφθεί πολλές φορές τον πατέρα Βινιαμίν και μίλησαν για πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, πράγμα ασυνήθιστο, ο πατήρ Στρατόνικος ήταν σιωπηλός και σκεπτικός. Ο πατήρ Βαρνιαμίν το ρώτησα για ένα θέμα. Η απάντηση ήταν σιωπή. Το ρωτάει για ένα δεύτερο άλλο θέμα. Το ίδιο. Στο τέλος ανοίγει με έκπληστα τα χέρια και θεατρική χάρη και το χαρακτηρίζει, που το χαρακτηρίζει το ρωτά. Πάτρε Στρατόνικε, τι σας συμβαίνει? Δεν σας αναγνωρίζω. Πάντοτε ήσασταν ζωντανός άνθρωπος. Τώρα κάθεστε σκεπτικός και το εμπνευσμένο στόμα σας έκλεισε. Τι συμβαίνει? Τι να πω στις ερωτήσεις σας, απαντά ο πατήρ Στρατόνικος. Δεν μου πέφτει λόγος. Έχετε το γέροντα Σουλανό, ρωτήστε αυτόν. Ήταν δηλαδή ο άγιος άνθρωπος ο Σουλανός, ο οποίος σε αυτόν τον διάλογο που είπαμε θα τον αφήνουμε στο τέλος για να προχωρήσουμε λίγο τη σύναξη, έκανε τον γέροντα Στρατόνικο, μεγάλο ασκητή από τον Κάφκασο, να καταλάβει πώς ομιλεί ένας άνθρωπος με πνεύμα Θεού. Ο πατήρ Βενιαμίν τα έχασε, γνώριζε από καιρό τον Σουλανό, τον αγαπούσε και τον τιμούσε, αλλά δεν το θεωρούσε τόσο σπουδαίο ώστε να απευθύνεται σε αυτόν για συμβολές. Αυτό είναι το θαύμα του Αγίου. Ζούσε αφανός, ζούσε ταπεινός, ζούσε περιφρονημένος, έτσι, με την καλή έννοια της περιφρόνησης, όχι την κακή, αλλά την καλή, διότι δεν έδωνε δικαίωμα να φαίνονται τα χαρίσματα. Ήξερε να τα κρύβει και μπορούσε να ζήσει πραγματικά. Κάποτε ένας ασκητής από το παλιό Ρωσικό, ο πατήρ Βινιαμίν και αυτός, περπατούσε στο δάσος μαζί με τον πατέρα Σουλανό. Όταν είναι η αργία και έχουμε τη δυνατότητα, ένας περίπατος είναι πάντοτε, και ειδικά στη φύση, είναι πάντοτε απαραίτητος και ζωογονεί τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος μέσα στη φύση συναντά τον Θεό. Περπατώντας στην πόλη, βλέπεις τα κτίρια, βλέπεις τον πόνο, βλέπεις το άγχος. Περπατάς στο δάσος και βλέπεις πραγματικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, του δημιουργού Θεού. Έτσι και εκείνοι περπατούσαν μέσα στο δάσος και τον πρότεινε να επισκεφθούν κάποιον γέροντα σπουδαίο, το γνωστό τότε στο Άγιον Όρος, το σπουδαίο γνωστό τότε στο Άγιον Όρος. Δεν έλειπαν ποτέ οι γέροντες που τον επισκεπτόταν οι άνθρωποι και οι μοναχοί. Τον πνευματικό της Ιεράς Μονής Ζωγράφου, του Βουλγαρικού Μοναστηριού, τον γέροντα Αυρόσιο. Ο πατήρης Λινωνός συμφώνησε και ξεκίνησαν να πάνε. Όπως όμως πηγαίνανε, ο πατήρ Βινιαμίν είχε την περιέργεια να μάθει τι θα ρωτούσε ο Άγιος Σιλωανός τον γέροντα Αυρόσιο. Και το λέει, εγώ δεν σκέπτομαι να ρωτήσω κάτι τον γέροντα, απήντησε ο Άγιος Σιλωανός. Προς το παρόν δεν έχω καμία απορία. Τότε λοιπόν, γιατί πηγαίνεις? Γιατί έρχεσαι μαζί μου? Πηγαίνω γιατί το θέλεις εσύ. Ναι, αλλά στους γέροντας πάει κανείς για να ωφεληθεί. Δεν συμφωνείς? Ναι, αλλά στους γέροντας κόβω το θέλημά μου ενώπιον σου και αυτό είναι μεγάλη μου ωφέλεια. Περισσότερο από όσο θα μπορούσα να με ωφελήσει η συμβολή του γέροντα. Δηλαδή, κόβοντας το θέλημά του μπροστά στο θέλημα το γέροντας, ο οποίος το ζήτησε να πάνε στο πνευματικό, σε λέει εγώ θα έχω μεγαλύτερη ωφέλεια, διότι το θέλημά μας είναι αυτό που μας χωρίζει και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Είναι πολύ λεπτό η αίσθηση να μπορείς να κόβεις το θέλημα. Μια φορά ήμουνα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη και ήμασταν με άλλους πατέρες και δουλεύαμε και ρίχναμε μια στέρνα, δηλαδή για να το νερό τους, και ήμασταν πολλοί εκεί. Και μέναμε, μισή μέναμε στο σκυλί του παπά Εφραίμ και άλλη μισή μέναμε στο σπίτι των Δανιελαίων. Και εκεί που μέναμε στους Δανιελαίους, ας πούμε εγώ έμενα στον παπά Εφραίμ. Ο υπεύθυνος, ο πατήρ Μητροφάνης, ζήτησε ένα βράδυ να πάω σαν προϊστάμενος του μοναστηριού, σαν επίτροπος, να πάω στους πατέρες. Εγώ δυσκολεύτηκα έτσι και ο πατήρ Μητροφάνης υποχώρησε. Μετά με πήραξε ο λογισμός και το είπα στον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη αυτό το πράγμα. Και μου λέει, έπρεπε να πας, έπρεπε να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, διότι και μόνο που θα έκοβες το θέλημά σου θα είχες μεγαλύτερη ωφέλεια και δεν θα υπήρχε καμιά δυσκολία. Απόρρισε ο πατήρ Βινιαμίν. Βλέπετε τόσο πόσο λεπτή διάκριση. Βλέπετε αυτό ακριβώς, δηλαδή που μου είπε εμένα ο παπά Εφραίμ ο Κατανακιώδης, αυτό ακριβώς έζησε ο Άγιος Σιλανός εδώ. Και μόνο που έκοψε το θέλημά του θα ήταν ο μεγαλύτερη ωφέλεια από κάθε άλλη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει στον αξιόλογο αυτόν πατέρα Αμβρόσιο. Απόρρισε ο Βενιαμίν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλάβει το βάθος των λόγων του πατρός Σιλανού. Όπως είπαμε, στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελήμονος είναι το μεγαλύτερο και την εποχή του Αγίου Σιλανού το πολυπληθέστερο. Η διοίκηση των μοναστηριών που έχουν πολύ κόσμο είναι πολύπλοκοι και έτσι υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι για τα διάφορα διακονήματα. Δεν υπάρχει εργασία χωρίς υπεύθυνο. Ο Άγιος Γέροντας Κατωνακιώτης Εφραίμ έλεγε και δύο να είμαστε, ο ένας είναι πρώτος. Εμείς στην Ελλάδα όλοι είμαστε πρώτοι, δεν είμαστε κανείς δεύτερος. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν, όταν έχετε μια παρέα και βγαίνετε και πάτε κάπου, κάποιος θα είναι αρχηγός, κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Λέει ποιος είναι υπεύθυνος, όλοι λέει είμαστε υπεύθυνοι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, χάβρα. Έτσι και εκεί, για να μπορέσει να γίνει η διοίκηση του μοναστηριού, έπρεπε να είναι διάφοροι προϊστάμενοι στα διακονήματα, οι οποίοι ονομαζόταν οικονόμοι. Δεν μπορούσαν όμως λόγω των υποχρεώσεων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της Μονής και ειδικώ στην τράπεζα. Επειδή ήταν φορτωμένοι με πολλά πράγματα, δεν μπορούσαν να είναι σύμφωνοι με το πρόγραμμα του μοναστηριού και ειδικά με το φαγητό. Έτσι στην τράπεζα υπήρχε ένα τραπέζι το οποίο λεγόταν οικονομικών, όχι από τα οικονομικά. Έτσι και οικονόμους δεν είναι λόγω των οικονομικών, αλλά λόγω της λέξης οικονομώ, που σημαίνει βοηθώ τον άνθρωπο. Οικονόμησα την κατάσταση, δηλαδή ειρήνευσα την κατάσταση, βρήκα τρόπο να ειρηνεύω. Έτσι και το οικονομικό βρέθηκε τρόπος να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τρώνε ανενόχλητα και χωρίς να χαλάει το πρόγραμμά τους. Το οικονομικό από το οικονομό. Όπου έτρωγαν οι οικονόμοι ξεχωριστά όταν τους επέτρεπε δουλειά. Δηλαδή ήταν στρωτό το φαγητό. Στρωμένο το φαγητό και τρώγανε. Εδώ είναι κάτι. Δεν ζητούσαν να είναι ζεστό το φαγητό, να είναι φρέσκο το φαγητό. Το βάζανε εκεί πέρα, το σκεπάζανε και όταν πήγαινε κάποιος το έτρωγε. Οικονόμοι, προϊστάμενοι. Αυτό είναι ταπείνωση. Δεν είχαν απαιτήσεις. Αλλά οικονομούσαν τους άλλους, οικονομούνταν και οι ίδιοι. Με αυτόν τον τρόπο. Για πολλά χρόνια, ως το τέλος της ζωής του, ήταν και ο πατήρης Σιλανός, ο Άγιος Σιλανός, οικονόμος, στους εργάτες και έτρωγε τις μέρες που δεν μπορούσε να είναι στο τραπέζι, σε αυτό το τραπέζι. Όταν είναι εκτός τραπέζης και δεν υπάρχει ανάγνωση και παρευρίσκονται και άλλοι στο ίδιο τραπέζι, τότε γίνονται, δεν αποφεύγονται οι συζητήσεις. Στο Άγιον Όρος, το μοναστήρι, το μοναστηριακό, όταν τρώμε, δεν υπάρχουν συζητήσεις. Γιατί υπάρχει ανάγνωση και προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε την ανάγνωση. Δεν μπορείς να συζητάς και να παρακολουθείς και αν ας πούμε συζητάς και παρακολουθείς ενοχλείς τον άλλον που παρακολουθεί. Και έτσι πραγματικά παρακολουθεί η σιωπή. Όταν όμως κάθονται λίγοι άνθρωποι στο τραπέζι, τότε συζητάνε και όπως ήταν και αυτοί οι οικονόμοι, συζητούσαν για τις διάφορες υποθέσεις του μοναστηριού. Ανάμεσα στους οικονόμους λοιπόν ήταν και κάποιος μοναχός, με το όνομα Πι θα το πούμε, έτσι ο οποίος ήταν ικανός, αλλά κατά παράδοξο τρόπο πολλές φορές είχε ατυχίες. Ήταν υπεύθυνος των διακονημάτων, αλλά πάντοτε είχε ατυχίες. Έτσι με και πολλές πρωτοβουλίες του δεν γινόταν αποδεκτές από τους άλλους προϊσταμένους και από τους άλλους οικονόμους και έτσι εδίδεται ευκαιρία να τους σχολιάζουν. Έτσι τις ημέρες εκείνους κάποια καινούργια ατυχία έχει γίνει και στο τραπέζι αυτό έδωσε αφορμή και συζητήσεις και σχόλια που και το έγιναν σφοδρή κριτική. Βλέπετε εκ της πολυλογίας ουκ εκφεύξεται η αμαρτία. Μέσα λοιπόν όταν συζητάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεφύγουμε την κατάκριση. Ο πατήρ Σιλανός ήταν εκεί με τους άλλους οικονόμους, αλλά δεν έπαιρνε μέρος στη δίκη. Γιατί η κρίση είναι δικαστήριο. Και έτσι εδώ είναι και το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο μπορούμε και εμείς να το χρησιμοποιούμε. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που κρίνανε, σε αυτούς που κατακρίνανε, σε αυτούς που επικρίνανε, αλλά δεν έπαιρνε μέρος. Άρα λοιπόν μπορούμε να είμαστε ακροατέ μιας κρίσης, μιας κατακρίσεως, αλλά να μην είμαστε συμμετέχοντες. Τότε γυρίζει κάποιος άλλος οικονόμος και του λέει «Δεν μιλάς πάτε Σιλανέ, άρα υποστηρίζεις τον πατέρα αυτόν». Είσαι αδιάφορος για τα συμφέροντα της Μονής. Τι ζημία έκανε στο μοναστήρι? Που σημαίνει συζητούσανε για πράγματα του μοναστηριού, για πράγματα τα οποία αυτός αστόχησε και τα οποία ζημιώθηκε το μοναστήρι. Άρα λοιπόν, αφού δεν συζητάς, αφού δεν λαμβάνεις μέρος, είσαι σύμφωνος με αυτόν. Η σιωπή δηλαδή εκλαμβάνονταν σαν συμφωνία με την αδικία που γινότανε. Ο πατήρ Ιωαννός συνέχισε να σιωπά. Δεν είπε τίποτε, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν απολογήθηκε, σώπησε. Τέλειωσε γρήγορα το φαγητό και πήγε να συναντήσει τον μοναχό που του είπε αυτά τα πράγματα. Ο οποίος στο μεταξύ είχε φάει και είχε σηκωθεί από το τραπέζι. Ο πατήρ Αρνός του είπε, πόσα χρόνια είσαι στο μοναστήρι? Το βρήκε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Όταν κάποιος σε πει κάτι, πήγαινε και συνήντησε τον και να το ελέγξεις αυτόν και εσύ. Δηλαδή να τον ελέγξεις και να του πεις αυτό που θέλεις να του πεις, αυτό που σε προβλημάτισε, για να τον κερδίσεις. 35 απήντησε ο πάτερ αυτός μη, δηλαδή που κατηγορούσε τον άλλον. Με άκουσες ποτέ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν? Όχι, δεν σ' άκουσα, απήντησε ο πάτερ. Τότε γιατί θέλεις να αρχίσω με τον πατέρα πει? Ο πατήρ μη τα έχασε και απήντησε ο ντραπιασμένος. Συγχώρησέ με. Ο Θεός να σε συγχωρήσει. Βλέπετε πόσο βοήθησε η ταπείνωσή του. Δεν πήγε να τον κατηγορήσει. Πήγε απλώς και το έθεσε την αλήθεια. Αν τον είχε ακούσει ποτέ να κατηγορεί. Αυτό που είπαμε, ότι δεν έκρινε κανέναν και δεν είχε κάτι να πει. Και το ομολόγησε και εκείνος. Δεν μπορούσε να το κρύψει, διότι η αρετή δεν κρύβεται. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, και εκείνος ζητήσει συγχώρηση και ο πατήρ Ιωαννός, ο Άγιος Ιωαννός, του συγχώρησε. Όταν πήρε το διακόνημα του οικονόμου, προσευχόταν θερμά για να τον βοηθάει ο Κύριος και να κάνει όλα καλά όπως πρέπει. Διότι το διακόνημα του οικονόμου ήταν δύσκολο και μάλιστα για τον πατέρα, τον Άγιο Ιωαννό, ο οποίος είχε 200 εργάτες υπό την ευθύνη του. Όχι ένα, 200 εργάτες, διότι ήταν οικοδομικός οργασμός. Τα χρόνια εκείνο ακτιζόταν το μοναστήρι. Μετά από πολλή προσευχή, η ψυχή του πήρε την πληροφορία. Διατήρησε τη χάρη που σου δόθηκε και κατάλαβε πως η διαφύλαξη της χάριτος είναι σπουδαιότερη και πολυτιμότερη από όλα τα άλλα. Δηλαδή, μην χάνεις το χρόνο σου πιστεύοντας ότι εσύ θα τα κάνεις όλα. Διατήρησε τη χάρη του Θεού. Διατήρησε την ειρήνη. Διατήρησε την προσευχή. Διατήρησε την αγάπη. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Έκανε λοιπόν το διακόνημα με πολύ προσευχή. Κάθε πρωί ξεκινούσε και επισκεπτόταν τα εργαστήρια που είπαμε ήταν υπεύθυνος. Έδινε γενικές κατευθύνσεις και υποδείξεις στους αρχιεργάτες και επέστρεφε στο κελί του και έκανε προσευχή για το λαό του Θεού. Η καρδιά του πονούσε για τους εργάτες και έχινε δάκρυα για τον καθένα από αυτούς. Άρα λοιπόν έδινε ευθύνη και είπαμε όταν κάποιον θέλεις να τον κάνεις υπεύθυνο, πρέπει να μάθεις να τον εμπιστεύεσαι. Έτσι και ο Άγιος πήγαινε, μιλούσε στους εργάτες, τους έδωνε τις κατευθύνσεις και τι έκανε? Γύριζε στο κελί του και προσευχόταν για αυτούς. Και λέει χαρακτηριστικά, θυμόταν το Μιχάλη και δηλαδή έφερε τους κάθε έναν εργάτη και το πρόβλημα του κάθε ενός εργάτη το έκανε θέμα στην προσευχή του. Θυμόταν το Μιχάλη που άφησε τη γυναίκα και τα παιδιά του στο χωριό και εργάζεται για λίγα γρόσια. Θυμάται τον Νικήτα που μόλις παντρεύτηκε και άφησε τη γυναίκα του. Θυμάται τον Νικολάκη και παιδί ακόμη, πόσο θα λυπήθηκαν οι γονείς του που τον άφησαν να φύγει μακριά σε ξένους ανθρώπους. Διότι Έλληνες ήταν, εργαζόταν στο ρωσικό μοναστήρι. Πόσο φτώχεια θα έχουν, πόσο δύσκολα θα ζει ο λαός του Θεού. Έπασχε ο Άγιος Ιωαννός περισσότερο από τους ίδιους, γιατί ο ίδιος έβλεπε τη ζωή τους και όσα αυτοί δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι μέσα στις μέρημνες δεν μπορούν να έχουν την καθαρή διάκριση. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εκτός των προβλημάτων, μπορεί να έχει καλύτερη γνώση των προβλημάτων. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωαννός είχε καλύτερη γνώση των προβλημάτων των εργατών και μπορούσε να προσεύχεται για αυτούς. Εργάτης το αισθανόταν αυτό και τον αγαπούσαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Η αγάπη του, η προσευχή του έβριξε ανταπόκριση μέσα στους εργάτες. Ποτέ δεν τους επιβάρυνε με την παρουσία και την επιτήρηση κατά την εργασία, και εκείνοι πρόθυμοι εργαζόταν, μόνον χαρούμενοι και πιο δραστήριοι από ό,τι στους άλλους οικονόμους που αγαπούσαν τα συμφέροντα της μονής. Οι άλλοι ήταν αυτοί που τους επιτηρούσαν, οι άλλοι ήταν αυτοί που προσέχανε να μην χάσουν τίποτε, να μην ζημιωθεί το μοναστήρι. Όμως, όταν όμως παρεμβάλλεται η μέρημνα για το συμφέρον, ο άνθρωπος περιθωριοποιείται. Αυτό είναι, και μάλιστα ο Άγιος Σιλωανός έβλεπε το συμφέρον της εργασίας των εντολών του Χριστού. Ο χειρόκτερος χαρακτηρισμός που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο χαρακτηρισμός του εργοδιώκτη, δηλαδή αυτός ο οποίος κυνηγάει τους εργάτες για να δουλεύουν. Δηλαδή, που σημαίνει δεν τους εμπιστεύονται. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα, έλεγε ο Άγιος Σιλωανός, όχι στα λόγια αλλά στο βίωμά του. Ο Άγιος Σιλωανός όμως είχε αυτή την αίσθηση ότι ο άνθρωπος που εργάζεται δεν πρέπει να τον καταδιώκεις, δεν πρέπει να βάζεις το έργο μπροστά από τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο μπροστά από το έργο. Και έτσι μπορούσε πραγματικά να προσεύχεται, και αυτή η προσευχή γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους. Το ρώτησαν αν το πολυάνθρωπο και πολυμέριμνο διακόνημα τον χαλούσε και τον τάρασε. Ήτανε τόσο απασχολημένος σε όλα αυτά. Και ο Άγιος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό. Βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Έγινα οικονόμος για την υπακοή και με την ευλογία του οικουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό μοναστήρι, παλιό ρωσικό μοναστήρι, που ζήτησα εγώ να πάω χάριν εισεκίας, κάνοντας το θέλημά μου. Αν η αγάπη, αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλακνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Που σημαίνει μέσα στη ζωή του δεν έκανε το θέλημα, έκανε αυτό που του είχε ανατεθεί, κάνοντας την υπακοή στον εγώμηνο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και στην προηγούμενη συνάντησή μας προσεγγίσαμε το αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του βαπτίσματος και είδαμε τον Απόστολο Παύλο να απευθύνεται στους Ρωμαίους και κατά συνέπεια στους αναγνώστες της επιστολής του σε κάθε εποχή να απευθύνεται μιλώντας για το μυστήριο του βαπτίσματος και πώς δια της συμμετοχής του στο βάπτισμα ο άνθρωπος συμμετέχει στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού. Και αυτήν την φορά μιλάει για τον πνευματικό θάνατο του ανθρώπου, ο οποίος πεθαίνει, θάπτει τον παλαιό άνθρωπο και ανασταίνεται πνευματικά, χαριτώνεται και ενδυναμώνεται από το Άγιο Πνεύμα και καθαρμένος από τον ρήπο της αμαρτίας και την κληρονομική αμαρτία, το προπατορικό αμάρτημα, αλλά και κάθε αμαρτία και πράξη και σκέψη την οποία έχει διαπράξει μέχρι τη στιγμή του βαπτίσματός του, και καθαρμένος ο άνθρωπος πορεύεται σε αυτήν τη νέα καινούργια ζωή, την εν Χριστώ ζωή. Και είπαμε πως η Εκκλησία και οι θεοφόροι πατέρες, επιλέγοντας τις ανάλογες περικοπές και συνδυάζοντας το αποστολικό με το ευαγγελικό ανάγνωσμα σε κάθε αγιαστική πράξη, σε κάθε ακολουθία και σε κάθε μυστήριο, έρχονται η μία με την άλλη να συμπληρώσουν και να αναδείξουν τη σημασία του μυστηρίου για τη ζωή του ανθρώπου. Βάση της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι από τη μία η Αγία Γραφή, η γραπτή δηλαδή μαρτυρία περί του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά και της δράσεως των Αγίων Αποστόλων, και από την άλλη η Ιερά Παράδοση, η προφορική δηλαδή μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν πως οι θεοφόροι πατέρες, στηριζόμενοι πάνω στα κείμενα της Αγίας Γραφής, αναπτύσσουν την πατερική διδασκαλία, ερμηνεύοντας τα κείμενα αυτά θέλοντας να δώσουν στον πιστό, θα λέγαμε έτοιμη τροφή πνευματική, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ενδυναμωθεί πνευματικά, να μπορέσει να κατανοήσει τον λόγο του Κυρίου μέσα στην Γραφή, για να μπορέσει να τον εντάξει στην καθημερινότητά του, να τον εντάξει στη ζωή του και να γίνει τρόπο ζωής. Γιατί πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής δεν γίνεται προσωπικά από τον καθέναν, αλλά γίνεται εν Αγίω Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία, μέσα από την μαρτυρία της Εκκλησίας. Γι' αυτό και αναπαυόμαστε στην πατερική ερμηνεία, στην ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι συνδυάζουν την θεωρία με την πράξη και ορθοδοξία με την ορθοπραξία, με τον βίωμα, με τον φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο να μας λέγει ότι η συμμετοχή μας στο βάπτισμα είναι συμμετοχή στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, στον θάνατο τον δικό μας τον πνευματικό και στην δική μας πνευματική ανάταση. Και ερχόμαστε τώρα στο ευαγγελικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του βαπτίσματος, που είναι η τελευταία στίχη από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, από το 28ο κεφάλαιο. Εκεί όπου βλέπουμε την προτροπή του αναστημένου Χριστού προς τους μαθητές του πριν την ανάληψη, να πορευθούν σε όλα τα έθνη, να μεταδώσουν δηλαδή το ευαγγελικό μήνυμα σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, και εν συνεχεία εκείνους οι οποίοι θα αποδεχθούν το ευαγγελικό μήνυμα, θα αποδεχθούν το μήνυμα της σωτηρίας, να βαπτιστούν στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Πριν όμως έρθουμε στο κείμενο αυτό καθεαυτό, να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και κυρίως στο περιεχόμενο και στη θεολογία του, αλλά και γενικότερα, αφού είναι η πρώτη ευαγγελική περικοπή που καλούμαστε να προσεγγίσουμε, μία γενικότερη εισαγωγή στο ζήτημα των Ευαγγελίων γενικότερα. Η λέξη Ευαγγέλιο δηλώνει την καλή και την χαρμόσυνη αγγελία. Στην Καινή Διαθήκη η λέξη σημαίνει την καλή είδηση της ενανθρωπίσεως του Κυρίου για τη σωτηρία του κόσμου. Σημαίνει ακόμη και το κήρυγμα της χριστιανικής πίστεως. Αλλά και τα Ευαγγέλια κατά συνέπεια

του Κυρίου, ο Ματθαίος και ο Ιωάννης, και τα άλλα δύο μαθητές των Αποστόλων, ο Μάρκος, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Πέτρου, και ο Λουκάς, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Παύλου. Γι' αυτό και ονομάζονται Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, δηλαδή κατά τη διήγηση του Ματθαίου, και κατά συνέπειον κατά Μάρκον, κατά Λουκάν και κατά Ιωάννη. Τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν είναι απολύτως όμοια μεταξύ τους, ούτε διηγούνται όλη τη ζωή και τη δράση του Κυρίου. Και αυτό όχι γιατί καταθέτουν διαφορετικές μαρτυρίες και απόψεις ή ότι διαφωνούν μεταξύ τους, αλλά γιατί σκοπός των Ευαγγελιστών δεν ήταν να γράψουν βιογραφία του Κυρίου, αλλά να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο, το μήνυμα της σωτηρίας. Ξεκινώντας από τη βάση αυτή, ο κάθε Ευαγγελιστής διάλεξε και έγραψε εκείνα τα στοιχεία που εξυπηρετούσαν το ιδιαίτερο σκοπό για τον οποίο έγραψε το Ευαγγέλιο του. Το δηλώνει δε ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο Χριστός είπε και έκανε πολλά, αλλά εκτός από αυτά, και πολλά άλλα μάλλον, εκτός από αυτά που είναι γραμμένα στα Ευαγγέλια. Πολλά μεν ουν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, αούκ έστειγε γραμμένα είναι το βιβλίο τούτο. Και διαβάζουμε και σε άλλο κεφάλαιο πάλι τον Ιωάννη να λέει: «Έστει δε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, ουδέ αυτόν ή με τον κόσμο χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία». Δηλαδή, εάν έπρεπε να γράψουμε όλα όσα είδαμε και ζήσαμε δίπλα στον Χριστό, δεν θα μας στάνανε τα βιβλία όλου του κόσμου. Μεγάλες ομοιότητες παρουσιάζουν μεταξύ τους τα τρία πρώτα Ευαγγέλια και γι' αυτό το λόγο ονομάζονται συνοπτικά. Και η απορία αυτή που οφείλεται η ομοιότητα αποτελεί το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα, για τη λύση του οποίου διατυπώθηκαν πολλές θεωρίες, τις οποίες δεν θα αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι και οι τρεις Ευαγγελιστές στηρίχθηκαν στην προφορική παράδοση της Εκκλησίας για τη ζωή και τη δράση του Χριστού, στηρίχθηκαν στις ίσως σε κάποιες πρώτες γραπτές πηγές που δεν τις έχουμε υπόψη σήμερα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς βεβαιώνει ότι πριν από αυτόν πολλοί επιχείρησαν να γράψουν σχετικά με το έργο του Κυρίου και ο καθένας από τους τρεις έλαβε υπόψη τους άλλους που είχαν γράψει νωρίτερα. Στον Ιωάννη συναντούμε κάποιες διαφορές σε σχέση με τα συνοπτικά Ευαγγέλια και η κυριότερη διαφορά είναι ότι οι συνοπτικοί διηγούνται κυρίως τη δράση του Κυρίου στη Γαλιλαία, ενώ ο Ιωάννης εστιάζει στην δράση του στην Ιουδαία. Η διήγηση του Ιωάννη, γραμμένη πολλά χρόνια μετά τους συνοπτικούς, έρχεται να συμπληρώσει την διήγηση εκείνων. Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των Ευαγγελίων ούτε ασυμβίβαστες είναι, ούτε την αξιοπιστία των Ευαγγελίων καταργούν. Τουναντίον, αποδεικνύουν ότι ο κάθε Ευαγγελιστής γράφοντας διατηρεί την προσωπικότητα και την πρωτοβουλία του. Όλες δε μαζί διηγήσεις του Ευαγγελίων παρουσιάζουν αρμονική και τέλεια την εικόνα της προσωπικότητας του αρχηγού της πίστεώς μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι, ο ένας Ευαγγελιστής συμπληρώνει τον άλλον και μας αποδίδουν στο τέλος το Ευαγγέλιο μέσα από το οποίο μαρτυρείται η περί του Χριστού δράση και διδασκαλία.

0: Ερχόμενοι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, βλέπουμε, όπως μαρτυρεί ήδη η ονομασία του, ότι στον Απόστολο Ματθαίο αποδίδεται το πρώτο Ευαγγέλιο, που βρίσκεται στην συλλογή των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και ο οποίος υπήρξε ένας από τους 12 Αποστόλους του Κυρίου. Το όνομά του αναφέρεται σε όλους τους καταλόγους των Αποστόλων. Ονομαζόταν πριν Λεβής και ήταν γιος του Αλφαίου. Πιθανότατα μετά την κλίση του ονομάστηκε Ματθαίος, που σημαίνει δώρο του Θεού. Ήταν τελούνης κοντά στη λίμνη της Τιβεριάδος. Μόλις όμως τον κάλεσε ο Κύριος, εγκατέλειψε το επάγγελμά του και τον ακολούθησε. Αυτά γνωρίζουμε για τον Ματθαίο από την Καινή Διαθήκη. Από πληροφορίες άλλων συγγραφέων μαθαίνουμε ότι μετά την Πεντηκοστή κήρυξε πρώτα στην Παλαιστίνη και έπειτα σε διάφορες χώρες, Αιθιοπία, Αραβία, Περσία, Μακεδονία και τέλος υπέστη μαρτυρικό θάνατο. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο απευθύνεται κυρίως στους Ιουδαίους και έχει σκοπό να αποδείξει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός Δαβίδ, ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας που προκατήγγυλαν οι προφήτες. Γι' αυτό πολύ συχνά συναντούμε στο Ευαγγέλιο αυτό την φράση «Τούτο δε όλων γέγονε ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό των προφητών», μετά την οποία παρατίθενται διάφορες προφητείες που πραγματώνονται στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου. Πολλές φορές επίσης τονίζονται τα προνόμια του Ισραήλ, παραδείγματος χάριν, ο καπεστάλιν ημίνη στα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Δεν διστάζει όμως ο συγγραφέας να καυτηριάσει την απιστία των Ιουδαίων και κυρίως των Φαρισαίων και Γραμματέων και την αντίδρασή τους στο έργο του Κυρίου και να προειπεί την καταστροφή τους. Ως προς τα κύρια θέματα του Ευαγγελίου, πριν μπούμε στην ερμηνευτική προσέγγιση της ευαγγελικής περικοπής που μας απασχολεί σχετικά με το μυστήριο του βαπτίσματος, μπορούμε να πούμε ότι ο Ματθαίος περιγράφει στο Ευαγγέλιο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του Ισραήλ και του κόσμου. Ο Θεός προανήγγειλε στην Παλαιά Διαθήκη την έλευση του κατασάρκα απογόνου του Αβραάμ, του Ιησού Χριστού, του Υιού του. Ο Ιησούς αποκάλυψε τη νέα δικαιοσύνη του Θεού και άρχισε να πραγματοποιεί την Βασιλεία του. Εκάλεσε τον Ιουδαϊκό λαό να δεχθεί το νέο Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Αυτός όμως αρνήθηκε τον νέο σωτήρα και επέμεινε στις νομικές παραδόσεις του Ιουδαϊσμού. Η άρνηση αυτή απέκοψε τον Ισραήλ από τον Θεό και τις πατρογονικές επαγγελίες του. Τη θέση του τώρα παίρνει ο νέος λαός της Εκκλησίας, ο νέος Ισραήλ, που γίνεται και ο γνήσιος Ισραήλ. Ο Ματθαίος το Ευαγγέλιο εμφανίζει μονίμως τον πρόσωπο του Χριστού ως την εκπλήρωση των προφητικών επαγγελιών της Παλαιάς Διαθήκης. Τα περισσότερα επεισόδια της ζωής του τα συνδέει με τις προφητικές μαρτυρίες. Η συχνή αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι όμως επινόηση του Ματθαίου, αλλά οφείλεται στον ίδιο τον Χριστό. Ο Ματθαίος και η πρώτη Εκκλησία διεύρυναν με συνέπεια την χρήση της μεσιανικής παραδόσεως της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ματθαίος επιμένει ότι η άρνηση του Ιησού σημαίνει ταυτόχρονα άρνηση της μαρτυρίας της Παλαιάς Διαθήκης. Η Χριστολογία του Ματθαίου συνοψίζεται περιεκτικά στην ομολογία του Πέτρου «Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Οι τίτλοι «Χριστός» και «Υιός Θεού» κυριαρχούν στο Ματθαίο. Παράλληλα χρησιμοποιεί τα επωνύμια «Υιός Δαβίδ», «Διδάσκαλος», «Υιός Ανθρώπου». Την ιδιάζουσα εικόνα του Χριστού αναγνωρίζουμε ιδιαίτερα στην επί του όρους ομιλία. Εκεί ο Χριστός εμφανίζεται ως ο νέος νομοθέτης, ο οποίος ερμηνεύει με εξουσία και αυθεντία τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, εκπληρώνει τις επαγγελίες της, τελειοποιεί τις νομικές και ηθικές διατάξεις της. Συνέπεια της τάσεως αυτής του Ματθαίου είναι ιδιαίτερη έμφαση στη Θεία Εξουσία του Χριστού, δηλαδή την θεότητά του, ενώ τα ανθρώπινα περιστατικά της ζωής του βεβαιώνουν κατά βάση την Θεία Αποστολή του. Στο Ματθαίο αναγνωρίζουμε μία νέα ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης και συνεπώς της Παλαιάς Δικαιοσύνης. Ο Χριστός θεωρεί την Παλαιά Διαθήκη ως το αυθεντικό θέλημα του Θεού. Ριζικοποιεί όμως τις αιθικές απαιτήσεις στην επί του όρους ομιλία και συγκεφαλαιώνει τον νόμο και τους προφήτες στη μεγάλη εντολή της αγάπης. Ταυτόχρονα ο Χριστός, βλέπουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, να απορρίπτει τη παρερμηνία του νόμου από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Η παράδοση αυτή προτάσει τα δευτερεύοντα του νόμου και θυσιάζει τον άνθρωπο για χάρη των τυπικών εντολών. Η Βασιλεία του Θεού που κηρύσσει και πραγματοποιεί ο Χριστός απαιτεί να αποβάλει κανείς τα παλαιά και να υπερβεί τη φαρισαϊκή δικαιοσύνη. Είναι η δικαιοσύνη της πίστεως, του ελέους και της αγάπης, για την οποία μας μίλησε και ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Η άμετρη φιλανθρωπία του Θεού καταλύει την τυπική ευσέβεια του νόμου και απαιτεί την έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον και προς τους εχθρούς. Στη νέα αυτή δικαιοσύνη βασίζεται η νέα ηθική που καλείται να ζήσει ο άνθρωπος. Με βάση τη δικαιοσύνη αυτή διαχωρίζεται πλέον ριζικά η Εκκλησία από τον Ιουδαϊσμό και την Συναγωγή. Η Εκκλησία πλέον είναι ο νέος κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού. Και ο Ματθαίος είναι ο μόνος Ευαγγελιστής που χρησιμοποιεί τη λέξη Εκκλησία και θα έλεγα προϋποθέτει σαφείς εκκλησιολογικές παραδόσεις. Η Εκκλησία είναι ο νέος λαός του Θεού, ο νέος Ισραήλ που κληρονομεί τις επαγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης. Τελεί το Θείο Θέλημα και συνάπτεται με την Βασιλεία του Θεού. Στην επί του όρους ομιλία ο Ιησούς προβάλλει το νέο τούτο λαό καθώς και τους όρους για την είσοδο στην Βασιλεία του Θεού, ενώ στη συνέχεια διατυπώνει τους κανόνες για τη ζωή της νέας κοινότητας. Η Εκκλησία αναγνωρίζει την αξία της Παλαιάς Διαθήκης, ζει με τον ζωντανό λόγο του Χριστού και αποκτά υπόσταση με την παρουσία του. Το κέντρο και το περιεχόμενο του Ιησού Χριστού στο Ματθαίο είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Η φράση αυτή με τις συνώνυμες παραλλαγές Βασιλεία του Θεού, Βασιλεία του Πατρός, Βασιλεία του Υιού του Ανθρώπου απαντάται πολλές φορές μέσα στο κείμενο του Ματθαίου. Και με το κήρυγμα της Βασιλείας αρχίζει ο Ιησούς και το δημόσιο κήρυγμά του μετά το βάπτισμα και τους πειρασμούς και τελειώνει την ιστορική αποστολή του με τη διακήρυξη ότι εδόθησε αυτόν, όπως θα δούμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά, πάσα εξουσία εν αυτό και επί γης. Η Βασιλεία του Θεού εμφανίζεται ως παρούσα ιστορική πραγματικότητα και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο εγγύς άγνωστο μέλλον. Ως παρούσα ιστορική κατάσταση εγκαινιάζεται με τη διδασκαλία και το έργο του Χριστού και συνδέεται οργανικά με την Εκκλησία. Ως μέλουσα κατάσταση θα επικρατήσει μετά την κρίση. Η είσοδος στην Βασιλεία του Θεού επιτυγχάνεται με τη μεταμόρφωση των συνθήκων της ιστορικής ζωής και με την τέλεια τήρηση του θελήματος του Θεού. Ο χρόνος της τελικής επικράτησής της που συνδέεται με την κρίση είναι άγνωστος. Προϋποθέτει συνεπώς συνεχή επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Σύμπτωμα και σημείο της Βασιλείας είναι το γέννημα της Αμπέλου, ο ίνος της ευχαριστίας που γεύονται οι πιστοί στην Εκκλησία. Με την έννοια αυτή, η Βασιλεία του Θεού πραγματοποιείται δυναμικά μέσα στο παρόν της ιστορίας και του κόσμου δια της Εκκλησίας και θα πληρωθεί μετά την δεύτερη και τελική έλευση του Κυρίου. Αυτές τις τελευταίες υποθήκες του Κυρίου καταγράφει η Ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του βαπτίσματος, όπου βλέπουμε τον Χριστό να καλεί τους Αποστόλους να πορευθούν προς τα έθνη, να κηρύξουν και να διδάξουν όσα είδαν και έζησαν με Αυτόν και να βαπτίσουν τους πάντες, εκείνους που θα δεχθούν το σωτηριώδες μήνυμα του Ευαγγελίου στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Κάπου εδώ ο χρόνος μας τελείωσε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση, όπου θα δούμε την Ευαγγελική περικοπή. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας, Βαγγέλη Σφακιανάκη, και στην κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται καθημερινά στο τηλεφωνικό κέντρο, περιμένοντας τις δικές σας απορίες. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
4: Έβδομον. Όταν πρόκειται να κλείνουμε τον αφιένα μας τον Κύριο και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας σε άλλον, με λογισμό ταπεινοφροσύνης και με κύριο σκοπό να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία μας, πριν από την είσοδό μας στη ζωή της υπακοής, αν τυχόν διαθέτουμε κάποια πονηρία και σύνεση, ας εξετάσουμε ερευνητικά και ας το πω έτσι, ας δοκιμάσουμε τον κυβερνήτη, για να μην πέσουμε σε ναύτη αντί σε κυβερνήτη, σε ασθενή αντί σε γιατρό, σε εμπαθή αντί σε απαθή, σε πέλαγος αντί σε λιμάνι, και έτσι προξενήσουμε στον εαυτό μας βέβαιο ναυάγιο. Με την είσοδό μας όμως στο στάδιο της ευσέβειας και της υποταγής, ποτέ πλέον και σε τίποτε απολύτως ας μην εξετάσουμε τον καλό αγωνοθέτη μας, έστω και αν παρατηρήσουμε σε αυτόν, σαν σε άνθρωπο, μερικά μικρά ίσως σφάλματα. Διότι διαφορετικά, τίποτε δεν ωφελούμεθα από την υποταγή, αν τον εξετάζουμε και τον κρίνουμε το γέροντά μας. 8. Όσοι θέλουν να τρέφουν πάντοτε αδίστακτη εμπιστοσύνη στους γέροντες, στους πνευματικούς πατέρες, επιβάλλεται να διατηρούν αλυσμόνητα και ανεξάλειπτα στην καρδιά τους τα πνευματικά τους κατορθώματα, ώστε όταν οι δαίμονες προσπαθούν να ενισπύρουν μέσα τους αμφιβολία για τον γέροντά τους, να τα ενθυμούνται και να τους αποστομώνουν. Όσο δε η εμπιστοσύνη μας στο γέροντα θάλει μέσα στην καρδιά, τόσο το σώμα προθυμοποιείται σε κάθε διακονία. Ενώ όταν σκοντάψει στην απιστία θα πέσει, διότι παν ο ουκ εκ πίστεως αμαρτία εστίν. Ρωμαίους 14 κεφάλαιο στίχος 23. Ένατον, από το λογισμό που σου υποβάλλει να εξετάσεις ή να κατακρίνεις τον ηγούμενο, την άξου μακριά σαν από πορνεία. Μη δώσεις καθόλου άδεια στον όφι αυτόν, ούτε τόπο, ούτε είσοδο, ούτε αρχή. Και απάντησε έτσι στο δράκοντα: «Ω απατεώνα, δεν ανέλαβα εγώ να κρίνω τον ηγούμενο, αλλά εκείνος να κρίνει εμένα. Δεν διορίστηκα εγώ κριτής του, αλλά αυτός κριτής δικός μου».

Δέκατον. Οι πατέρες ονόμασαν την ψαλμωδία όπλο, την προσευχή τείχος, τα καθαρά δάκρυα λουτρό, ενώ τη μακάρια υπακοή την χαρακτήρισαν ως μαρτύριο. Χωρίς αυτήν, κανείς από τους εμπαθείς δεν θα κατορθώσει να δει τον Κύριο. Εντέκατον. Ο υποτακτικός καταδικάζει ο ίδιος τον εαυτό του. Κι αν μεν για την αγάπη του Κυρίου υπακούει τελείως, έστω κι αν αυτό δεν φαίνεται τελείως, τότε έχει απαλλαγή από κάθε καταδίκη. Εάν όμως ικανοποιεί σε μερικά πράγματα το θέλημά του, έστω κι αν φαίνεται εξωτερικά ότι υπακούει, τότε σηκώνει ο ίδιος το φορτίο του. Στην περίπτωση αυτή, αν ο γέροντας δεν πάβει να τον ελέγχει, έχει καλός. Αν όμως σε σιώπησε, τότε δεν ξέρω τι να πω. Δωδέκατον. Όσοι υποτάσσονται εν Κυρίω με απλότητα, αυτοί τελειώνουν καλά το δρόμο τους, διότι αποφεύγοντες την λεπτολόγο εξέταση του γέροντος, δεν προσελκύουν κατ' επάνω τους την πανουργία των δαιμόνων. Δέκατον τρίτον. Αφού έλθουμε στο κοινόβιο, πριν απ' όλα, ας εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στον καλό μας δικαστή, τον πνευματικό μας, το γέροντα, και μόνο σε αυτόν. Αν όμως μας προστάξει και ενώπιον των άλλων. Διότι οι πληγές που φανερώνονται δεν χειροτερεύουν, αλλά θεραπεύονται. Δέκατον τέταρτον. Φτάνοντας κάποτε σε ένα κοινόβιο, παρακολούθησα μία φοβερή και εκπληκτική κρίση ενός καλού κριτού και ποιμένος ηγουμένου. Ενώ εγώ βρισκόμουν εκεί, έτυχε να έλθει για μοναχός κάποιος που ήταν προηγουμένος ληστής. Αυτόν λοιπόν ο άριστος εκείνος γιατρός και ποιμήν διέταξε να απολαύσει επί 7 ημέρες κάθε ανάπαυση και μόνη απασχόληση να έχει το να παρατηρεί τη ζωή και την τάξη της μονής. Μετά την 7η ημέρα τον κάλεσε ιδιαιτέρως ο ποιμήν, ο Σόφρον, και τον ρώτησε αν του άρεσε του πρώην ληστή να συγκατοικήσει μαζί του στο μοναστήρι. Όταν δε είδε αυτός να συγκατατίθεται με όλη του την ειλικρίνεια, τον ερώτησε πάλι τι αμαρτήματα διέπραξε στον κόσμο. Αφού λοιπόν τον είδε να τα εξομολογείται την ίδια στιγμή και με προθυμία όλα όσα είχε κάνει, για να τον δοκιμάσει, του είπε πάλι «Θέλω όλα αυτά που λες να τα φανερώσεις μπροστά σε όλη την αδελφότητα». Και εκείνος, έχοντας μισήσει όλος διόλου την αμαρτία του και περιφρονώντας κάθε ντροπή, του το υποσχέθηκε αδίστακτα. «Και αν θέλεις ακόμη», του λέγει, «τα εξομολογούμε και στο κέντρο της Αλεξάνδρειας». Ύστερα από αυτό, ο ποιμήν, ο ηγούμενος, συναθρίζει στο Κυριακό όλα τα λογικά του πρόβατα, 230 των αριθμών. Και ενώ ετελεί το η Θεία Λειτουργία, διότι ήταν ημέρα Κυριακή, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, δίνει εντολή και οδηγείται προς τον ναό ο αθώος πλένον εκείνος κατάδικος. Τον έσυραν μερικοί αδελφοί χτυπώντας τον ελαφρά, με τα χέρια δεμένα πίσω, φορώντας τρίχινον σάκο και έχοντας ρηγμένη στάχτη στο κεφάλι του προς ένδειξη μετανοίας. Και μόνο η θέα του δυστυχισμένου αυτού δημιούργησε κατάπληξη σε όλους, ώστε αμέσως να ξεσπάσουν σε δάκρυα και ολολιγμούς. Εφόσον κανείς δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε. Έπειτα, μόλις πλησίασε στην πύλη της εκκλησίας
ιερά εκείνη κεφαλή, ο φιλάνθρωπος Κρητής του φώναξε με δυνατή φωνή: «Στάσου, είσαι ανάξιος να εισέλθεις εδώ μέσα». Εκείνος τότε ταράχτηκε από τη φωνή του ποιμένος που τον άκουσε από το ιερό. Όπως αργότερα μας βεβαίωνε με όρκους, του φάνηκε ότι άκουσε βροντί και όχι φωνή ανθρώπου. Πέφτει αμέσως έντρομος με το πρόσωπο στη γη, συγκλονισμένος ολόκληρος από το φόβο του. Ενώ δε εκείτετο κάτω και έβρεφε το χώμα με τα δάκρυά του, εκείνος ο θαυμάσιος γιατρός, ο οποίος μεταχειριζόταν τα πάντα για τη σωτηρία του και συγχρόνως έδινε σε όλους ένα υπόδειγμα σωτηρίας και αληθινής ταπεινώσεως, τον μπροστάζει να πει μπρος σε όλους όλα τα αμαρτήματά του, ένα-ένα ξεχωριστά. Τότε αυτός άρχισε να εξομολογείται με τρόμο όλα του τα αμαρτήματα, ένα-ένα, λέγοντας πράγματα που ξένιζαν κάθε ανθρώπινη ακοή. Όχι μόνο σαρκικά αμαρτήματα παραφύσιν, καταφύσιν με ανθρώπους, με ζώα, αλλά ακόμα και μαγείες και φόνους και άλλα τα οποία δεν έπρεπε ούτε να ακούει ούτε να γράφει κανείς. Έπειτα από την εξομολόγηση αυτή, προστάζει ο ποιμήν να καρεί αμέσως μοναχός και να συγκαταρρυθμηθεί στους αδελφούς. Εγώ τότε θαύμασα τη σοφία του οσίου εκείνου και τον ρώτησα ιδιαιτέρως για ποιο λόγο προέβη στην παράδοξη αυτή ενέργεια. Εκείνος δε, που ήταν πράγματι ιατρός ψυχών, μου απήντησε ότι το έκανε αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, χάριν αυτού του ιδίου, ώστε με την εντροπή της παρούσης εξομολογήσεως να τον απαλλάξει από τη μέλουσα ντροπή, πράγμα που ασφαλώς έγινε. Διότι, αδελφέ μου Ιωάννη, δεν σηκώθηκε από το έδαφος, μέχρι ότου πέτυχε την άφεση όλων των αμαρτιών του. Και αν αμφιβάλλεις γι' αυτό, μην αμφιβάλλεις, διότι κάποιος από τους αδελφούς που παρευρίσκονταν εκεί πήρε θάρρος και μου είπε: «Έβλεπα την ώρα εκείνη της εξομολογήσεως κάποιο φοβερό και επιβλητικό άντρα που κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί γραμμένο και ένα κονδύλι από καλάμι. Και κάθε φορά που ρηγμένος στο έδαφος εξομολογεί το μία αμαρτία, εκείνος με το κονδύλι την διέγραφε. Αυτό είναι πολύ φυσικό, σύμφωνα με τα λόγια του Δαβίδ. Είπα, εξαυγορεύσω με τεμού την ανομίαν μου το Κυρίο και εσύ αφήκας την ασέβεια της καρδιάς μου». Ψαλμός λάμδα αλφα 5. Δεύτερον, αδερφέ μου Ιωάννη, το έκανα αυτό επειδή έχω μερικούς άλλους αδερφούς με ανεξομολόγητες αμαρτίες. Και με το παράδειγμα αυτό τους παρακινώ και εκείνους στην εξομολόγηση, χωρίς την οποία κανείς δεν θα πετύχει την άφεση των αμαρτιών του.

16. Είδα και άλλα πολλά αξιοθαύμαστα και αξιομνημόνευτα πράγματα κοντά στον αείμνηστο εκείνο ποιμένα και το ποιμνιό του, από τα οποία τα περισσότερα θα προσπαθήσω να σας τα παρουσιάσω. Γιατί έμεινα κοντά τους αρκετό καιρό εξετάζοντας τη ζωή τους, η οποία μου προξενούσε υπερβολικό θαυμασμό, καθώς έβλεπα πως οι επίγειοι εκείνοι άγγελοι εμιμήντο τους ουρανίους. Συνδεόταν μεταξύ τους με αδιάρρηκτο δεσμό αγάπης, χωρίς η μεγάλη αυτή αγάπη, πράγμα πολύ θαυμαστό, να έχει δημιουργήσει μεταξύ τους παρησία ή αργολογία. Έμενε δηλαδή πάντοτε ένας σεβασμός, παρόλη την οικειότητα. Έτσι, πριν από όλα φρόντιζα να μην τραυματίσουν σε τίποτα τη συνείδηση του αδελφού. Αν τυχόν βρισκόταν κανένας με μίσος προς τους άλλους, ο ποιμένας αυτός ο άξιος τον εξόριζε ως κατάδικο στο ιδιαίτερο και απομονωμένο μοναστήρι. Όταν κάποτε ένας αδελφός μιλούσε στον ποιμένα ευριστικά εις βάρος άλλου αδερφού, την ίδια στιγμή διέταξε ο σιότατος ποιμή να εκδιωχθεί. «Δεν ανέχομαι», είπε, «να υπάρχει στη μονή και ορατός και αόρατος διάβολος». Στους οσίους αυτούς μοναχούς είδα ομολογουμένως ωφέλιμα και αξιοθαύμαστα πράγματα. Είδα μία αδελφότητα, εν κυρίω συναθροισμένη και ενωμένη, που κατέκτησε με θαυμαστό βαθμό τόσο την πρακτική εργασία των εντολών όσο και τη θεωρία.

0: Ασκούσαν και γύμναζαν τον εαυτόν τους τόσο πολύ στα πνευματικά οι γέροντες της Μονής, ώστε να περιτεύει και η υπόμνηση του γέροντος. Ο καθένας αυτοπροαίρετα ξυπνούσε και παρακινούσε τον άλλο στην πνευματική επαγρύπνηση. Υπήρχαν μάλιστα στο πρόγραμμα της ζωής τους ορισμένα ιερά γυμνάσματα, καλομελετημένα και παγιωμένα. Έτσι, αν συνέβαινε κάποτε στην απουσία του γέροντος να παρασυρθεί κάποιος στην κακολογία ή την κατάκριση ή την αργολογία, τότε ένας αδελφός, κάνοντάς το ένα σχεδόν ανεπαίσθητο νεύμα, του υπενθύμιζε την αρετή και τον συνέφερε. Αν τυχόν δεν έδειχνε συνέστηση, ο αδελφός που του έκανε την μνημόνηση έβαζε μετάνοια και έφευγε. Ως προς το θέμα των συνομιλιών, αν χρειαζόταν να πούν κάτι, είχαν μια μοναδική και παντοτινή συζήτηση. Πιαν την ανάμνηση του θανάτου και τη σκέψη της αιωνίου κολάσεως.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέρα ανευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήν εν γενεά και γενεά.
Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτων σου. Κύριε, προσέκατε, φυγόν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώ με θαφός. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώματά σου.

0: Υπηρεσίαν το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επιρρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεωτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεωτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προσύνε κοινο έφυσαν εν φόβο, πλην γραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε σιγή δεωμένων πίστη, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εκγύ προ ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλους θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακερατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ Πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρία

0: Εσβοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα, χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σου τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδη ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη στο τύρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνίσα, χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση Χριστού ασυλίας, Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσιγαρ λέγεντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφωστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη τσάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ο πανίμνητε μήτερη δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύρι

0: ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντος σύστημα και ανθρώπων το γένος, Ιασμένε να έχει παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η χτίση δόξα σύν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντυνη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιος ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ, γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, τον απεγνωσμένον ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώσει κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθεί το μη και ο συφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνη παραθεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πιλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσου, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου ως φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε την ίσως ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλές τεχειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι. Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάβων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή με ψυχή τε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσει με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμεν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλίνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρον να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωση ελθήν και συδειπνή σε αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επεμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απαιώνων σου ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι μολογισμών, πιστεύω στο το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσας η εκνεότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία τη ασπόρου και εισά, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρία Μητρός σου, τη μόνη ακατεσχύντου ελπίδο και προστασία και σωτηρία μου, καταξίωσον με κατακρίτου μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων, και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εισάφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμόν και χωτισμόν και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέ των όλων, ίγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πείνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και εστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με.
6: και των σώζω παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιός σας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
9: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 4. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στο διάβολο, γι' αυτό μετά περνούν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες και τα λοιπά και σου λένε «κάνε προσευχή να γίνω καλά». Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγου χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψα στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγων το δικαίωμα υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν». Ανεμομαζεώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξαφανίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγου συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και τα λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν αλίωτοι είναι και από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει.

Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν το συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σαν να τον χτυπούν κύματα και τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και το σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Johannesburg, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέσθητος, γέροντα? Οι ανέσθητοι λες ότι δεν υποφέρουν? Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να το συγχωρήσει τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Τη βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια. Ο ακίνητος κόλιξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γινόταν και αγροζημιές και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο γιατί με πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκα και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μια σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από τη σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και τη φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται, γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις? Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο τον Δίνα, αρνιά και τυριά, να του πας και εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάσει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε. Και ας ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά. Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια?
Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολόγηση, δεν πιάνει. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδέψε καμιά κοπέλα κτλ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρηση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην του έκαναν και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να το βασανίσει.

0: Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική.
1: Ηθική αδικία
0: είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλο σε υλικά πράγματα. Υλική είναι όταν λόγω χάρη κάποιος γελά σε μια κοπέλα και μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει τη ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη θεία δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δε σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με τη δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας θυμάμαι από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια κοπέλα, την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνον αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά, το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά και το σκέτο σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ότι αν φορούσαν τίμιο ξύλο. Η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους.

«Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Δεν μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται με τον νόμο?» «Όχι, δεν ταιριάζει». «Φοβάμαι, γέροντα, μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία?» «Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα: εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού, γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του, για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτή να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες και να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας, αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πούλησαν τα χτήματα όσο για να πληρώσουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκίμασε ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, εάν του ζητούσε μια χήρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και εκείνη, επάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαμβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο για να μην τον κυνηγήσει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο γονγκισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμα. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο, για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ. Πουλούσαν όσο τα χτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας-ένας έφευγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρισκόνταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κτλ. Και φτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα.

Αυτός που μας αδικεί, μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτό που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Τον ευεργέτη μας δεν θα τον αγαπούμε? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, και να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας εύλογος οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμενε χωρίς να γονγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου το είπε. Μετά με ρώτησε: «Τι με συμβουλεύετε να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω, «να αποβλέπεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για τα πλάσματά του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί να παραδίνεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει: «Είμαι αδερφός τους». Δεν μίλησε όμως, και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει, και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στη ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή, να πιάνουμε τον εαυτό μας.

το των φόρων των φόρων. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να μαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια. Αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το τον φόρο των φόρων, λέει η Γραφή. Εγώ όταν στέλνω γράμματα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, όπως λένε, αν σου αφαιρέσει ένα στο χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει, γέροντα, καμιά φορά να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα, μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας, γέροντα, ζήτησε να τον απολύσουν από τη δουλειά, να μπει στο ταμείο ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε εμάς. «Όχι, βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν θα το κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι και ανάγκη να έχει το μοναστήρι να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε. Ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μεταγίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια τη δουλειά του. Εμείς σαν μοναχοί δεν δίνουμε έναν τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιότης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν τον μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί? Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον μπακύρι από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσων καρατίων χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στη ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλα τα οικονομικά συστήματα που υπάρχουν σήμερα δεν βοηθούν καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώσουν λιγότερα κτλ. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε?» τους είπα. «Κοιτάξτε να κρατήσετε λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά». Ένας πάει στην εφορία και λέει «Έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο».
Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους. Οπότε με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον καταπατάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. «Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια», μου απαντούν. «Θα το καταλαβαίνατε», τους λέω, «αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτή τη διάκριση. Θα σας πληροφορεί ο Θεός για να καταλαβαίνετε».

πώς ψεύτησε ο κόσμος. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εντωμεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι παλιοί. Γενικά όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιους ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σε ένα σακουλάκι μικρούτσικο, με χώμα χοντρό, μέλαγα, αμμούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνον επάνω-επάνω είχε λίγη σαν το μαυροπίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. Θα το ανοίξω, είπα, όταν θα έρθει καμιά μεγάλη παρέα. Ας μην το ανοίξω τώρα και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποσοι. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί. Και ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, είπα, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία. Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται εξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο «Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει», ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνείδησης, τη μικρή κόλαση.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Δίψα Θεού. Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης. Δίψα η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ. Σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Και η ψυχή μου σε αγάπησε ως τέλους. Βλέπεις Κύριε τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκυες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω και χαίρεται η ψυχή μου, γιατί σύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου και σε διψώ μέχρι δακρύων. Ποθεί η ψυχή μου το Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνε Κύριε, σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το ελαιό σου. Χορήγησέ μου του αμαρτωλού τη χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την ευσπλαχνία σου. Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως για να μην ξαναχάσω τη χάρη σου και ξαναρχίσω να τη θρηνώ, όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και τον Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι, η ψυχή μου γνώρισε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίου. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το Μέγα Έλεος. Εγέρασα και ετοιμάζομαι για τον θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ο Κύριος έδωσε στον ληστή τον Παράδεισο. Έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρεση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Κι έτσι, εν πνεύματι Αγίω, εγνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος τα αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει αυτή την ευσπλαχνία του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και αυτή η αγάπη πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίω όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούγουν τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων, αυτό το ξέρει η ψυχή μου, μα δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι στο έπακρον πράος και ταπεινός και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον και γίνεται και η ίδια πράη και ταπεινή. Μα αν χάσει ο άνθρωπος αυτή τη χάρη, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Τα δάκρυά του ήταν πικρά από τη θλίψη και έκλαιγε για πολλά χρόνια. Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και μετά την έχασε, πονά για τον Θεό και λέγει «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ». Είμαι μεγάλος αμαρτωλός και όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα «Κύριε, μην τους καταλογίζεις αμαρτίες για όσα σου κάνουν». Όμως παρότι μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απόφυγα τις αμαρτίες. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν τη χάρη του Θεού. Κρίνω από τη δική μου εμπειρία. Αν ο Κύριος αγάπησε εμέ τόσο πολύ, αυτό σημαίνει πως αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και μένα. Ω, η αγάπη του Κυρίου! Δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα, μεγάλη και θαυμαστή. Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για να αγαπάς τον αγαπημένο. Τότε η ψυχή έλκεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε δευτερόλεπτο. Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δεν ελισμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε λυπούσα. Σύ όμως Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, ή ποιον ένο να σου προσφέρω? Σύ δίνεις τη χάρη σου για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από τη θεϊκή αγάπη. Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου, που τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από σένα. Γι' αυτό με δάκρυα σε ζητώ και πάλι σε χάνω και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου. Αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου που επιθυμεί νύχτα και μέρα η ψυχή μου. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνον εσένα. Σύ με έκτισες, σύ με φώτισες με το Άγιο Βάπτισμα, σύ συγχωρείς τα αμαρτήματά μου και μου δίνεις τη χάρη να κοινωνώ το τίμιο σώμα και αίμα σου. Δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Κύριε, δώσε μου τη μετάνοια του Αδάμ και την Άγια ταπείνωσή σου. Η ψυχή μου πλήττει στη γη και ποθεί τα ουράνια. Ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας πάρει εκεί που μένει αυτός, η πανάχραντη μητέρα του, η οποία τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία, και οι μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου. Εκεί μας καλεί ο Κύριος παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους Οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστών Σαλοί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και σήκωσαν πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να κατασκηνώσει η ψυχή μου. Εκεί όμως δεν θα μπει τίποτε ακάθαρτο, γιατί μπαίνουν με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος. Μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο. Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που εγλύκαινε την ψυχή μου και σκεφτόμουν πως αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τότε πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία, εκεί που δοξάζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα κάλλη. Αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο. Ω Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε τη δόξα σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί και ας βασιλεύσει μονάχα η αγάπη. Έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Γνωρίζω Κύριε πως αγαπάς το λαό σου, αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αγάπη σου και θορυβούνται όλοι οι λαοί της γης και οι σκέψεις τους είναι σαν τα σύννεφα που τα παρασύρει ο άνεμος σε όλα τα μέρη. Πόσο απέραντο είναι το έλεος του Θεού για μας. Πολλοί πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την πανάχρεντη μητέρα του. Αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο. Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς τους ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας την απώλεια και τα βάσανα στη φωτιά της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν εδιδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος την εδιδάχθηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Λέγεις ότι είναι κακούργος και ασκαεί στη φωτιά του Άδη. Σε ρωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μια καλή θέση στον Παράδεισο και δεις πεταμένο στις φλόγες εκείνων για τον οποίον τα ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε για αυτόν, όποιος κι αν ήταν, έστω και εχθρός της Εκκλησίας? Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργο των χειρών σου. Απομάκρυνέ τους από

0: απέ μου, ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Τότε όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, θα εγκατέλειπαν όλες τις επιστήμες και θα μάθαιναν μόνο αυτή την ουράνια επιστήμη. Και αν κανείς δεν μάθει την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο και πληγώθηκε από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον λησμονήσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο πάντα θυμάται τον Κύριο και την αγάπη του για όλο το ανθρώπινο γένος. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου. Σας περιμένω με πόθο σαν παιδιά αγαπημένα και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Γι' αυτό αδελφοί με όλες τις δυνάμεις σας φυλάγετε την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν. Και αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο. Και ο Κύριος, βλέποντας τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει με τη χάρη Του. Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνον συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς τον Θεό, αλλά μοναχά η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν, μόνο χάρη στο έλεος Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμη και την ώρα του ύπνου και χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Συ εστόλισε τον ουρανό με τα άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος. Πού κατοικείς φως μου, βλέπεις πως σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζε εσύ τον εαυτό σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να σε ζητώ τώρα όπως σε ζητώ. Αλλά εσύ ο ίδιος με αναζήτησες, εμέ τον αμαρτωλό, και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Μ' άφησες να δω πως η αγάπη σου για μας σε οδήγησε στο σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για χάρη μας. Συ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμα και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής, ενώ η αγάπη του Θεού είναι ο παράδεισος εκείνος της τρυφής στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο πατέρας μας Αδάμ.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Κυριακή 17η. Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. 26 Σεπτεμβρίου 1966. Αγαπητοί χριστιανοί, γνώρισμα και χρέος των χριστιανών είναι η αγιοσύνη. Χριστιανός θα πει άνθρωπος άγιος και άγιος θα πει αγνός, καθαρός, ειλικρινής και φωτεινός στο σώμα και στην ψυχή. Δηλαδή στα φρονήματα και τα αισθήματά του, στα λόγια και τις πράξεις του, στις επιθυμίες και τους πόθους του, στις αναστροφές και τις σχέσεις του. Ο χριστιανός κάθε μέρα που λέγει το Πάτερ ημών θυμάται το χρέος του να είναι άγιος, γιατί όποιος θέλει να είναι παιδί του Θεού δεν πρέπει να ξεχνά πως ο

0: Θεός δεν ξέρει για παιδιά του εκείνους που αμετανόητα αμαρτένουν. Ας ακούσουμε τώρα στο σημερινό ανάγνωσμα πώς ο Απόστολος ομιλεί για την αγιοσύνη των χριστιανών σύμφωνα με τις επαγγελίες του Θεού. Αδελφοί, εσείς είσαστε ναός του Θεού που ζει στους αιώνας, καθώς το είπε ο Θεός, ότι δηλαδή θα κατοικήσω ανάμεσα σε αυτούς και θα περπατήσω μαζί τους και θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, βγείτε από μεταξύ τους και ξεχωρίστε τον εαυτό σας και μην πλησιάζετε στην αμαρτία. Κι εγώ θα σας δεχθώ κοντά μου. Και όπως πάλι λέγει ο Παντοκράτορας Κύριος, θα είμαι σε σας για πατέρας και εσείς θα είσαστε σε μένα για παιδιά και θυγατέρες. Έχοντας λοιπόν ετούτες τις υποσχέσεις, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε σαρκικό και πνευματικό μολυσμό και ας γινόμαστε όλο και πιο άγιοι με το φόβο του Θεού. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, τιμά τους Αγίους, εκείνους δηλαδή που διακρίθηκαν για την πίστη και για την καθαρότητα του βίου των. Κάθε χρόνο η Εκκλησία εορτάζει τις μνήμες των Αγίων, επικαλείται τις ευχές και την πρεσβεία τους κοντά στο Θεό και τους παρουσιάζει εμπρός στα μάτια μας για ζωντανά παραδείγματα της πίστεως και της αρετής. Οι εορτές και οι μνήμες των Αγίων είναι σε μας οι άριστες ευκαιρίες για να καταλάβουμε τη συνέχεια και την ενότητα της Εκκλησίας, εδώ και στους ουρανούς, στα περασμένα χρόνια και στα τωρινά, και για να φυτέψουμε στο σχολείο της έμπρακτης εφαρμογής των διδαγμάτων του Ευαγγελίου. Ο βίος και η πείρα των Αγίων είναι ο οδηγός μας για να γινόμαστε και εμείς Άγιοι και συγχρόνως είναι η βεβαίωση πως το Ευαγγέλιο δεν είναι ανεφάρμοστο και η αγιοσύνη δεν είναι ακατόρθωτη. Οι Άγιοι που τους τιμά η Εκκλησία είναι πολύ περισσότερο από απλά παραδείγματα για να τα μιμηθούμε. Είναι, όπως το γράφει ο Απόστολος σήμερα, ναοί Θεού ζώντος. Και καθώς το διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος, οι Άγιοι είναι εικόνες έμψυχοι του Θεού. Και αν θες να δεις τι είναι εκείνο που λέγει Θεία Γραφή, πως ο άνθρωπος δηλαδή πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού, το βλέπεις λοιπόν στους Αγίους της Εκκλησίας. Όμως ενώ η Εκκλησία μας φέρνει κοντά μας τους Αγίους, αφιερώνοντας την κάθε ημέρα του χρόνου στη μνήμη τους, για να αγιάσει το βίο μας και για να μας θυμίσει το χρέος μας, εμείς μένουμε μάλλον με την εντύπωση πως η αγιοσύνη τώρα είναι πολύ μακριά από μας, πως είναι κατόρθωμα του παλιού καιρού, πως έκλεισε πια ο αριθμός των Αγίων με όσους εμαρτύρησαν και με όσους ασκήτεψαν στα περασμένα χρόνια. Έτσι η αγιοσύνη στο λογισμό μας είναι σαν εκείνα τα παλιά αντικείμενα που τα βλέπουμε, τα μελετούμε ή και τα θαυμάζουμε στα διάφορα μουσεία. Μα η αγιοσύνη, χριστιανή μου, δεν είναι κοιμήλιος στο μουσείο. Είναι το σήμερα στην Εκκλησία. Είναι το γνώρισμα και το χρέος των πιστών πάντα σε κάθε εποχή. Είναι η Εκκλησία που δεν είναι μόνο μία καθολική και αποστολική, μα είναι και Αγία. Πιστεύουμε και ομολογούμε Αγία την Εκκλησία σε όλους τους καιρούς, στους περασμένους και στους τωρινούς. Και σε όλους τους τόπους, στον ουρανό και στη γη. Σε πειράζει τάχα που πλεονάζει στον κόσμο η αμαρτία? Σε σκανδαλίζει που βλέπεις ελλείψεις και μεγάλες ελλείψεις στους πιστούς ή και στους ποιμένας της Εκκλησίας? Μην κρίνεις κατόψιν και μη γελιέσαι. Είναι και σήμερα μεταξύ μας πολλοί Άγιοι και ας μην τους βλέπουμε, μάρτυρες και όσοι που επιτελούν αγιοσύνη. Γιατί η αγιοσύνη εδώ στη γη δεν υπάρχει ποτέ στην τέλεια μορφή της, επειδή δεν υπάρχει όριο και τέλος στην πνευματική και ηθική τελείωση των Αγίων. Το επιτελούντες που γράφει ο Απόστολος, αυτό θα πει να γινόμαστε κάθε μέρα όλο και πιο Άγιοι. Η αγιοσύνη δεν έχει τέλος και τέρμα. Είναι πορεία τελειώσεως. Η πορεία των αμαρτωλών στον δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, όταν εορτάζει μνήμη Αγίου Μάρτυρος, λέγει «Ξύφη τελειούτε». Και όταν εορτάζει μνήμη Ιωσίου Ασκητού, λέγει «Εν ειρήνη τελειούτε». Αυτό το τελειούτε δεν θέλει να πει πως ο Άγιος έφτασε στο τέλος του βίου του, αλλά πως πήρε το βαθμό της τελειώσεώς του στην πορεία της πνευματικής και ηθικής του ζωής. Αλλά ο Απόστολος, αγαπητοί μου αδελφοί, στο επιτελούντες αγιοσύνην προσθέτει το «εν φόβο Θεού». Το ίδιο πράγμα γράφει σε μία του επιστολή ο Απόστολος Πέτρος, λέγοντας «Εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφητε». Δηλαδή, να περάσετε τον χρόνο της εδώ ζωής σας με φόβο. Αυτά θέλουν να πούνε πως η αγιοσύνη δεν κατορθώνεται παρά μόνο με το φόβο του Θεού. Γιατί και η αμαρτία, δηλαδή το αντίθετο από την αγιοσύνη, όπως διδάσκει κάπου ο Μέγας Βασίλειος, κατά πουσίαν του θείου φόβου γίνεται. Όταν λείψει ο φόβος του Θεού, τότε μήτε αγιοσύνη μήτε αρετή στέκει. Και οι άνθρωποι αδίσταχτοι δεν ξέρουν και δεν έχουν όριο στις αμαρτωλές επιθυμίες τους και φραγμό στις εγκληματικές τους πράξεις. Γι' αυτό πάλι η Θεία Γραφή λέγει πως αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Αρχή και βάση της ευσέβειας και της αρετής, δηλαδή της αγιοσύνης, είναι ο φόβος του Κυρίου. Γνώρισμα των Αγίων είναι ότι φοβούνται. Όλοι οι Άγιοι έχουν μέσα τους ριζωμένο το φόβο του Θεού. Ο φόβος βέβαια δεν είναι ευγενικό συνέστημα, παρεκτός όμως από το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού γλιτώνει τον άνθρωπο από κάθε άλλο φόβο. Όποιος δηλαδή φοβάται το Θεό δεν έχει να φοβηθεί τίποτα άλλο. Συμβαίνει όμως να μην φοβούνται οι άνθρωποι το Θεό και γι' αυτό είναι κυριευμένοι από πολλούς άλλους φόβους. Η φόβη αυτή δεν είναι η φόβη της αγιοσύνης, είναι η φόβη της αμαρτίας. Ο φόβος της αγιοσύνης προηγείται και μας συγκρατεί για να μην πέσουμε και για να μην αμαρτήσουμε. Ο φόβος της αμαρτίας ακολουθεί. Έρχεται ύστερα από την παράβαση του Θείου Νόμου, είναι έλεγχος και συνέστημα ενοχής και προσμονή της δίκαιης τιμωρίας που έρχεται. Ο φόβος, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, κόλαση έχει. Πρόκειται για τον φόβο της αμαρτίας. Φοβόμαστε δηλαδή τη δίκαιη τιμωρία που μας περιμένει. Φοβόμαστε και ντρεπόμαστε ακριβώς όπως οι πρωτόπλαστοι στον Παράδεισο μετά την παρακοή. Τέλος πάντων, είναι και αυτός ο φόβος ωφέλιμος, γιατί μπορεί να οδηγήσει στη μετάνοια. Μα τι να πεις για εκείνους που ξεπέρασαν τα όρια του φόβου. Για εκείνους που μήτε πρώτα, μήτε ύστερα φοβούνται. Αυτοί πια είναι πορωμένοι άνθρωποι, έγινε πέτρα η καρδιά τους. Άλλοι όμως ακούνε τον Ευαγγελιστή που λέγει ότι «φόβο σου κέστηνεν τη αγάπη» και ότι η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβον, ότι δηλαδή όποιος αγαπά δεν φοβάται γιατί η αληθινή αγάπη διώχνει το φόβο. Ακούνε λοιπόν τον Ευαγγελιστή να λέγει τούτα τα λόγια και θαρούνε πως μπορούν να πετάξουν τον φόβο του Θεού επειδή έχουν τάχα την αγάπη. Μα κανένας χριστιανή μου δεν φτάνει στην αγάπη αν δεν ξεκινήσει από το φόβο. Όχι τον κάθε φόβο, μα το φόβο του Θεού. Η αγάπη είναι η αγιοσύνη, η αρετή δηλαδή των Αγίων. Μα κανένας δεν προάγεται σε αγιοσύνη και δεν φτάνει στην τέλεια αγάπη αν δεν έχει μέσα του το φόβο του Θεού. Το λέγει καθαρά ο Απόστολος και δεν χωρεί αντιλογία. Επιτελούνται σε αγιοσύνη εν φόβο Θεού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ταυτότητα του Αγίου. Γεώργιος Μεταλλινός, πρεσβύτερος. Οι έννοιες Άγιος και Αγιότητα στην εποχή μας διέρχονται κρίση. Οι αποκρούονται, οι χλεβάζονται, οι παραποιούνται. Και μάλιστα όχι μόνο σε κοινωνικές ομάδες που έχουν προσωρινά ή μόνιμα διακόψει κάθε σχέση και σύνδεσμο με το εκκλησιαστικό σώμα, αλλά και μεταξύ των λεγόμενων χριστιανών και μάλιστα των Ορθοδόξων. Ιδανικό στον κόσμο μας είναι οι οικονομικές αξίες, η ευζοία, η υλική ευημερία. Ποιος ακόμη και χριστιανός έχει βάλει σκοπό της ζωής του να γίνει Άγιος? Ποιος ενδιαφερόμενος και μοχθών για τη σταδιοδρομία του παιδιού του δίνει προτεραιότητα στην αγιότητά του? Κι όμως, σε προηγούμενους καιρούς, αυτός ήταν ο κύριος σκοπός του Ορθοδόξου πιστού. «Χριστός και ψυχή σας χρειάζονται», δηλαδή η σωτηρία, έλεγε ο Πατροκοσμάς, αναδιατυπώνοντας το λόγο του Αποστόλου Παύλου, που ήταν το ιεραποστολικό πρότυπό του. «Πάντα ηγούμε σκύβαλα, σκουπίδια, ή να Χριστόν κερδίσω». Σήμερα, σχεδόν κατά κανόνα, η αγιότητα είναι ένα λησμονημένο όραμα και υποτιμημένη αξία. Κι όμως, ο σκοπός της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού και εν Χριστώ κοινωνίας, είναι η θέωση του ανθρώπου, δηλαδή η αναγέννησή του μέσα στην άκτιστη θεϊκή χάρη, ο αγιασμός του. «Άγιοι έσεστε ότι εγώ Άγιος ημί», που είναι αντίστοιχο με τον λόγο της Καινής Διαθήκης. «Έσεστε ουν ημί στέλη, ως ο πατήρι μόνο ουράνιος τέλειος έστιν». Γι' αυτό υπάρχει στον κόσμο η Εκκλησία και καλεί κάθε άνθρωπο να ενταχθεί ολόκληρος στην κοινωνία της, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τον σκοπό της υπάρξεώς του μέσα σε αυτό τον κόσμο. Διότι ο Θεός σε αυτό προορίζει κάθε άνθρωπο, εφόσον πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Επίγνωσις είναι η πλήρης και τελεία γνώση του Χριστού που αποκτάται με την θέωση, την ύψιστη αγιοπνευματική εμπειρία του πιστού, στην οποία αποσκοπεί όλη η αγιοπνευματική πορεία του μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Γι' αυτό η Εκκλησία χαρακτηρίζεται από πατέρες, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος, ιατρίων πνευματικών και εργαστήριων αγιότητας, διότι σκοπό έχει να λειτουργεί ως πνευματικό νοσοκομείο που θεραπεύει την αρρώστια του ανθρώπου, την όσο της ψυχής του, την πτωτική κατάσταση, για να μπορεί να προχωρήσει προς την κάθαρση της καρδιάς του, τον φωτισμό και τη θέωση. Η Εκκλησία είναι εργαστήριον, ένα πνευματικό εργοστάσιο που παράγει Αγίους. Διαφορετικά δεν θα είχε λόγο υπάρξεως. Πώς βιώνεται όμως η αγιότητα στην πράξη της καθημερινότητας? Όχι ασφαλώς ως έννοια ηθική, αλλά αγιοπνευματική. Η Εκκλησία ως Ορθοδοξία δεν επιδιώκει να κάνει τον άνθρωπο ηθικό με την κοσμική σημασία του όρου. Ο μακαρίτης λαϊκός αλλά πατερικότατος ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος έγραψε ένα βιβλίο που το συνιστώ πάντοτε με τον τίτλο «Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο χριστιανός». Ο Ορθόδοξος Χριστιανός αγωνίζεται για την τήρηση των εντολών του Θεού, όχι όμως με την έννοια ενός κώδικα καλής συμπεριφοράς, savoir vivre, αλλά για να οδηγηθεί με τη συνεργία της χάριτος του Θεού στο εν Χριστώ ήθος που πηγάζει από την καρδιά του ως καρπός του πνεύματος και είδωρ αλλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Η τήρηση των θείων εντολών δεν είναι το τέλος, ο σκοπός, όπως λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης. «Εντολέ ουχή την αμαρτία νεκόπτουσιν, αλλά τους όρους της δοθήσεις ημίν ελευθερίας φυλάτουσιν». Άλλωστε, είπε και ο Κύριος, «όταν ποιήσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι αχρίοι έσμεν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε πεποίηκαμεν». Η τήρηση των εντολών του Θεού ανοίγει την πηγή της χάριτος. Και ο Ορθόδοξος πιστός ζητεί συνεχώς χάρη, δύναμη θεϊκή. Οι αιρετικοί που κυκλοφορούν ανάμεσά μας βλέπουν τις εντολές του Θεού ηθικολογικά, θέλουν να γίνουν καλοί άνθρωποι, όπως το επιδιώκουν άλλωστε και οι άθεοι και οι μη χριστιανοί, οπαδοί των θρησκειών, θρησκευμάτων του κόσμου. Ο Ορθόδοξος πιστός όμως δεν επιδιώκει να γίνει απλά καλός και ηθικός, αλλά Άγιος, να ενωθεί με τον Χριστό και μέσω αυτού, με όλη την Αγία Τριάδα, να γίνει ναός του Θεού, διότι τότε θα είναι αληθινός. όπως και ο Θεός μας, και αληθινά συνάνθρωπος, πλησίον και αδελφός του άλλου. Όταν η χάρη του Θεού, η βασιλεία του, θα ενοικεί στην καρδιά του και η αγάπη του δεν θα είναι αγάπη αμαρτωλών, δηλαδή υπολογιστική και συμφεροντολογική, αλλά ανιδιοτελής, όπως η αγάπη του Θεού, που ουζητεί τα εαυτής και γι' αυτό ουδέποτε εκπίπτει. Με τις προϋποθέσεις αυτές κατανοείται πόσο ανησυχητικό είναι το θλιβερό σύμπτωμα της αλλοιώσεως των κριτηρίων μας στο θέμα της αγιότητος. Αυτό φαίνεται από την ευκολία με την οποία συνήθως χαρακτηρίζουμε κάποιον ως άγιο, άγιος άνθρωπος λέμε, απλώς διότι είναι καλός, χωρίς να ξέρουμε το βάθος της καρδιάς του. Τα φαινόμενα συχνά απατούν. Αυτό οφείλεται στην αδρανοποίηση των ορθοδόξων κριτηρίων ή και των προϋποθέσεων αναγνωρίσεως και διακρίσεως της αγιότητας. Σε τελευταία ανάλυση, μόνον ο Άγιος, αυτός που έφτασε στη θέωση ή στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και μπορεί να δει την καρδιά του άλλου και το περιεχόμενό της, γνωρίζει και μπορεί να διακηρύξει ποιος είναι Άγιος, δηλαδή ναός και κατοικητήριο του Θεού. Αυτά λέγει μεταξύ άλλων ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, στηριζόμενος και ερμηνεύοντας τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ο πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρινόμενος. Γράφει ο Άγιος Μακάριος. Ο πνευματικός, σημείωση, αυτός δηλαδή που έχει ζωντανή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του, πάντα σ' ανθρώπους ανακρίνει, γιγνώσκει έκαστον πόθεν λαλή και πού έστηκε και εν ποιης μέτρησε στην. Μπορεί δηλαδή να γνωρίζει τον απέναντί του σε ποια εσωτερική κατάσταση βρίσκεται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις των λόγων και έργων του, αν είναι ειλικρινής και δεν προσποιείται, όσο ηθικολόγος και φαρισαίος. Και συνεχίζει. Αυτόν δε των πνευματικών και πνευματοφόρο, ουδείς ανθρώπων των εχόντων το πνεύμα του κόσμου, γιγνώσκην και ανακρίνει δύνατε. Ημιμόνον ο το όμοιον έχων επουράνιον της θεότητος πνεύμα γιγνώσκη το όμοιον. Με λίγα λόγια, μόνον οι άγνωστοι γνωρίζουν ποιος είναι Άγιος και αυτόν η γνώμη και άποψη έχει σημασία. Όταν λέμε συνεπώς ότι ο λαός του Θεού αναγνωρίζει την αγιότητα, εννοούμε στην κυριολεξία τους Αγίους, αυτούς που έφτασαν στην αγιότητα, φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και θέωση, και όχι εκείνους που δεν αγωνίζονται, βαδίζοντας συν πάση της Αγίης και ακολουθώντας τα ίχνη τους να γίνουν Άγιοι. Εμείς σκεπτόμεθα συνήθως λαοκρατικά και λαϊκίστικα, όταν λέμε ότι ο λαός αναγνωρίζει τους Αγίους. Γιατί το ερώτημα είναι ποιος λαός, ποια σχέση έχει δηλαδή με τη χάρη και σε ποια κατάσταση είναι η καρδιά του. Διότι διαφορετικά τα κριτήριά μας θα είναι ηθικολογικά και κοσμικά. Ποιος λοιπόν με βάση τα ορθοδοξοπατερικά κριτήρια είναι ο Άγιος? Οι έχοντες την εμπειρία της θεώσεως, οι Άγιοι μας δηλαδή, χαρακτηρίζουν ως Αγίους τα πρόσωπα εκείνα που έχουν φτάσει στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και στη θέωση, συνιστώντας τους μάρτυρές της μέσα στην ιστορία. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό τιμούμε ως Αγίους τους ενωθέντας Θεό κατά προαίρεσιν και τούτων δεξαμένους ένικων και τη τούτου μεθέξει γεγονότος χάριτη, όπερ αυτός εστι φύση. Άγιοι είναι έτσι οι έμψυχοι ναοί του Θεού, τα έμψυχα του Θεού σκηνώματα, διότι δια του νου τη σώμασιν αυτών ενόκησεν ο Θεός. Δηλαδή, όσους ενώθηκαν με το Θεό, σύμφωνα με την προαίρεσή τους, την ελεύθερη βούλησή τους, και τον δέχθηκαν να κατοικήσει μέσα τους και έγιναν με τη μέθεξή του την ένωσή τους μαζί του, κατά χάριν αυτό που ο ίδιος ο Θεός είναι από τη φύση του. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, η υπερώνυμος θέωσης καθιστά τους μετέχοντες αυτήν ακτίστους, ανάρχους και απεριγράπτους και τη δια την οικίαν φύση εξού όντων γεγονότος. Μολονότι δηλαδή ο Άγιος είναι άνθρωπος κατά την φύση του, έχει ψυχή και σώμα όπως όλοι μας και είναι κτίσμα του Θεού, με τη Θεία Χάρη γίνεται ό,τι είναι και ο Θεός. Άκτιστος, άναρχος, απερίγραπτος και αιώνιος, αλλά κατά χάριν. Αυτός είναι ο πνευματικός καταλύτης στο γεγονός της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου. Δεν πάβει ο Άγιος να είναι άνθρωπος και κτίσμα, αλλά κατά χάριν Θεού γίνεται άκτιστος και όλα τα άλλα, μεταμορφούμενος μέσα στο φως του Θεού. Μεταμόρφωση συνεπώς ζει ο Άγιος και όχι μεταβολή της φύσεώς του. Πρέπει δε εδώ να λεχθεί ότι όσοι διέπονται από ευσεβιστικές τάσεις μιλούν προτεσταντικά για ηθική θέωση, διότι θεωρούν βλασφημία να δεχθούν ότι ο θεούμενος φτάνει να γίνει άκτιστος και άναρχος όπως ο Θεός είναι από τη φύση του. Η θέωση όμως μεταμορφώνει τη φύση του ανθρώπου και δεν βελτιώνει απλά τον χαρακτήρα του. Και αυτό συμβαίνει διότι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, όλος μεν όλης της αξίης ο Θεός περιχωρεί, όλο δε όλοι περιχωρούν συνολικώς οι Άγιοι το Θεό, όλων αντιλαβώνται σε αυτόν τον Θεόν. Δηλαδή, όλος ο Θεός περιχωρεί εις όλους τους αξίους, εις όλων δε των Θεών περιχωρούν όλοι οι Άγιοι ολικά, έχοντας προσλάβει αντί των εαυτών τους τον Θεό. Η απώλεια ή αδρανοποίηση των ορθοδόξων κριτηρίων οδήγησε στην αντικατάσταση της πνευματικότητας με την ηθικολογία και της αγιότητας με την ουμανιστική αρετολογία. Όταν γνωστοί κανονολόγοι αποφαίνονται ότι η αγιοκατάταξη και όχι η αγιοποίηση που μόνο στον παπισμό υπάρχει γίνεται υπό της γενικής εκκλησιαστικής συνειδήσεως ποιμένων και ποιμενωμένων, αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για αυθεντικούς ποιμένες και ποιμενόμενους, δηλαδή αυθεντικά μέλη του σώματος του Χριστού, φορείς της χάριτος και όχι απλώς κατ' όνομα χριστιανούς, λόγω ενός τυπικού βαπτίσματος ή μιας εξωτερικής χειροτονίας. Μην ξεχνάμε, οι Άγιοι αναγνωρίζουν τους Αγίους. Η ιστορία της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι η αναγνώριση της αγιότητας δεν υπήρξε ποτέ αυθαίρετη και συναισθηματική. Ούτε στηρίχθηκε ποτέ στην καλή φήμη, την ηθικότητα, έστω και στις αγαθοεργίες κάποιου, αλλά σε απτά και τεκμηριωμένα, δηλαδή εκ του Θεού προερχόμενα, δείγματα της πραγματικότητας της θεώσεως. Ο Θεός μαρτυρεί την αγιότητα ενός προσώπου. Οι Ορθόδοξοι μιλούμε για αγιότητα μαρτυρουμένη άνωθεν εκ του Θεού. Ο μέγας θεολόγος των νεωτέρων χρόνων, αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Βούλγαρης, λέγει χαρακτηριστικά για την αναγνώριση των Αγίων. «Ευλογητός ο Θεός, ως ούκα μάρτυρον επηγής αφήσιν την αλήθειαν αυτού». Σύμφωνα με την μακραίωνη ορθοδοξοεκκλησιαστική πράξη, οι Άγιοι δεν αναγνωρίζονται ή διακηρύσσονται με ηθικολογικά, κοινωνικά και ενδοκοσμικά κριτήρια, αλλά μετά από τη φανέρωση της αγιότητάς τους από τον ίδιο το Θεό, με σημεία αδιαμφισβήτητα, που αντέχουν σε κάθε κριτική και αποσύουν κάθε αμφιβολία. Και τέτοια σημεία είναι η κατάσταση του λειψάνου, άφθαρτο ή οστά, που υπερβαίνουν τη συνέπεια της φθοράς ύψεως και γι' αυτό εκπέμπουν ευωδία υπερκόσμια και όχι δυσοσμία και κυρίως θαύματα. Υπάρχει μάλιστα μια παγκόσμια ισχύουσα γνωστή από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες παροιμία. Ο Άγιος, εάν δεν θαυματουργήσει, δεν δοξολογέται, δεν τιμάται δηλαδή ως Άγιος. Η παροιμία αυτή σε διάφορες παραλλαγές, όπως η έρευνα έχει αποδείξει, είναι γνωστή ευρύτατα και στη Δύση. Ακόμη δε και στην περίπτωση του μαρτυρίου τα θαυμαστά σημεία δεν λείπουν, όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη των συναξαριών και της υμνογραφίας μας. Η πορεία προς την αγιότητα και ο πνευματικός αγώνας δεν χάνει την αξία του και αυτό ισχύει για κάθε αγωνιζόμενο πιστό. Περιμένουμε όμως ο Θεός να βεβαιώσει, μαρτυρήσει την αγιότητα, τη θέωση του συγκεκριμένου προσώπου, για να δικαιούμεθα και εμείς αναντήρητα και χωρίς δισταγμούς να το τιμάμε ως Άγιο. Μην ξεχνάμε ότι οι Άγιοι παρακαλούν το Θεό για μας, διότι έχουν παρησία. Για τους άλλους ευσεβείς πιστούς, που δεν έφτασαν όμως το φωτισμό ή την θέωση, προσευχόμεθα εμείς.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.